0: Antenna Star. Παρέα.
1: Όψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιακή φορητό.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: αυτά που λες. Επρετέρε ακένσεο, Καρτάγκο τελέντα εσ.
1: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. 6 και 5 πρώτα λεπτά. Δεν έχει χαράξει ακόμα. Δεν έχει κίνηση ευτυχώς αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Είναι πολύ ανοιχτά όλα. Εκτός από τους δρόμους εκεί γύρω από το λιμάνι του Πειρά, καθώς φτάνουν τα καράβια, τα κριτικά που λέμε. Κατά τα άλλα είναι ανοιχτά, η θερμοκρασία θα ανέβει σήμερα, θα ανέβει λίγο, αλλά μην χαίρεστε και πολύ, διότι από την Πέμπτη θα έρθει και πάλι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. 28 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον Νικόλα που στέλνει το μήνυμά του από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Μάνο από την Αλφίουσα Ηλίας. Καλημέρα και στο Δημήτρη που πηγαίνει στη δουλειά. Καλημέρα και στο Γιώργο που στέλνει το μήνυμά του. Φτιάχνω το καφεδάκι μου, λέει, σιγά σιγά και ξεκινάω. Έτσι αυτό το φθινοπορεινό πρωινό. Πολύ νωρίς μας επισκέφθηκε έτσι το φθινόπωρο. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες μέρες σε παλαιότερα χρόνια ήταν κατά καλό καιρό με το κοντομάνικο. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε τι θα βάλουμε κάθε μέρα. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα επανέλθει το καλοκαίρι. Ό,τι είχαμε, είχαμε. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Ξεκινάμε με την εφημερίδα απογευματινή. Κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Πιθανές κατεδαφίσεις γειτονικών κτισμάτων. Επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα ακίνητα, τις παράνομες ανακαινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. Ακούστε τώρα, πάνω από 2.800 ετοιμόροπα κτίρια, κυρίως σε Ομόνια, Εξάρχεια, Ψηρή, Πετράλωνα, Μοναστηράκη και Πλάκα το 2025. Σκέψεις για ενέργεια με το Δελτίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρίσιμη υπουργική σύνοδος αύριο. Σε μέγενη λόγω Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ρωσο-Ουκρανικού και Μέσης Ανατολής, προς τα 2.30 η αμόλυβδη στην Ελλάδα. Κυβέρνηση, τριμέτωπη εκστρατεία στη μάχη της κάλπης, κόστος ζωής, ενεργειακό και ελληνοτουρκικά, οι προτεραιότητες Μητσοτάκη στον δρόμο προς τις εκλογές. Σύνδεση με τον μισθό, 1.438 ευρώ το ανώτατο επίδομα ανεργίας, μεγαλύτερη στήριξη κατά τους πρώτους μήνες και μείωση στη συνέχεια ως κίνητρο έβρεσης εργασίας. Ανατροπή δεκαετιών. Τα τεχνητά διαμάντια θάμπωσαν τα γνήσια. Κατέρευσαν 50% οι τιμές. Στο 10% του κόστους οι εργαστηριακές πέτρες αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες.

Εφημερίδα Τα Νέα. Βαρέα και ανθυγινά. Νοσηλευτές, όλοι εγκύκλειος, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις, γιατί είναι κρίσιμη η ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 2027. Στην επιμέλεια παιδιών, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της νομικής, κ. Γεωργιάδη, που παρουσιάζουν τα νέα και αναφέρεται στη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειές του στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων. Τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσεις, απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε από την εγκατάσταση και τη συντήρηση ως το καμπανάκι της οσμής. Σεξουαλική κακοποίηση, συγγνώμη του Πάπα στα παιδιά, μια κλειστή συνάντηση στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Και φυσικά, μια απόλυτη βραδιά με την άναβηση.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα μυστικά για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. 20 συν 5 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος, αναλυτική πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα ποσά. Μητσοτάκης κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση, την Τετάρτη ανακοινώσεις για καύσιμα στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακολουθεί η μάχη στις Βρυξέλλες για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, περιοδίες εντός των συνόρων για τον Πρωθυπουργό. Συναγερμός στη Βρετανία, 5 συλλήψεις για σχέδιο επίθεση σε αεροπορική βάση, την οποία χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μπόιλερ και στην κουζίνα οι απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα, τι και πού ψάχνει η πυροσβεστική. Ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα, θρίαμβος στη Γερμανία με 1-0, Κέρβερος ο Τζολάκης, σκόρερ ο Κουρμπέλης, στρατηγός ο Γιωβάνοβιτς. Υπερθέαμα στη συναυλία της Άννας Βύση και αποθέωση από 95.000 θεατές κάθε ηλικίας, ακόμη και το ΟΑΚΑ αποδείχθηκε μικρό για την απόλυτη στάρ. Ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup σε τελικό από τα παλιά.

Εφημερίδα των Συντακτών. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Προγράμματα κατάρτισης μετά το σκόιλ ελκυλικού. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμύριων ευρώ ζητάει η Κομισιόν. Καθοδόν προς Αθήνα οι ελεγκτές της Όλαφ. Σύστημα το έχει κάνει η κυβέρνηση να μην διορθώνει τίποτα για να βολεύονται οι ημέτεροι. Τραγωδία στην Πλάκα, χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Στο μικροσκόπιο, η εγκατάσταση φυσικού αερίου του δευτέρου ορόφου φαίνεται ασυντήρηστη από το 2020. Το άναρχο σκηνικό στην Πλάκα με εκατοντάδες Airbnb έλειψε ελέγχων και υποδομών. Υπόθεση Βιολάντα, κατέθεσες, απολύεσαι. Ακρίβεια καυσίμων. Τα μασάει η κυβέρνηση. Μεταθέτει το πρόβλημα στις Βρυξέλλες και επικαλείται στενότητα δημοσιονομικού χώρου. Βροχή αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλήθειες και ψέματα. Το χρέος που δεν λέει να πέσει. Έπειτα από 8 διαδοχικές πρόορες αποπληρωμές, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 35,9 δισεκατομμύρια. Γυναικοκτονίες ξεπερνούν τις 90 από το 2021. Το κράτος σφυρίζει αδιάφορα. Nations League, η εθνική για μεγάλα πράγματα. Με σπουδαία εμφάνιση νίκησε με 1-0 στη Γερμανία και οδηγεί τον όμιλο. Εφημερίδα Κόντρα. Νοικοκύριδες και κακομύριδες. Επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας σε αναφορά Θεοχάρης σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Διαχωρίζει η κυβέρνηση τους πολίτες σε νοικοκύριδες και κακομύριδες από ένα πρωτοφανές καθεστωτικό κρεσέντο αλαζονίας, όπως εκφράστηκε από τον Υφυπουργό. Άμεσους ελέγχους ζητούν οι ειδικοί, σώση για το 80% των κτηρίων στην Πλάκα. Κακοκαιρία κόπηκε στα δύο, η Εύβοια πλημμύρισαν σπίτια, καλλιέργειες, πνίγη και σκιάθος. Βιολάντα, απέλυσαν εργαζομένους που είχαν καταθέσει για οσμή αερίου πριν την έκρηξη. Μεγάλες διαδηλώσεις στους δρόμους, χιλιάδες Ισπανοί για τα κρυβά ενίκια και την έξωση της 87χρονης. Στα 2,20 το ευρώ το λίτρο η βενζίνη, την Τετάρτη ανακοινώσεις για την επιδότηση.

Και στην εφημερίδα Δημοκρατία οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκυλφόηλης, άλλος από το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Παιδιά παρατημένα στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή. Αποκαλυπτικά στοιχεία αναδεικνύουν την πραγματικότητα πίσω από τα κούφια λόγια της Δόμνας Μιχαηλίδου για την παιδική προστασία και την αποϊδρυματοποίηση. Υποχωρεί η κυβέρνηση στις απειλές της Τουρκίας για το καλώδιο να σχεδιάζει την πορεία του ώστε να μην περνάει από τις περιοχές που του καλούμενου εθνικού πάρκου Φετιγέκας. Έκρηξη πλάκα, περίεργη σιωπή για τα αίτια της τραγωδίας με τους 6 νεκρούς. Από το 2025 οι καταγγελίες για την οσμή στην περιοχή.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι φυσικά απαραίτητη η επίσκεψη ενός τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κώστα που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Και στο φίλο το Μάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, επίσης καλή Δευτερούλα, λέει ο φίλος ο Μάκης, οδηγός λεωφορείου. Να είστε καλά παιδιά, την καλημέρα μου, καλές διαδρομές να έχετε, σε εσάς που ξεκινάτε σιγά σιγά να πάτε προς τη δουλειά σας ή σε εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Έχουμε μια πυρκαγιά, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση αυτή την ώρα της πυροσβεστικής. Έκρηξη σε ένα κατάστημα, υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για την εκένωση καταστήματος αλλά και διαμερισμάτων.

Μιλάμε φυσικά για τη Νέα Ιωνία. Εδώ και λίγα λεπτά έχει ξεσπάσει μια μεγάλη φωτιά, μια μεγάλη πυρκαγιά εκεί σε κατάστημα στη Νέα Ιωνία. Και μάλιστα η φωτιά αυτή έχει επεκταθεί σε όλη την πολυκατοικία. Ακριβώς από στο ισόγειο υπάρχει ένα κατάστημα, μια καφετέρια, και στους πάνω ρόφους διαμερίσματα. Αυτή τη στιγμή οι φλόγες δεν έχουν σβήσει ακόμα. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Έχει δοθεί εντολή φυσικά να εκενωθεί όλη η πολυκατοικία εκεί στη Νέα Ιωνία. Και είναι δύσκολα τα πράγματα, τουλάχιστον μέχρι ώρας. Θα το παρακολουθούμε όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί είναι κάτι που γίνεται αυτή την ώρα. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Ο κόσμος έχει βγει έξω εκεί στην Νέα Ιωνία, έχει βγει έξω στους δρόμους. Και είναι κάτι το οποίο συνέβη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το παρακολουθούμε φυσικά και ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας ενημερώσουμε.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Εδώ έχουν κλείσει 5 χρόνια από το φωνικό σεισμό στο Αρκολοχώρι, που άφησε πίσω του έναν νεκρό, πολλούς τραυματίες και ανθρώπους ξεσπιτωμένους. Πραγματικά ξεσπιτωμένους. Έχουν περάσει 5 χρόνια και ακόμα υπάρχουν οικογένειες που διαμένουν σε οικίσκους, μαθητές που το 2026, 5 χρόνια μετά, πάμε για τα 6 χρόνια, κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Ο κύριος Κώστας Γκαντάτσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Γκαντάτσιο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Πανάγου, καλημέρα στο ακροατές και καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Αγωνιζόμαστε. Προσπαθούμε δηλαδή να μπούμε σε μια κανονικότητα εδώ και 5 χρόνια. Και δυστυχώς δεν μας βοηθάει η πολιτεία. Αυτό κάνουμε.
0: Για δώστε μας λίγο μια εικόνα σε αριθμούς. Βέβαια οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί, αλλά οι αριθμοί αποδεικνύουν σε αυτή την περίπτωση ότι δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις οικογένειες που ταλαιπωρούνται. Μιλάμε για μια ατελείωτη ταλαιπωρία 5 ετών. Και θέλω να μου πείτε, τι σας λένε 5 χρόνια μετά?
1: Οι νέες δικαιολογίες λένε 5 χρόνια μετά, που βέβαια δυστυχώς πίσω από αυτά τα νούμερα υπάρχουν άνθρωποι. Είναι 8.500 κτίρια που έχουν πάθει ζημιά στην περιοχή από το σεισμό του 21, σε όλη την Κρήτη βέβαια, αλλά κυρίως στο Δήμο μας. Από αυτά έχουν καταδεθεί περίπου 3.000 φάκελοι για επισκευές και ανακατασκευές σπιτιών και έχουν πάρει άδεια λιγότερες από 600 άδειες. Δεν έχει βέβαια ολοκληρωθεί κάποιο σπίτι με αυτή τη διαδικασία, αλλά έχει δεκάδες κατάφεραν να φτιάξουν τα σπίτια τους και αυτοί τα φτιάξαν με δικά τους έξοδα. Αν είχαν δηλαδή κάποια χρήματα στην άκρη, αυτοί μπόρεσαν και σουλούποσαν το σπίτι. Οι υπόλοιποι παραμένουν είτε σε κοντέινερ, έχουμε περίπου 500 ανθρώπους σε κοντέινερ, είναι 170 κοντέινερ σε 7 σημεία του Δήμου, διαφορετικά σημεία του Δήμου, είτε μένουν σε κίτρινα σπίτια με ρογμές, σπίτια που είναι επικίνδυνα. Είτε φιλοξενούνται στα παιδιά τους 5 χρόνια μετά ή έχουν κάποια αποθήκη και την έχουν κάνει μόνιμη κατοικία. Κύριε Πανάγου, το προσωρινό είναι να γίνει μόνιμο. Πίσω από αυτές τις ιστορίες υπάρχουν δεκάδες περιπτώσεις ανθρώπων που δεν πρόλαβαν να δουν τα σπίτια τους. Οι περίλικες, όπως μου είπε ένας γέροντας προχθές, μάλλον τις πρώτες μέρες του σεισμού, μου είπε πέθανα πριν, τελείωσε η ζωή μου πριν καν πεθάνω. Αυτό λες και ήταν προφητική αυτή η ρίση του.
0: Ναι.
1: Κι όμως βλέπουμε ανθρώπους που δεν πρόλαβαν να δουν τα σπίτια τους, δεν πρόλαβαν να ξανακάτσουν στα αυλή τους, δεν πρόλαβαν να μπουν στο τραπέζι που τρώγαν όλοι μαζί και δυστυχώς αυτή η κατάσταση διαιωνίζεται.
0: Τι σας λένε κύριε Γκαντάτσι όλα αυτά?
1: Επικαλούνται φθηνές δικαιολογίες όπως παράδειγμα το ηλεκτρισιακό. Ηλεκτρισιακό θέμα δεν υπάρχει. Εμείς είχαμε καταθέσει ένα αριθμό 160 περίπου φακελών πριν καιρό, υπέρ από τότε του κ. Τριαντόπουλος, κρίμα την ανικανότητα της πολιτείας πίσω από τη λέξη ιδιοκτησιακό.
0: Ναι.
1: Και είχαμε καταθέσει ένα αριθμό 160 φακελών χωρίς κανένα θέμα στο ιδιοκτησιακό, όμως δεν έχουν προχωρήσει φάκελοι. 160 φάκελοι από το 2022. Κι όμως, μηδενική ανταπόκριση. Και βέβαια το ιδιοκτησιακό. Το ιδιοκτησιακό δεν είναι στα σχολεία, αφού έχουμε 3 σχολεία σε κοντέινερ. Κανείς δεν διεκδικεί τα σχολεία. Κανείς δεν διεκδικεί 52 δημοτικά δημόσια κτίρια που ακόμα δεν έχουν επιδιωρηθεί και κανείς δεν διεκδικεί ναούς. 50 ναοί. Γιατί δεν προχωράει και αυτή? Κι όμως είναι η ίδια κατάσταση. Έχουν βαλτώσει και εκεί οι διαδικασίες. Και βέβαια πίσω από όλα αυτά, κύριε Πανάγου, κρύβονται άνθρωποι. Το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν είναι νούμερα. Εμείς δεν εκπροσωπούμε κακομοίρες. Νοικοκυρέως εκπροσωπούσαμε που χάσανε σε 18 δευτερόλεπτα την περιουσία.
0: Θυμάμαι ότι στο παρελθόν που έχουμε ξαναμιλήσει, υπήρχαν μάλιστα και κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν πάρει δάνειο να αγοράσουν ένα σπίτι, αγόρασαν ένα σπίτι και λίγο καιρό μετά έγινε ο σεισμός.
1: Μερικές ώρες μετά. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά, έχετε πολύ καλή μνήμη. Μία περίπτωση τώρα μου θυμήσατε, η οποία είχε μπει ο άνθρωπος μέσα, πάγανε, καθάρισαν το σπίτι, δεν πρόλαβε ούτε καν να πλύνει τα ρούχα, όπως μου είπε ο ίδιος, και το πρωί έγινε ο σεισμός. Αυτόν τον άνθρωπο, λοιπόν, η τράπεζα του ζητάει το μίσθιο που, για το δάνειο, τα 350 ευρώ που ήταν, όπως μου είχε πει, και αναγκάστηκε ο άνθρωπος να ξεσπιτωθεί, να νοικιάσει. Και βέβαια δεν μπήκε ούτε καν και στην επιδότηση ενοικίου, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο απορρίφθηκε η αίτησή του. Αυτός ο άνθρωπος όμως στα 75 του ούτε δάνειο μπορεί να πάρει, ούτε να ξαναχτυπάει πόρτες και να περιμένει τώρα το πότε θα δει στο Υπουργείο να στελεχώσει το τμήμα των μηχανικών από τις φυσικές καταστροφές. Αυτός ο άνθρωπος στη δύση του ηλίου του δεν περίμενε να κάνει τέτοια πράγματα. Πρέπει να απολαύσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
0: Υπάρχουν και κάποιοι στους οποίους τα σπίτια έχουν βγει προς πληστηριασμό.
1: Βεβαίως. Έχουμε στην πενταετία 260 πληστηριασμούς. Μέχρι το τέλος του Οκτώβριου του 2020, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 έχουμε 260 πληστηριασμούς στο Δήμο μας και 257, αν δεν κάνω λάθος, στο διπλανό όμορο Δήμο. Και βέβαια, κυρία Πανάγου, επειδή έχουμε επαφές και πάνω την Ελλάδα και με άλλους συλλόγους από άλλες φυσικές καταστροφές, μας έχουν ενημερώσει ότι σε περιοχές στη Θεσσαλία, θα πω συγκεκριμένα τον οικισμό, έχουν γίνει πληστηριασμοί 2 ακινήτων και 3.000 ευρώ σε σπίτι το οποίο πληγεί από ανάλογη φυσική καταστροφή. Αυτά όμως δεν δείχνει μια πολιτεία που θέλει να σταθεί δίπλα στον πολίτη, που θέλει να ορθοποδήσει, που θέλει αυτή η κοινωνία να ξαναδεί.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: 70 καταστήματα στον κεντρικό δρόμο αυτή τη Κομμόπολη, στον κεντρικότερο δρόμο, έχουν επίσης στενά και έχουν ουσιαστικά μικρύνει και τη δράση και τη δραστηριότητά του. Αυτοί λοιπόν οι μαθητές σου γράψαν σε χαρτόνια προσώψεις σπιτιών και καταστημάτων. Σε λίγες μέρες, βέβαια, η βροχή τα σακάτεψε. Έτσι, μούλιασαν, χάλασαν και τα πέταξαν. Δείγμα ότι θέλησαν οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο να δείξουν ότι πρέπει κάτι να αλλάξει. Εμείς, κυρία Πανάγου, στηριζόμαστε μόνοι μας, τα πόδια μας.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν κινηθεί νομικά, συνεχίζεται ένας δικαστικός αγώνας, ή κάποιοι λένε εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να αποζημιωθούμε, όποιοι μπορούμε να τα φτιάξουμε μόνοι μας, ας τα φτιάξουμε, τέλος πάντων πάμε παραπέρα. Ή και κάποιοι που δεν έχουν χρήματα και λένε ότι θα φύγω από τη ζωή ζώντας μέσα σε ένα κοντέινερ.
1: Κυρία Πανάγου, έχω να απευθυνθεί στο συνήγορο του πολίτη. Αυτό το γνωρίζω επίσημα.
0: Είχε έρθει ο συνήγορος του πολίτη, μάλιστα.
1: Είχε έρθει τον τέλη του Μάρτη με ένα κλιμάκιο. Έχει καταθέσει τα ερωτήματά του στο Υπουργείο σε συγκεκριμένα θέματα. Αυτά τα θέματα που είδαν και αυτά τα θέματα που ο Σύλλογος φωνάζουμε εμείς εδώ και 5 χρόνια. Περιμένουμε από το Μάρτη τις απαντήσεις του Υπουργείου για όλα αυτά τα θέματα. Και ξέρετε, ενώ υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα απάντησης των αρχών, όσο πει προς τον πολίτη ή προς μια ανεξάρτητη αρχή, ακόμα δεν έχουμε λάβει απάντηση. Ούτε εμείς ούτε ο συνήγορος. Φανταστείτε την αδιαφορία απέναντι σε μια ανεξάρτητη αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς όμως θα είμαστε εδώ να αγωνιστούμε και να επιμείνουμε και για τα σχολεία μας να ξαναγυρίσουν σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Όταν πήγανε μαθητές του πρώτου δημοτικού σχολείου που στεγάζεται σε κοντέινερ επίσκεψη στο δεύτερο δημοτικό σχολείο που είναι φυσικό κτίριο, γύρισαν πίσω οι μαθητές και είπανε, άμεσα στον πρωτοχρόνο βέβαια, είπανε οι μαθητές στους γονείς ότι μπαμπά και μαμά δεν ξαναπάμε σε αυτό το σχολείο. Γιατί όλα τα παιδιά μας ρωτούσαν πώς είναι να κάνεις μάθημα σε κοντέινερ.
0: Σαν ένα κουτί.
1: Σαν ένα κουτί. 24 τετραγωνικών που το χειμώνα παγώνει και το καλοκαίρι βράζει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καντάτση, για αυτή την κουβέντα που είχαμε, που μας αποτυπώνετε για μια ακόμη φορά κάτι που μας πονάει πολύ. Δηλαδή, όταν συμβαίνει κάτι ας πούμε σοβαρό, ένα σεισμός, μια φυσική καταστροφή ας πούμε, και Έχουμε αυτό το γεγονός από μόνο του που είναι τραγικό, ιδιαίτερα όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, ξεσπιτώνονται άνθρωποι, υπάρχουν τραυματισμοί κτλ. Και αμέσως μετά, αυτό που σκεφτόμαστε όλοι δυστυχώς είναι ότι θα καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι να ξαναστήσουν το νοικοκυριό τους, θα καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι να μπουν και πάλι στους ρυθμούς τους. Και έρχεστε εσείς τώρα με αυτή τη μαρτυρία και με μαρτυρίες ανθρώπων εκεί και με την καθημερινότητά τους να μας υπενθυμίσετε ότι πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι είστε ξεχασμένοι, ολόκληρες περιοχές. Έτσι, μιλάμε για την Κρήτη, έτσι, για μια περιοχή η οποία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα.
1: Δίπλα στο νέο αεροδρόμιο.
0: Ακριβώς.
1: Που έχει 200 μέτρα η πρώτη είσοδος.
0: Έχει πληγεί ανεπανόρθωτα και πρέπει κάτι να γίνει για τις οικογένειες και για τα παιδιά να έχουν ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Λοιπόν, να σας ενημερώσω και πάλι για αυτό που σας έλεγα προηγουμένως για την φωτιά που υπάρχει σε μια καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση τόσο του καταστήματος. Το κατάστημα βρίσκεται στο ισόγειο και ακριβώς από πάνω υπάρχουν διαμερίσματα, πολυκατοικία. Η φωτιά εκδηλώθηκε πριν από μία-μία μισή ώρα. Στην οδό Κασταμονής βρίσκεται το κατάστημα αυτό. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έφτασαν αρκετοί πυροσβέστες, 5 οχήματα και φυσικά κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Και η φωτιά αυτή επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα στους πανορόφους. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες στο καφέ, όπου γινόταν μάλιστα λέει και χρήση ναργιλέ, υπήρχαν πελάτες τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά. Αμέσως οι πυροσβέστες απομάκρυναν τους ανθρώπους από το κατάστημα και από τα διαμερίσματα. Υπάρχει φυσικά διακοπή κυκλοφορίας στο σημείο αυτό εκεί στην Κασταμονής και στους γυροδρόμους, γιατί είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση ακόμα. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου, καθώς και στην οδό Κασταμονής από το ύψος της πλατείας Πανετολικού.

Ο πρώτος όροφος, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που μας έρχονται, είναι ότι από τη μία πλευρά έχει καταστραφεί ολοσχερός, όπως και το κατάστημα. Από εκεί ξεπηδούσαν οι φλόγες. Υπάρχει μια μικρή εστία στο δεύτερο όροφο, εκεί αυτή αντιμετωπίζεται. Μαρτυρίες πολλές ανθρώπων που μέσα σε λίγη ώρα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το διαμέρισμά τους. Έχουν καεί, λένε, όλα τα διαμερίσματα από τη μία πλευρά και ακούστηκαν μάλιστα και εκρήξεις σύμφωνα με τις μαρτυρίες.

Τώρα και αυτό που μας έρχεται επίσης ως πληροφορία είναι ότι στην εν λόγω καφετέρια πριν από 3 χρόνια είχε σημειωθεί μάλιστα και ανταλλαγή πυροβολισμών. Σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε, το παρακολουθούμε. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Σας ελπίσουμε όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας του οικίματος αυτού να έχουν εγκαταλείψει, να έχουν βγει γρήγορα από τα σπίτια τους. Εμείς μαθαίνουμε αυτή την ώρα ότι έχει διεκοπεί η κυκλοφορία εκεί και βεβαίως οι άνθρωποι βρίσκονται στο δρόμο και από αυτή την πολυκατοικία αλλά και από τις παρακείμενες. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Αλέξη, ο οποίος ξεκινάει για αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα λέει σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Έτσι σιγά σιγά μπαίνουμε προς την εβδομάδα αυτή. Ή θα είναι λίγο πιο διαφορετική από την προηγούμενη, όσον αφορά τον καιρό εννοώ. Ενώ όσον αφορά τις εξελίξεις, όπως βλέπετε, δεν έχουμε ήσυχα

Και στο φίλο τον Γιώργο που μας στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα αγαπημένε φίλε Γιώργο. Και στο Δημήτρη που μας θυμίζει τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής μας. Δημήτρη, νομίζω ο παλμός του κόσμου εκεί στη Γερμανία με τον κόσμο να λέει, να βροντοφωνάζει τον εθνικό ύμνο. 6.000 Έλληνες, έτσι δεν είναι μικρός αριθμός. Να ακούς, να αντυχεί το Ελλάς, Ελλάς ας πούμε. Πόσο κουράγιο έδωσαν στους Έλληνες παίχτες, τα λιοντάρια μας. Πάντα επιτυχίες να έχουμε στον αθλητισμό και παντού. Ο αθλητισμός πάντα μας χαρίζει μεγάλες επιτυχίες. Λίγο η νίκη της Ελλάδας, λίγο η συναυλία της Άννας Βύση. Νομίζω ότι κάπως μας ίσιωσε, γιατί πολύ κατήφια έχει πέσει το τελευταίο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ήταν μια παρουσία της εθνικής η οποία ήταν φανταστική.

Και ενώ έρχονται στο φως της δημοσιότητας όλα αυτά που συνέβησαν στην Πλάκα και είχαμε αυτό το τρομερό δυστύχημα εκεί με τους έξι ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα, που φαίνεται ότι υπάρχει σειρά από παραλήψεις την ώρα που υπήρχαν καταγγελίες ότι τουλάχιστον μυρίζει, έτσι. Μιλάμε τώρα για ακριβώς απέναντι από την πύλη του Ανδριανού και πόσα κτίρια αυτά υπάρχουν τα οποία είναι σε κακά χάλια. Υπάρχει μια άλλη παρόμοια ιστορία εκεί με τους με τις οικογένειες των θυμάτων στο εργοστάσιο της Γιολάντα. Καταγγέλουν λοιπόν οι οικογένειες ότι υπάρχουν εκδικητικές απολύσεις. Το εργοστάσιο αυτό μπορεί να καταστράφει και ολοσχερός, αλλά η οικογένεια του ιδιοκτήτη έχει άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες διοχέτευσε το προσωπικό. Λένε λοιπόν οι συγγενείς των θυμάτων ότι όσοι μαρτυρούσαν τότε, όσοι βγήκαν θαρετά και είπαν ότι είχαμε καταγγείλει ότι υπάρχει οσμή αερίου, αυτοί οι άνθρωποι δέχτηκαν, πήραν την απόλυσή τους. Αυτή ήταν η απάντηση της εταιρείας σε όλη αυτή την τραγωδία. Όπου για 30.000, αν θυμάστε καλά, τότε ήταν η εγκατάσταση αυτή για να μπορέσει να συντηρηθεί. Ο αρμόδιος τεχνικός ζητούσε το ποσό των 30.000. Σε μια επιχείρηση που έβγαζε εκατομμύρια, έτσι, δεν φρόντισαν να τηρήσουν τους στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας και για ένα ευτελές ποσό σε σχέση με μια επιχείρηση χάθηκαν τόσες ανθρώπινες ζωές. Λένε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, οι οικογένειες, ότι δυστυχώς δεν, όχι μόνο δεν φρόντισαν για τις οικογένειες αυτές, αλλά όσοι μαρτυρούσαν, όσοι μίλησαν τότε, πήραν την απόλυση. Βγήκαν λοιπόν αυτά τα δημοσιεύματα, υπάρχουν καταγγελίες των ανθρώπων, των συγγενών, και λίγες ώρες μετά τις καταγγελίες αυτές υπήρξε μια ανακοίνωση, προσέξτε τώρα, υπήρξε μια ανακοίνωση από τους εργαζόμενους ότι δεν υφίστανται αυτά τα δημοσιεύματα και είναι φήμες. Εσείς τώρα τι σκέφτεστε? Εσείς τώρα που το ακούτε όλο αυτό, ας πούμε, και βλέπετε ότι υπάρχουν καταγγελίες, οι οικογένειες λένε ότι γνωρίζουμε ότι κάποιοι απολύθηκαν. Και λίγες ώρες μετά έρχεται μια ανακοίνωση των εργαζομένων που λέει όχι, δεν είναι έτσι, η επιχείρηση προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της. Ο νόμος νοείται λοιπόν για το τι συμβαίνει εκεί, σε αυτή την ιστορία. Και για τους ανθρώπους αυτούς που πήγαιναν, οι δικοί τους άνθρωποι, οι γονείς τους, γιατί πολλοί άνθρωποι έχασαν τους γονείς τους από εκεί μέσα, προσπαθούν να βρουν μια άκρη, να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Πήγαιναν οι γονείς τους για ένα μεροκάματο και ξαφνικά έχασαν τη ζωή τους, και την ίδια ώρα έχουν να αντιμετωπίσουν και έναν δικαστικό μεγάλο αγώνα.

0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι συμβαίνει κάτι. Συμβαίνει ένα δυσάρεστο γεγονός, είτε φυσική καταστροφή, είτε ένα τρομερό δυστύχημα. Νιώθεις μετά ότι η γραφειοκρατία σε πνίγει, σε σκοτώνει για δεύτερη φορά, σου δημιουργεί νέα προβλήματα. Η γραφειοκρατία, τα προβλήματα, η συγκάλυψη, όλα αυτά που δεν σε αφήνουν να πας παραπέρα. Ακούσατε τι είπε πριν ο κύριος Γκαντάτσιος. 5 χρόνια μετά, έτσι, σε μια κομμόπολη, η οποία μοιάζει έρημη, που οι εικόνες, όταν γκουγκλάρεις, Χρήστο Μυρίδη, όταν γκουγκλάρεις το Αρκαλοχώρι στο Google, η πρώτη εικόνα που σου εμφανίζει στο Google είναι τα γκρεμισμένα κτίρια. Δηλαδή, φανταστείτε, ας πούμε, σε τι φάση βρισκόμαστε. Ακούσατε λοιπόν τι είπε ο κύριος Γκαντάτσιος. Υπάρχουν άνθρωποι που μένουν ακόμα και στα κόκκινα σπίτια, γιατί δεν έχει άλλος που να πάει, και αφού δεν έχει τα χρήματα, και αφού δεν έχει αποζημιωθεί, και αφού, και αφού, και αφού, αναγκάζεται να μένει σε κόκκινο σπίτι. Που μπορεί αύριο μεθαύριο, χτύπα ξύλο, να συμβεί κάτι κτλ. Για να ακούσουμε τι λένε λοιπόν κι άλλοι κάτοικοι από το Αρκαλοχώρι.
1: Κλαίμε και οδυνόμαστε.
2: Έχει φύγει όλο το ντουλάπι, άνοιξε παράθυρο εκεί πέρα.
3: 5 χρόνια μετά το σεισμό, συνεχίζει η τοπική κοινωνία να βιώνει τα δύσκολα. Η γραφειοκρατία έχει κλαδέψει όλες τις ελπίδες του κόσμου.
4: Στο ένα μένω, αναγκαστικά, εγώ εκεί μένω. Στο κόκκινο.
5: Έχω 4 σπίτια στο Αρκαλοχώρι και με φιλοξενούν στο Ραψανό, δεν σου λέω τίποτα άλλο.
6: Πρέπει κάθε πρωί να σηκωθώ και να μαζέψω τις υγρασίες από τα παράθυρα. Μου χρειάζουν και τρέχουν κάτω και δεν μπορούμε. Τη νύχτα παγώνομαι.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει, στο εξωτερικό λέει, σε ένα χρόνο θα είχαν φτιάξει, λέει, νέα κτίρια και νέο σχολείο. Ναι, στο εξωτερικό θα γίνει αυτό. Εδώ πρέπει να σου πω, φίλε Δημήτρη, ότι στη συγκεκριμένη περιοχή 700 μαθητές, δηλαδή αντί να χαιρόμαστε που το σχολείο αυτό έχει ζωή, δηλαδή υπάρχουν 700 μαθητές που φοιτούν εκεί στα σχολεία της περιοχής μιας μικρής κομμόπολης, αυτούς τους μαθητές, έτσι, που θα έπρεπε να τους φροντίσουμε περισσότερο και τις οικογένειές τους, με όλο αυτό το πρόβλημα που έχουμε με την υπογεννητικότητα και τα παιδιά που πλέον κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα σχολεία, 700 μαθητές κάνουν μάθημα σε κουτιά και σε κοντέινερ και πηγαίνουν και βλέπουν άλλα σχολεία και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί τους συνέβη αυτό και γιατί είναι ξεχασμένοι. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή, με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από 1 λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, και αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Nova.gr. Μπείτε τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
1: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς. Είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας, την Όλγα μας, στο δικό μας το κοριτσάκι που πάει για δουλειά. Αγάπη μου, τα φιλιά μου.
1: Θαύμα ο καιρός και πέρα βρέχει, έχει ο Θεός.
0: Επίσης την καλημέρα μου στο Γιώργο από το Φάρο Τυφλών. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Η κυρία Σούλα ρωτάει αν θα υπάρξει παράταση, λέει, στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 30 του μηνός, σε δύο ημέρες. Έχουν παρατηρηθεί κάποια φαινόμενα, έτσι, κάποια παράπονα, ότι υπήρχε μια δυσλειτουργία στην πλατφόρμα. Γίνεται μια, ζητούν κάποια παράταση. Αυτό, ξέρετε, συνήθως ανακοινώνεται λίγο πριν λήξει το πρόγραμμα. Ό,τι νεότερο φυσικά θα σας το πούμε. Βεβαίως συνεχίζονται και οι έρευνες εκεί γύρω από αυτήν την ιστορία με στον Κηφισό, όπου υπήρχε αυτό το φορτηγό το οποίο έριχνε τα απόβλητα στο Κηφισό. Και βεβαίως το πρόβλημα αυτό το σοβαρό ατόπιμα, το ποινικό αδίκημα, έχει επιπτώσεις. Οι κάτοικοι εκεί που βρίσκονται στις περιοχές πέριξη του Κηφισού, πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα, και όχι μόνο από θέμα οσμής, αλλά και από θέμα, έτσι, υγιεινής. Υπάρχουν πάρα πολλοί που εκφράζουν πολύ έντονα παράπονα, και όταν έγινε το θέμα αυτό πριν από μια εβδομάδα, και ακούστηκαν όσα ακούστηκαν και για την επικινδυνότητα και ότι το θέμα της δημόσιας υγείας και τα λοιπά, στη συνέχεια δεν είδαμε κάποια άλλη όμως κινητοποίηση. Να ακούσουμε λίγο τον κόσμο τι λέει για την περιοχή.
2: Δυστυχώς μυρίζει πάρα πολύ άσχημα.
3: Και οι οικογένειες που έχουμε παιδάκια και τα πάμε είτε σχολεία είτε βγαίνουν εδώ στις πλατείες και γύρω τριγύρω, σίγουρα αυτό το πράγμα είναι μόλυνση.
4: Τα τελευταία χρόνια μας δείχνει ότι υπάρχει μια υποβάθμιση στην οικολογική ποιότητα, που σημαίνει ότι πέφτουν κάποιου είδους λύματα που μπορεί να είναι είτε αστικά είτε βιομηχανικά, ακόμα και ζωικά απόβλητα.
5: Βρήκαμε φαρμακευτικές ουσίες, κάποια βιομηχανικά χημικά, όπως σας είπα πριν, τα PFAS. Είναι όλες ανθρωπογενούς προέλευσης. Το βασικό τους είναι ότι δεν διασπώνται, με αποτέλεσμα να παραμένουν στα οικοσυστήματα και να συσσωρεύονται στους τελικούς αποδέκτες.
6: Υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 σημεία, 5 σημεία ακριβώς, τα οποία θεωρούμε ότι είναι με μεγαλύτερη, αν θέλετε, μεγαλύτερη διακινδύνευση, όπου θα είναι καλό να υπάρχει μονίμως πληροφορία.
0: Αποκαλύφθηκε λοιπόν μια

0: τέτοια τόσο σοβαρή ιστορία. Ότι υπήρχαν φορτηγά τα οποία έριχναν, έτσι, βιτεοφόρα, τα οποία έριχναν τα λίμματα εκεί στο Κηφισό. Και όπως αποδείχθηκε, αφού γινόταν και παρακολουθήσεις και εκτεταμένη έρευνα της αστυνομίας, αυτό δεν είχε γίνει μια φορά, είχαν γίνει πολλές φορές. Από εκεί και πέρα, συνέβη αυτό που συνέβη. Θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία. Κάτι δεν πρέπει να γίνει εκεί για την περιοχή, για τόσο κόσμο που μένει κατά μήκος του Κηφισού. Μιλάμε για πάρα πολλές περιοχές, Γάλλο, Φιλαδέλφια, έτσι, μέχρι και Κηφισιά πάνω φτάνει. Στην περιοχή του Ρέντι επίσης. Ακούμε τους ειδικούς να λένε σοβαρά πράγματα και φαίνεται, ας πούμε, λες και εντάξει. Λένε οι ειδικοί ότι υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του Σαρωνικού, ότι υπάρχει κίνδυνος δημόσιας υγείας. Δεν υδρώνει το αυτί κανένας. Λοιπόν, να σας πω ότι συνεχίζεται για όλους εσάς που μόλις τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Εκεί στην περιοχή της Νέας Ιωνίας ξέσπασε μια φωτιά γύρω στις 5 παρά, η οποία ήταν πολύ μεγάλη φωτιά εκεί σε ένα κατάστημα, σε μια καφετέρια, όπου γινόταν μάλιστα και χρήση ναργιλέ. Ξέσπασε μια πολύ μεγάλη φωτιά, εκδηλώθηκε στο κτίριο, στο ισόγειο, αλλά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και στους πάνω ορόφους. Επάνω υπάρχουν διαμερίσματα, είναι επί της οδού Κασταμονής. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ήρθε η πυροσβεστική, ακόμα φυσικά βρίσκεται εκεί. Πολλοί πυροσβέστες, βαχιονοφόρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχουν απεγκλωβιστεί πάρα πολλοί κάτοικοι. Γίνεται έλεγχη φυσικά της πυροσβεστικής για τυχόν άλλους εγκλωβισμένους. Και είναι στους δρόμους, στο δρόμο εκεί στην Νέα Ιωνία. Έχουν βγει στο δρόμο οι άνθρωποι και έχει κλείσει φυσικά και η οδός Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου και από την οδό Κασταμονής έως την πλατεία του Πανετολίου. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η επιχείρηση. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε κάτι άλλο δυσάρεστο. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, καθώς και την Παναγιώτα Παπαλεξίου κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
3: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
4: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
3: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
4: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
3: Εγγύηση?
4: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One.
8: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
9: Η ώρα είναι 7. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε ισόγειο καφέ στη Νέα Ιωνία, που επεκτάθηκε και στα διαμερίσματα της τριώροφης πολυκατοικίας, διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου, καθώς και στην οδό Κασταμονής από το ύψος της πλατείας Πανετολικού. Στην καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό το Φεβρουάριο του 2023. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των εξ θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα θα δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Από σήμερα η έλεγχη στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές, καθώς ο Δήμος Αθηνών ολοκλήρωσε τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δευτέρου ρόφου. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, που θα επικυρωποιείται κάθε 15 ημέρες. Εκπτώσεις θα ανακοινώσουν την ίδια μέρα και τα δηληστήρια, τα οποία θα αφορούν και στην αμόλυβδη. Στις 14 Οκτωβρίου, οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε κατάσταση αυξημένης ενεργειακής επιφυλακής, η Ευρώπη εν ώψη του χειμώνα, οι Βρυξέλλες καλούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο ελλείψεων και να λάβουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Αύριο στο Δουβλίνο η άτυπη σύνοδος κορυφής των Υπουργών Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέμα χρόνου είναι η προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη και του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασό. Κοντά στις εκλογές θα ενταχθεί και η Θεοδώρα Τζάκρη. Την ίδια ώρα, νέες παρετήσεις από βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί αναμένονται στο ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο την ένταξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών και ο Διονύσης Καλαματιανός. Εξελίξεις και στο κόμμα Σαμαρά, που εκτός απροόπτου θα ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα. 500 άνθρωποι παραμένουν σε κοντέινερ 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αργαλοχώρι, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος, είπε πως αρκετοί μένουν σε κίτρινα σπίτια με ρογμές, φιλοξενούνται στα παιδιά τους ή έχουν κάνει κάποια αποθήκη σπίτι. Σημείωσε ότι 260 σπίτια έχουν βγει σε πληστηριασμούς ως το τέλος Δεκεμβρίου. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα στοιχεία της άρσης θα δώσουν στο 32ο τακτικό ανακριτή ένα ακριβές χρονολόγιο των τελευταίων ωρών πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου. Από το 1960 ως το 1972 συμμετείχε σε 23 ταινίες. Ως και την 5η-1η Οκτωβρίου οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, έρευνες της Τρομοκρατικής στην Νοτιοδυτική Αγγλία συνελήφθησαν 5 άνδρες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ για αδικήματα που συνδέονται με εκρηκτικές ύλες. Στα αθλητικά, σπουδαία νίκη με ένα 0 της Εθνικής στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μια από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτή τη Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη. Ξεκινήσαμε με Σεπτέμβρη. Θα καταλήξει η εβδομάδα με Οκτώβρη, διότι στη μέση της εβδομάδας θα τελειώσει ο Σεπτέμβρης. Θα τον αποχαιρετήσουμε και θα υποδεχθούμε τον Οκτώβρη. Ελπίζουμε με την ελπίδα ότι ο Οκτώβρης θα φέρνει καλύτερες ειδήσεις. Γιατί ο Σεπτέμβρης μας θα φύλαξει στο τέλος λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ούτε εσύ να το πεις. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η σημαντικότερη είδηση του τελευταίου 24ωρου είναι η νίκη της Ελλάδας εναντίον της Γερμανίας με 1-0 μέσα στην Γερμανία. Τα παιδιά αυτά που, όπως είπε ο Κλοπ, ο Γερμανός προπονητής, είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου και πολλά μπορούν να περιμένουν από αυτούς αν στηριχθούν, γιατί έχουν βγει στο εξωτερικό, γιατί μαθαίνουν αλλιώς το ποδόσφαιρο, γιατί έχουν άλλη νοοτροπία. Γιατί τους έχουν δημιουργήσει τις προσδοκίες και τους προπονούν και καλύτερα. Με παιδιά από το εξωτερικό, με παιδιά από το εσωτερικό, μια καλή ομάδα, καλό ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν ζαλίσαμε τους Γερμανούς. Ήμασταν πίσω ταμπούρι και περιμέναμε πότε θα βρούμε την ευκαιρία. Αλλά έτσι δεν το πήραμε και το ευρωπαϊκό. Έτσι το πήραμε το ευρωπαϊκό. Το ζήτημα είναι να κάθεσαι στην τηλεόραση απέναντι μέσα στο γήπεδο και να βλέπεις μια ομάδα που δεν πονάει η καρδιά σου που την βλέπεις. Με το αποτέλεσμα αυτό, ιστορικό αποτέλεσμα, τα κλασικά. Τώρα θα αρχίσουμε το DNA του Καραϊσκάκη και τέτοια. Κολοκοτρώνης, πώς το λένε, ο Καρέτσας που μοιάζει με τον Κολοκοτρώνη και ο Κουρμπέλης που μοιάζει με τον Καραϊσκάκη. Τέτοια ωραία θα ακούσουμε πάλι. Αλλά τέλος πάντων, τα παιδιά να είναι καλά, να έχουν υγεία, να παίζουν καλή μπαλίτσα. Πρώτη στον όμιλο, η Σερβία έχασε και από την Ολλανδία 1-2. Οπότε η Ελλάδα μόνη της μπροστά στην κατάταξη. Το επόμενο παιχνίδι είναι με την Ολλανδία. Εντός παίζουμε με την Ολλανδία. Και άμα γίνει καμιά πλάκα και το πάρουμε γι' αυτό, όχι πλάκα, δεν είναι πλάκα. Αν δηλαδή παίξουμε καλά και το πάρουμε γι' αυτό, θα έχουμε σαφές προβάδισμα. Έχει δρόμο ακόμα μπροστά το Nation League. Μια διοργάνωση τώρα μέσα σε πολλές. Γιατί σου λέει, εμείς δηλαδή να μην παίζουμε μόνο στα Μουντιάλ, θα παίρνουμε διαφημίσεις, να μην έχουμε και κάτι ενδιάμεσα να παίρνουμε καμιά διαφήμιση. Οπότε φτιάξαν και αυτή το Nation League, παίζουν τα παιδιά 90% παιχνίδια. Άμα είσαι σε ομάδα που προχωράει και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και προχωράει και στο κύπελο το δικό τους, ξέρω εγώ, το εθνικό κύπελο και όλα αυτά, τελειώνεις τη σεζόν με 90% πρωταθλήματα, κάθεσαι καμιά εβδομάδα με το ζόρι και μετά ξεκινάς προετοιμασία, ξέρω εγώ, με την εθνική, άλλο πράγμα από εδώ, από εκεί, πηγαίνεις στο Ντουμπάι να κάνεις καμιά περιοδία για να οικονομήσει η ομάδα. Είναι ζητήματα αυτά. Έχουν συνδικαλιστικοί παίχτες. Όχι γιατί παίρνουν λίγα, μια χαρά παίρνουν. Γιατί παίζουν χωρίς σταματημό. Γιατί τελειώνουν το ποδόσφαιρο και μετά κάνουν καμιά δεκαετία να συνέλθουν από αυτό που έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια. Να μου πεις τώρα, σε πειράζει εσένα που ο εκατομμυριούχος ή πολυεκατομμυριούχος παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ? Εγώ θέλω τα δικαιώματα και των πλουσίων και των φτωχών, όλα, και των κακομύριδων και των εμμύριδων, πως το είπε ο Θεοχάρης, ο νοικοκύρης και ο κακομύρης. Για όλους εγώ θέλω δικαιώματα να έχουν και νοικοκυρέοι και κακομυρέοι, όλοι. Δεν είναι όπως λέει η κυβέρνηση, εμείς είμαστε με τους νοικοκύριδες και όχι με τους κακομύριδες. Εγώ είμαι με όλους, παιδιά. Άμα δεν κατέβω, με ψηφίσετε. Διότι έχουμε και αυτό τώρα, την έχουν δει αντουανέτες κάποιοι από την κυβέρνηση. Κυκλοφορούν γύρω-γύρω και λένε, εμείς είμαστε με τους νοικοκύριδες και όχι με τους κακομύριδες. Μετά ο άλλος λέει, αν δεν έχεις να βάλεις βενζίνη, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βγαίνουν και διάφοροι και τι να πούνε, εντάξει, παιδιά, τώρα είπανε δύο σαχλαμάρες, τώρα δύο συνάδελφοι δεν θέλουν να πούνε και αυτό το πράγμα, κάτι άλλο θέλουν να πούνε, αυτά τα κλασικά. Ή τους παρεμηνεύσατε, κόψατε την ατάκα που δεν έλεγε αυτό, έλεγε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, αντί να βγουν, λένε και αυτοί κάτι παραπάνω και το κάνουν δηλαδή λίγο ότι δεν καταλαβαίνω τώρα. Όσοι δεν έχουμε, να μην κυκλοφορούμε στους δρόμους, να μην έχουμε ελπίδα ότι μπορούμε να αποκτήσουμε. Δεν είμαστε νοικοκυρέοι εμείς δηλαδή, άμα πιεζόμαστε στην καθημερινότητά μας, είμαστε κακομύριδες. Αλλά είναι, άμα το δεις, αν βλέπεις τη ζωή σαν τον Λουδοβίκο από πάνω ψηλά, η Σέντρου Αντουανέτα, καταλαβαίνεις ότι ο διαχωρισμός, το χρήμα είναι η μόνη επιτυχία, το μόνο κριτήριο επιτυχίας και αξίας του ανθρώπου είναι αν έχει οικονομήσει στη τσέπη του και έχει φράγκα στο πρωτοφόλι του. Αλλιώς δεν είναι επιτυχημένος ο άνθρωπος, ούτε έχει καμιά αξία. Είναι οι νοικοκυρέοι και οι κακομοίριδες. Θα μου πεις τι με βγες πρωί-πρωί και κάθομαι και ασχολούμαι με τους νοικοκυρέους και τους κακομοίριδες. Είναι που τα ακούω όλο το Σαββατοκύριακο τώρα και δεν ακούω να βγαίνει κανένας. Τώρα περιμένω το κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντήσει για τους εμμύριδες και τους κακομοίριδες. Αν είναι η λογική της κυβέρνησης. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είναι εύκολο να είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά το τελευταίο διάστημα τον έχω συμπαθήσει ιδιαίτερα τον κύριο Μαρινάκη, διότι καλείται να απαντήσει κάθε φορά για κάθε πολιτική αστοχία των συναδέλφων του. Μία ο Χάρης Θεοχάρης, μία ο Κουλκουδίνας, το μάθαμε και αυτόν από την Κατερίνη, αυτός που είχε πει το «βλέπω τη συγκρού γεμάτη». Και αφού είναι γεμάτη συγκρού, υπάρχει ανάπτυξη. Και άμα δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις την ημέρα βενζίνη, πάρε τα μέσα μαζική μεταφοράς. Υπέροχα μέσα, δεν ξέρω. Πάρεις, μην φτάσεις ποτέ στη δουλειά σου. Τέλος πάντων. Και επειδή λοιπόν και μια ο Άδωνης και μια από εδώ και μια από εκεί, τον συμπονώ που πρέπει να. Που καλείται κάθε τρεις και λίγο να δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και κεντρική γραμμή, γιατί δεν είδα να βγαίνει κανένα και να λέει: παιδιά, μαζευτείτε. Δεν είναι πράγματα αυτά. Μάλλον το αντίθετο είδα να γίνεται. Οπότε και με τον Άδωνη ακόμα περισσότερο. Ο Άδωνης πρέπει να του στέλνει μηνύματα ο Μητσοτάκης κάθε βράδυ και να του λέει ευχαριστώ που αντί να καθόμαστε να ασχολούμαστε με το ότι δεν ελέγχουμε, ας πούμε, τις παράνομες κλινικές, ασχολούμαστε με σένα και στους τσακωμούς σου. Μπράβο Άδωνη, συνέχισε έτσι δυνατά, θα τα καταφέρουμε. Διότι μεταξύ μας, επειδή ο Άδωνης από αυτά δεν μασάει, δηλαδή δεν είναι ότι θα στεναχωρηθεί ή θα χάσει εκλογικό κοινό ή θα πει κάτσε περίμενε ρε παιδί μου λίγο να το σκεφτώ μήπως αυτό που λέω ότι είναι καραγκιόζητες, ο καραγκιόζητες δεν είπε ότι είναι, ότι είναι σκιτζίδες οι δημοσιογράφοι, ξέρω εγώ, ή που τσακώνομαι με όποιον λέει ότι κάνει το παραμικρό λάθος κυβέρνηση, γιατί ο Άδωνης είναι στο κλίμα του, η κυβέρνηση είναι ότι καλύτερο μας έχει συμβεί τα τελευταία 2.500 χρόνια, ας πούμε. Δεν μπορεί να κάνει λάθος αυτή η κυβέρνηση. Οπότε όποιος λέει ότι κάνει λάθος αυτή η κυβέρνηση, τον περνάει γενές 14 ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έλα μου όμως που μπορεί, ρε παιδί μου, κυβέρνηση είναι. Να μου πεις και αυτοί οι άνθρωποι 365 μέρες, χειμώνα καλοκαίρι το δίνει μυαλό, μπορεί να κάνω κανένα λάθος. Όχι, να μην επισημάνουμε το λάθος. Αν επισημάνουμε το λάθος, είμαστε σκιτζίδες, γκρινιάριδες και όλα αυτά τα ωραία. Εν τω μεταξύ στην Ελλάδα έχουμε το εξής. Πολύ εύκολα μπορούμε να πούμε ποια αρμοδιότητα δεν είναι δική μας. Δηλαδή, σου λέει τώρα, ξέρω εγώ, με τον Μαζονάκη και την κλινική. Ποιος ελέγχει, ξέρω εγώ, τις κλινικές κτλ. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ωραία. Με την πλάκα και την έκρηξη. Ποιος ελέγχει το δίκτυο αν έχει προβλήματα ή αν παρανόμως, ξέρω εγώ, έχουν εγκαταστήσει δίκτυο φυσικού αερίου ή αν έχουν γίνει αλλαγές στο σπίτι που δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ωραία. Πάρα πολύ καλά. Με την ακρίβεια και τα λοιπά, ξέρω εγώ, ποιος θα φροντίσει να μειωθούν οι φόροι για να μην πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά τα καύσιμα, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Πάρα πολύ ωραία. Με τη Βιολάντα, ξέρω εγώ, που έσκασε και είχαμε 5 νεκρές εργάτριες, ποιος θα έπρεπε να έχει ελέγξει αν έχει γίνει παρανόμως η κατάσταση για το φυσικό αέριο και αν αυτές οι γυναίκες, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να έχουν σωθεί, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Πολύ ωραία. Με το ένα, με το άλλο, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ποιος δεν έχει την αρμοδιότητα, ξέρουμε. Ποιος έχει την αρμοδιότητα να ζητούμε, αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό ξέρω. Θα έρθει μετά ένας νόμος που θα λέει ότι θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι και τα λοιπά και αυτά και εκείνα και τα άλλα και η κυβέρνηση έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Δεν πάνε να είναι η κυβέρνηση 8 χρόνια, ας πούμε, 7 χρόνια και κάτι. Και το βασικό ερώτημα είναι, μα γιατί τόσα χρόνια, ας πούμε, δεν είχατε ελέγξει τη ζούγκλα που υπάρχει σε αυτές τις θεραπείες και τώρα ξαφνικά μετά το θάνατο Μαζονάκη είδατε ότι μπορούσατε να φτιάξετε μια εφαρμογή που να ελέγχει και να βρίσκει. Η απάντηση είναι ότι τώρα κάνουμε την καλύτερη δουλειά που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Το πριν σβήστο, δεν πειράζει, να κάνουμε τώρα. Περασμένα, ξεχασμένα. Είχαμε και Super Cup, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 101-96 στην πρώτη μάχη των μεγάλων του μπάσκετ. Το καλό της όλης της ιστορίας είναι ότι είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, προφανώς. Έχει κάνει μια καλή ομάδα, έχει ένα καλό προπονητή. Θέατρο μεγάλο προπονητής. Δηλαδή βλέπεις το παιχνίδι και κάποια φορά ξεχνιέσαι, δεν βλέπεις το παιχνίδι, βλέπεις τον Τρίγερ να κάνει κόλπα στον πάγκο, αλλά δεν έχει σημασία. Γκρίνιες για τα σφυρίγματα, όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ το ελληνικό μπάσκετ το να υπάρχει μια ακόμα καλή ομάδα, ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός και εντός. Να μου πεις τώρα, ενδιαφέρονται οι ελληνικές ομάδες πέρα από το... από τα play-offs στο τέλος για το οποίο θα πάρει το πρωτάθλημα, ενδιαφέρονται να έχουν ανταγωνισμό εντός όταν παίζουν διπλά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα? Νομίζω ότι για καλό θα είναι να υπάρχει εσωτερικά ανταγωνισμός, όπως επίσης για καλό θα είναι να έχουμε και άλλους εκπροσώπους στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που να διεκδικούν με αξιώσεις μια καλή πορεία για το ελληνικό μπάσκετ. Κακό δεν θα μας κάνει. Άσε που θα βγάλουν και κανένα παίχτη ίσως παραπάνω Έλληνα για την εθνική ομάδα, που εκεί έχουμε πρόβλημα. Αντίθετα από το ποδόσφαιρο, που αυτή είναι μια φουρνιά με καλούς Έλληνες παίχτες, στο μπάσκετ συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα με τους Έλληνες παίχτες. Επειδή αυτό που μας αρέσει περισσότερο στην Ελλάδα είναι να χωριζόμαστε στα δύο ή στα τρία ή στα τέσσερα, τέλος πάντων γενικά να τσακωνόμαστε με ό,τι υπάρχει, ο τσακωμός του Σαββατοκύριακου ήταν βύση εναντίον φεστιβάλ, 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ, δηλαδή τι από τα δύο είχε μεγαλύτερη αξία κατά την άποψή μου, ασχέτως της προσωπικής μου προτίμησης, και τα δύο έχουν τη δική τους αξία. Δηλαδή ο κόσμος πήγε να δει τη Βύση, πήγε να δει τη Βύση και να το απολαύσει. Τώρα μου πεις τόσο ακριβά εισιτήρια για να πάνε στη Βύση, είναι μια άλλη συζήτηση αυτό. Ήταν ένα σοου πολύ ακριβό, με τεχνολογίες, με τις μαλλιώσεις. Ευτυχώς δεν έβριξε κιόλας για να τους τα κάνει μουσκεμα. Okay. Ήταν ένα σοου που για κάποιον άνθρωπο, για κάποιον κόσμο, είχε την αξία του να πάει, να στριμωχτεί. Δεν ξέρω αν ήταν 90.000, 180.000, 1,5 εκατομμύριο ή 20. Αυτό έχει σημασία για τους διοργανώτες περισσότερο. Αλλά καλώς πήγε. Επίσης, προφανώς είναι εντυπωσιακό το ότι γίνεται ένα τέτοιο καλλιτεχνικό φεστιβάλ, γιατί είναι καλλιτεχνικό κατά κύριο λόγο το φεστιβάλ της ΚΝΕ, το μόνο αριστερό φεστιβάλ που έχει μείνει πια στην χώρα, και ιστορικό, 52 χρόνια αδιάλειπτα γίνεται το φεστιβάλ της ΚΝΕ, με όλη την αφρόκρεμα που λένε του ελληνικού τραγουδιού κάθε χρόνο να τραγουδάει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Και δεν υπήρξε ούτε μια κουβέντα να μου πεις, είναι κόμμα. Εντάξει, καλά, είναι κόμμα. Δεν είναι και κλιματική οργάνωση. Κόμμα είναι. Δεν είναι ότι αν, ξέρω εγώ, ασχοληθεί ο κόσμος με το φεστιβάλ της ΚΝΕ ή τα κανάλια ή τα ραδιόφωνα ή οι εφημερίδες, ξαφνικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από 5-6 θα φτάσει στο 32 και θα μας κυβερνήσει. Είναι ένα καλλιτεχνικό γεγονός το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ενώ δεν τα ζυγίσαμε με τον ίδιο τρόπο την συναυλία της Βύση, που καλώς έγινε και καλώς πήγαν οι άνθρωποι και περάσανε καλά, και ένα άλλο μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός κατά την άποψή μου, το φεστιβάλ της ΚΝΕ εκεί που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η επικαιρότητα είναι πλούσια, είναι και δύσκολη, διότι έχουμε εδώ, τα ακούσατε πρώτοι στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό, την έκρηξη την Παρασκευή περίπου στις 7.30. 7.30 ξεκίνησαν τα πρώτα μηνύματα να μου έρχονται στο κινητό, στα social, για μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, και μετά άρχισαμε να ψάχνουμε τι ακριβώς είχε γίνει. Κλείσαμε με την ελπίδα ότι μόνο δύο τραυματίες, ελαφρά τραυματίες, θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της έκρηξης. Δυστυχώς υπήρξαν 6 νεκροί, με τις ιστορίες τους από πίσω, όπως και να έχει, δύσκολο να λες ότι 6 άνθρωποι που εκεί που κοιμόντουσαν έχασαν την ζωή τους. Οι Αμερικανοί τουρίστες, μεταξύ αυτών και το ζευγάρι που είχε έρθει για το μήνα του μέλητος, που θα έφευγαν στις 3.30 το μεσημέρι από την Ελλάδα, είχαν κάνει και είχαν τσεκάρει το ειστήριό τους για να φύγουν. 11 η ώρα θα φεύγανε, γύρω στις 11 η ώρα θα φεύγανε από το δωμάτιο, το Airbnb που είχαν νοικιάσει. Δυστυχώς στις 7.30 έγινε η έκρηξη. Τώρα στο σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού, όπου και αυτοί έχασαν την ζωή τους. Αυτό που μένει είναι να απαντηθούν τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, δηλαδή τι έγινε εκεί, πώς έγινε ότι έγινε, αν είχε γίνει αλλαγή χρήσης στον χώρο που είχε γίνει, διότι το οίκημα αυτό είναι με άδεια του 1979, όχι πολύ μεγάλης ηλικίας οίκημα. Στην αρχή το ισόγειο ήταν κατάστημα, το πρώτο ήταν αίθουσες, έγινε αλλαγή χρήσης. Πρέπει να έγινε και αλλαγή στον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό του κτηρίου. Δεν ξέρουμε αν έχουν γίνει οι άδειες που έχουν ληφθεί. Υπάρχουν ερωτήματα από ανθρώπους που έχουν γνώση των πραγμάτων. Εάν η αλλαγή χρήσης στον πρώτο που έγινε Airbnb είχε οδηγήσει σε ανακαίνιση αλλά και αλλαγή της διαμερισμάτος του κτηρίου, δηλαδή αν είχαν φύγει τείχοι για να γίνει ανακαίνιση και να αλλάξει το κτίριο, και μήπως αυτή είναι μία από τις αιτίες που οδήγησε στην πλήρη καταστροφή του κτιρίου μετά την έκρηξη. Το άλλο ερώτημα είναι αν υπήρχε διαρροή, αν είχε ελεγχθεί η εγκατάσταση φυσικού αερίου. Πληροφορίες λένε ότι δεν είχε ελεγχθεί από το 2020 ο καυστήρας του φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο όπου ζούσαν το ζευγάρι, μόνιμα ζούσαν το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Αν εκεί υπήρχε κάποια διαρροή, αν αυτή η διαρροή ήταν η αιτία της έκρηξης, δηλαδή υπήρξε διαρροή στο δίκτυο, ή αν έγινε κάποιο λάθος. Οι πληροφορίες λένε ότι η κουζίνα του σπιτιού ήταν κουζίνα φυσικού αερίου, αν δηλαδή έμεινε, όχι με πετρογκάζ, με φυσικό αέριο, κάνουν κανένα κατάσταση, αν έμεινε κάποιο μάτι ανοιχτό μόνο χωρίς φλόγα να βγάζει αέριο, και αυτό συγκέντρωσε πολύ μεγάλη ποσότητα αερίου, και αρκεί να ανάψει ένα φως, να πατήσει ένα διακόπτη για να ανάψει ένα φως ο σπινθήρας που δημιουργεί, μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη, όπως λένε οι ειδικοί. Θα τα δούμε και εμείς αναλυτικά όλο αυτό. Ξαναλέω, το ζήτημα είναι οι καταγγελίες που είχαν κάνει ή τα ερωτήματα που είχαν θέσει οι κάτοικοι της Πλάκας πριν από κάποιο διάστημα για αν θα πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι, αν θα πρέπει να γίνουν κάποια σχέδια για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους γεγονότων, κυρίως αν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα μέσα στην Πλάκα, που είναι πολύ δύσκολο να μπουν τα πυροσβεστικά. Δεν υπάρχουν κρουνοί, δεν υπάρχει δίκτυο. Αυτό ήταν κοντά στο κεντρικό δρόμο, οπότε ήταν σχετικά εύκολα να απλώσουν μάνικες για πολλά μέτρα, αλλά να απλώσουν μάνικες οι άνθρωποι και να σβήσουν τη φωτιά. Αν ήταν πιο μέσα, που είναι πιο στενά, πιο δύσκολα, δεν στρίβει τίποτα κτλ., θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο το πράγμα, διότι δεν υπάρχουν κρουνοί, όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι, δεν υπάρχει σχέδιο ακριβές. Είναι λίγο ξεκινάμε και που βγει, που είπε και ο άλλος στα Τέμπη. Δυστυχώς μιλάμε για μια εξαιρετικά επιβαρημένη τουριστικά περιοχή, και θα έπρεπε να υπάρχει και σχέδιο και πρόληψη και έλεγχη και απ' όλα. Θα τα δούμε στην πορεία. Ελπίζω δηλαδή να τα δούμε στην πορεία, διότι δεν είναι και σύνηθες εδώ να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Στο άλλο μέτωπο της ακρίβειας, η ενέργεια είναι αυτή που μας ζαλίζει περισσότερο, τα καύσιμα προς ώρας, πάνω από 2,20 οι τιμές των καυσίμων σε Αθήνα και περιφέρεια, καταλαβαίνετε πως είναι αυτά. Περιμένουμε την Τετάρτη ανακοινώσεις, διατήρηση όσων υπάρχουν μέχρι τώρα, δηλαδή θα ανακοινωθούν, άρα δεν περιμένουμε μειώσεις στα καύσιμα. Και 14 το Οκτώβριο περιμένουμε να ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όλη αυτή η ακρίβεια προφανώς θα τη δούμε και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπου ήδη υπάρχουν αυξήσεις, όχι στους κωδικούς που εντάσσονται στη συμφωνία κυρίων, αν και οι πληροφορίες λένε ότι μόλις τελειώσει αυτό το δίμηνο δεν θα είναι πάρα πολλοί κωδικοί που θα είναι εντός της συμφωνίας κυρίων, αλλά τέλος πάντων όχι εντός της συμφωνίας κυρίων, στους υπόλοιπους 20.000 και πλέον κωδικούς που υπάρχουν μέσα στο σούπερ μάρκετ, όπου εκεί είναι.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410554 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Κυρία Ελένη Τάγκα, σας περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα σχολιανά, ό,τι έχετε και ό,τι δεν έχετε να πείτε. Αλλιώς, radio@παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα ήδη έχουν έρθει αρκετά. Θα τα δούμε στην συνέχεια. Στο μικρόφωνο είμαι ο Αλεξάνδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 ως 9. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: πολιτικά 90,1.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
13: Παραπολιτισμός.

0: Αυτή είναι η Γιωβάνα που τραγουδάει Θάνος Σοφό και Κώστα Καπνίση. Το Σάββατο έχει μια υπέροχη εκπομπή ο Βασίλης Κρυμπάς για τον Κώστα Καπνίση αφιερωμένη. Ψάχτε την στο site του σταθμού να την ακούσετε με τραγούδια του Καπνίση από τα πιο γνωστά, τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Αξίζει να την απολαύσετε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Πριν υποδεχθώ τον καλεσμένο, να πω στον κύριο Κώστα Μαντενίδη. Εντάξει, τώρα ότι επειδή είπαμε για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ, ξαφνικά γίναμε αυτό που είχε κάνει ο Γιώργος Παπαδόπουλος στη Χούντα, να ασχολούμαστε μόνο με τον αθλητισμό και όχι με την επικαιρότητα. Δηλαδή, τώρα ήρθατε εδώ να το πείτε αυτό σε αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, κάπου έλεος. Πάμε παρακάτω. Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Γιατί άλλο, για το μεγαλύτερο ζήτημα που μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα, πέρα από τα έκτακτα των εκρήξεων και των διαφόρων τραγωδιών, η ακρίβεια. Την Παρασκευή η τιμή του ρεύματος στη Χονδρική ξεπέρασε τα 213 ευρώ η μεγαβατόρα. Την Κυριακή έπεσε κοντά στα 100. Η πτώση από μόνη της είναι ένα θετικό, μόνο που ο λογαριασμός δεν εκδίδεται μέσα σε μία Κυριακή. Στο σύνολο του Σεπτεμβρίου η Χονδρική παραμένει περίπου 21% πάνω από τον Αύγουστο. Άρα αρχίζουμε να προσθέτουμε στον λογαριασμό. Μετράμε αντίστροφα και για την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα πρόβλημα στο κόστος της καθημερινότητας των νοικοκυριών, πρόβλημα στο κόστος της καθημερινότητας και των επιχειρήσεων, που αυτό θα μετακυλιστεί κάποια στιγμή και στο νοικοκυριό. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιάννη Αυγουστίδη, περιφερειακό διευθυντή της ΔΕΛΤΑ Ενεργειακή Σύμβουλη και σύμβουλος σε θέματα ενέργειας των Ομοσπονδιών Αρτοπιών, Ζαχαροπλαστιών και Εστίασης, να συζητήσουμε λίγο για το θέμα της ακρίβειας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Να δούμε λίγο τι είναι αυτό που επηρεάζει περισσότερο την καθημερινότητά μας.
1: Τα είπατε πολύ σωστά. Ο Σεπτέμβριος κινείται με 20% περίπου αύξηση σε σχέση με τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος ήταν ο μήνας που δυστυχώς είδαμε τη μεγαλύτερη αύξηση στη χοντρομπορική τιμή. Κάτι που δεν ήταν συνηθισμένο, δηλαδή πέρσι είχε τεράστια διαφορά, ήταν πολύ πιο χαμηλά. Βλέπουμε ότι από εδώ και πέρα αρχίζει να υπάρχει μια σημαντική αύξηση στην χοντρομπορική τιμή. Βλέπουμε τιμές που θα έπρεπε να τα έχουμε τον Δεκέμβριο, τον Γενάριο και τον Φεβρουάριο, όπως ήταν αντίστοιχα τους περσινούς μήνες του χειμώνα. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να δούμε πολύ πιο σοβαρά πλέον τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, πώς θα πρέπει ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση να επιλέγει το σωστό τιμολόγιο, έτσι ώστε, ας πούμε, να προστατευτεί από αυτές τις αυξήσεις.
0: Ναι. Για ένα νοικοκυριό μπορεί η αύξηση των 5 λεπτών να είναι επιβάρυνση, αλλά να μην είναι ασήκωτη. Για μια επιχείρηση, σωστά, ενεργοβόρα επιχείρηση, όπως είναι, ξέρω εγώ, ένας φούρνος ή ένα εστιατόριο, η αύξηση των 5 λεπτών είναι κατοστάρικα. Δεν είναι,
1: είναι πολύ σημαντική. Ναι. Είναι πολύ σημαντική. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι ένας φούρνος, επειδή ασχολούμαι πολύ και με τους φούρνους σαν σύμβουλος της Ομοσπονδίας τους, ένας μικρός φούρνος από τα 800.000 ευρώ λογαριασμό που μπορεί να είχε τον Ιούλιο, ξαφνικά τον Αύγουστο λόγω της αύξησης της κατανάλωσής του, έφτασε τα 1.500, τα 1.600, διπλασιάστηκε σχεδόν. Το κόστος αυτό. Φυσικά οι φούρνοι δεν μετακυλούν αυτό το κόστος στην αύξηση των προϊόντων και τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει σημαντικές αυξήσεις στους φούρνους, οπότε είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα σημαντικό. Και γι' αυτό το λόγο και καταθέσανε και πρόταση στο Υπουργείο ώστε να πάρουν επιδότηση αυτούς τους μήνες που θα έχουμε αύξηση, έτσι ώστε να είναι ένα ανάπομα για τις επιχειρήσεις, δεν είναι το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον θα βοηθήσει στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και όχι μόνο για τους φούρνους, μιλάω για όλες τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ενεργοβόρων επιχειρήσεων που θα πρέπει να δουν, ας πούμε, το τι θα κάνουν με τους λογαριασμούς.
0: Ναι, το ερώτημα είναι αν υπάρχουν εργαλεία, ας ξεκινήσουμε με τις επιχειρήσεις. Αν υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις από αυτό το ασανσέρ των τιμών.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο εργαλείο. Υπάρχει μόνο ότι η γνώση της αγοράς που θα πρέπει να έχει ο επιχειρηματίας, πώς θα επιλέξει. Δηλαδή, το λάθος, μιλώντας με πάρα πολλούς επιχειρηματίες καθημερινά, Είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω είναι ποια είναι η τιμή της κιλοβατόρας. Τι πρόγραμμα θα μου δώσει, ποια είναι η χαμηλότερη τιμή. Αυτό είναι το πρώτο λάθος που κάνει ένας επιχειρηματίας βλέποντας απλά και μόνο τη τιμή της κιλοβατόρας. Γιατί σε αυτή τη τιμή προστίθονται και άλλα κόστη, όπως είναι ο μηχανισμός διακύμασης, το οποίο ανεβάζει πολύ το κόστος. Άρα, βλέποντας και απλά και μόνο κάποιος την τιμή κιλοβατόρας, αυτό αύριο μεθαύριο μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβότερα. Mm-hmm. Άρα, θα πρέπει συλλογικά να βλέπει τη σύμβαση την οποία υπογράφει. Δυστυχώς, κανένας μας δεν διαβάζει τα ψηλά γράμματα.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Οπότε, εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν προϋποθέσεις και λύσεις έτσι ώστε ένας επιχειρηματίας να επιλέξει το κατάλληλο πρόγραμμα για τη δική του επιχείρηση. Mm-hmm. Κανένα πρόγραμμα, κανένα τιμολόγιο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ίδιο για όλους.
0: Ναι.
1: Το κάθε ενεργειακό προφίλ, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει σύμφωνα με το δικό της προφίλ να δει και να επιλέξει τη σωστή σύμβαση.
0: Ναι. Άρα αυτό θέλει μελέτη και θέλει προσοχή.
1: Θέλει γνώση.
0: Και θέλει γνώσεις. Ωραία. Όπως και να έχει όμως, ζούμε σε μια εποχή που τα τιμολόγια είναι ακριβά. Δηλαδή, χρειάζεται κάπως να ελαφρυνθεί το τελικό κόστος όπως και να έχει. Αυτό πώς θα γίνει.
1: Θα πρέπει το Υπουργείο να λάβει κάποια μέτρα, να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποια εργαλεία, έτσι ώστε να είναι έτοιμο το Υπουργείο, έτσι ώστε όταν έχουμε αυτές τις τιμές, τις πολύ ψηλές τιμές, να υπάρχει ένας μηχανισμός ώστε είτε να κρατάει χαμηλότερα τα κόστη, είτε να μπούμε στη λογική της επιδότησης. Ξαναλέω, η επιδότηση δεν είναι η λύση στο πρόβλημα. Αυτά είναι ένα ανάγχωμα, έτσι ώστε μια επιχείρηση να αντέξει για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
0: Ναι. Θα μπορούσαμε να στραφούμε στην αυτοπαραγωγή. Είναι κάτι που η κυβέρνηση το παρουσίασε αναλυτικά πριν από μερικές μέρες.
1: Σωστά. Αυτή είναι η καλύτερη λύση, η αυτοπαραγωγή.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα τώρα με την καινούργια Kia που έχει δημοσιευθεί, γίνονται και πιο εύκολες οι διαδικασίες.
0: Mm-hmm.
1: Και με την αποθήκευση ενέργειας και με τα ειδικά προγράμματα που θα ανακοινώσει το Υπουργείο. Αλλά και εδώ πέρα χρειάζεται μια μελέτη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι εγώ που έχω μια επιχείρηση θα κάνω ένα φωτοβολταϊκό Χ και εσύ θα κάνετε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει να γίνει πάλι μια μελέτη σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης να επιλέξει τη δικιά του αυτοπαραγωγή ή την αποθήκευση ενέργειας, έτσι ώστε πραγματικά να λυθεί το πρόβλημα. Όντως, όσοι επιχειρήσεις έχουν πάει σε αυτή τη λύση τα τελευταία 2 χρόνια, έχουν μειώσει πολύ σημαντικά το κόστος. Δηλαδή, βλέπουμε μέχρι και 60-70% να έχουν μειώσει το ενεργειακό του κόστος.
0: Ναι.
1: Επειδή πολύ σύντομα γίνεται και η αποπληρωμή. Να σας το πω έτσι.
0: Αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Ότι επειδή λίγος πολύ είναι κάτι που κοστίζει λιγότερο ή περισσότερο ανάλογα με το τι θες να κάνεις. Η απόσβεση γίνεται γρήγορα για να πεις ότι από εδώ και πέρα αρχίζω και κερδίζω μόνο.
1: Ναι, βέβαια. Καταρχήν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας, όπου χρηματοδοτούνται όλα αυτά τα έργα. Επίσης, αν είναι στον ίδιο χώρο, βλέπουμε ότι η απόσβεση μπορεί να γίνει μέσα σε 2,5 το πολύ 3 χρόνια.
0: Μιλάμε κυρίως για φωτοβολταϊκά, έτσι.
1: Σωστά. Ναι. Αν είναι virtual net billing, mm-hmm. εκεί η απόσβεση γίνεται σε 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Άρα, όπως και να είτε επενδύσει κάποιος 10.000 ευρώ, είτε επενδύσει 10 εκατομμύρια ευρώ, ο χρόνος απόσβεσης παραμένει ίδιος.
0: Ναι, σωστό. Τώρα, πάμε και λίγο στα σπίτια, γιατί εδώ υπάρχει μια συζήτηση το τελευταίο διάστημα ότι επιδότηση άλλη σε κειμενόμενα επιτόκια δεν βλέπουμε να έρχεται. Οπότε η κυβερνητική πρόταση στην πραγματικότητα είναι κλειδώστε ένα από τα υπάρχοντα σταθερά τιμολόγια, κυρίως το μπλε.
1: Mm-hmm. Ναι. Και εδώ πέρα είναι το μπλε, το σταθερό τιμολόγιο αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 15 λεπτά. Υπάρχουν τιμολόγια στην αγορά στα οικιακά κάτω από 15 λεπτά. Λίγα είναι αυτά, αλλά υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Επίσης, δεν θα έλεγα ότι ακόμα και το σταθερό τιμολόγιο είναι για όλα τα νοικοκυριά.
0: Ναι. Πρέπει δηλαδή και εδώ να δούμε τις ανάγκες του νοικοκυριού και ποιο τιμολόγιο ταιριάζει, κουμπώνει, ματσάρει με τις ανάγκες του κάθε νοικοκυριού.
1: Mm-hmm, σωστά. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο δεν θα δοθεί και επιδότηση στα νοικοκυριά,
0: ναι.
1: Γιατί υπάρχουν αυτά τα σταθερά τιμολόγια. Άρα θα πρέπει και εδώ πέρα και τα νοικοκυριά να επιλέξουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους το τιμολόγιο που αντιστοιχεί σε αυτούς.
0: Ναι. Οι διαφορές για ένα νοικοκυριό, ξέρω εγώ, που καταναλώνει, ξέρω εγώ, κάπου μεταξύ 300-500 κιλοβατόρες την...
1: Είναι πολύ λίγα τα χρήματα.
0: Το μήνα. Είναι κανένα δεκάρικο, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. 10-15 ευρώ. Αξίζει να κλειδώσεις για ένα χρόνο σε ένα σταθερό τιμολόγιο για αυτά τα 15 ευρώ?
1: Αν έχει πολύ μεγάλες καταναλώσεις, δηλαδή αν ένα σπίτι έχει πάνω από 400 κιλοβατόρες το μήνα, ναι, για μένα αξίζει.
0: Ναι.
1: Αν έχει λιγότερες, δεν αξίζει.
0: Ναι.
1: Γιατί, ας πούμε, από τον Μάρτιο, Απρίλιο και μετά οι τιμές χοντροπορικής πέφτουν, οπότε ίσως τότε θα δούμε πολύ χαμηλότερες τιμές στα τιμολόγια, στα καινούργια τιμολόγια που θα βγάλουν οι πάροχοι, στα σταθερά τιμολόγια.
0: Ναι.
1: Βέβαια, όλα τα τιμολόγια έχουν κάποιες ρήτρες, τα σταθερά ιδίως, όπου άμα το σπάσουμε το συμβόλαιο αυτό, πληρώνουμε μια ρήτρα.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές αξίζει ίσως τον κόπο να πάμε σε αυτή τη λογική, να σπάσουμε το τιμολόγιο, να πάμε σε κάτι φθηνότερο.
0: Ναι. Ωραία. Και άμα θερμανόμαστε με η χειμερινή κατανάλωση, δηλαδή αυξάνεται, γιατί θερμανόμαστε με air condition ή με μονάδες θέρμανσης που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια.
1: Θερμότητας.
0: Ναι.
1: Εκεί καταναλώσει ανεβαίνουν. Εκεί οπωσδήποτε θα πρέπει να επιλέξουμε ένα σταθερό τιμολόγιο.
0: Ναι.
1: Το φυσικό.
0: Ναι, όχι, σας ακούω. Το φυσικό αέριο.
1: Το φυσικό αέριο βλέπουμε ότι και αυτό έχει πάρει πολύ μεγάλη αύξηση. Και εδώ πέρα δυστυχώς σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν σταθερά τιμολόγια στην αγορά για το φυσικό αέριο.
0: Ναι, όχι, εδώ είναι ολοκειμενόμενο. Ό,τι αύξηση υπάρχει την τρως κανονικά κάθε μήνα. Δεν είναι.
1: Σωστά,
0: ναι,
1: σωστά. Ναι. Υπήρχαν πριν από μερικές μέρες, εβδομάδες αν θέλετε, υπήρχαν σταθερά τιμολόγια τα οποία λόγω της αύξηση που παρουσιάζει το TTF στη χοντροπορική τιμή έχουν σταματήσει όλοι οι πάροχοι τα σταθερά τιμολόγια.
0: Ναι.
1: Εκεί στις επιχειρήσεις όσοι έχουν φυσικό αέριο το κόστος πραγματικά θα είναι πολύ πολύ αυξημένο.
0: Ναι. Κλείνοντας, ειδικά για τις επιχειρήσεις μεγαλύτερες ή μικρότερες, τι πρέπει να δουν, τι πρέπει να ελέγξουν, τι πρέπει να εντοπίσουν για να καταλάβουν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και πρέπει να ψάξουν έναν ειδικό για να τους βοηθήσει?
1: Καταρχήν το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουν είναι να μην περιμένουν να έρθει ο επόμενος λογαριασμός τους, ο οποίος θα είναι πολύ αυξημένος. Θα πρέπει να προβλέψουν το τι θα κάνουν το επόμενο διάστημα. Δεν πρέπει να βλέπει μια επιχείρηση το λογαριασμό ως ένα απλό χαρτί, ένα κόστος το οποίο το πληρώναμε πριν από 5 χρόνια και το βάζαμε σε ένα σιρτάρι. Θα πρέπει πλέον το ενεργειακό κόστος να το δει μια επιχείρηση στρατηγικά. Είναι ένα κόστος το οποίο επηρεάζει τη βιωσιμότητά της σίγουρα. Άρα θα πρέπει να ελέγξει τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο επιχειρηματίας, το ενεργειακό του προφίλ, τι κατανάλωση έχει, πότε την καταναλώνει,

0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αγουστίδη για την συζήτηση. Ελπίζω πως ήμασταν χρήσιμοι για τον κόσμο που μας άκουσε και για επιχειρηματίες και για τα νοικοκυριά. Το να απευθυνθεί σε έναν ειδικό, πολλές φορές μπορεί να νομίζει ότι κοστίζει, αλλά το κέρδος σίγουρα θα είναι μεγαλύτερο στην
1: τελική. Να πω ότι δεν κοστίζει κιόλας, γιατί η συνεργασία με τις ομοσπονδίες και με τους φορείς τους δεν τους κοστίζει κάτι.
0: Σωστό.
1: Είναι τελείως δωρεάν όλη αυτή η ενημέρωση.
0: Σωστό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριος Γιάννης Αγουστίδης, Περιφερειακός Διευθυντής της ΔΕΛΤΑ Ενεργειακή Σύμβουλη, σύμβουλος σε θέματα ενέργειας της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιομηχανιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Στο δρόμο για τις διαφημίσεις, ένας Miles Davis, έτσι για να ηρεμήσει λίγο η ψυχούλα μας. Γεννήθηκε το 26, τον Μάιο του 26, έφυγε τον Σεπτέμβριο του 1991, στα 18 του βρέθηκε στη Νέα Υόρκη να παίζει με τον Charlie Parker, ακολούθησαν το Birth of the Cool, ο John Coltrane στο Kind of Blue, και όταν όλοι πλέον είχαν μάθει το καινούριο ήχο, ο Miles άλλαξε ξανά, έβαλε ηλεκτρικά όργανα, άκουσε rock και funk και με το Beats Brew άνοιξε το δρόμο για το Fusion. Δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα να επαναλαμβάνει τον εαυτό του, βαριόταν και ο ίδιος να παίζει τα ίδια και τα ίδια, και γι' αυτό γύρω του πέρασαν μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς της jazz με το So What, ένα από τα αριστουργήματα του Miles Davis. Θα πάμε στις διαφημίσεις.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Πώς είναι αγκαία η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο

0: περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και το βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
7: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
12: Μυστήριο.
13: Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
15: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
17: Λύσε τους γρίφους.
18: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
19: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
20: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
21: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
22: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90.

0: είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ολοσχερός καταστράφηκε καφετέρια από φωτιά επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία, ενώ μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στα διαμερίσματα στην τριόροφη πολυκατοικία. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από την πυρκαγιά προηγήθηκε έκρηξη. Τα αίτια ερευνώνται από αντανακριτικό της πυροσβεστικής. Στην καφετέρια έχει σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό το Φεβρουάριο του 2023. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι συστατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την έκρηξη στην πλάκα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Εν τω μεταξύ, γενετικό υλικό θα δώσουν σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Κάλεσμα στους υπουργούς του να βγουν μπροστά και να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο θα απευθύνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο της ερχόμενης Τετάρτης, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Ο κ. Μητσοτάκης φέρεται εκνευρισμένος με τη συζήτηση περί αλαζονίας τελεχών του κόμματος. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα επικυρωποιείται κάθε 15 ημέρες θα ανακοινώσει την Τετάρτη η κυβέρνηση, ενώ την ίδια ημέρα εκπτώσεις που θα αφορούν και την αμόλυβδη θα ανακοινώσουν τα δηληστήρια. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να κρατήσει χαμηλότερα το κόστος ενέργειας ή να δώσει επιδοτήσεις ως ανάχωμα ώστε οι επιχειρήσεις να αντέξουν στο δύσκολο ενεργειακό χειμώνα που έρχεται. Τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Γιάννης Αυγουστίδης, σύμβουλος σε θέματα ενέργειας. Επεσήμανε πως κάθε επιχείρηση πρέπει να επιλέξει τη σωστή σύμβαση, ενώ εκτίμησε ότι δεν θα δοθούν επιδοτήσεις στα οικιακά τιμολόγια καθώς υπάρχουν διαφορετικά τιμολόγια ενέργειας. Την ίδια ώρα, νέες πιέσεις αναμένεται να δεχθούν οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών, καθώς από τον Οκτώβριο αναμένονται ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στις αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, μεταξύ των οποίων γαλακτοκομικά, τυριά και αρτοσκευάσματα. Θέμα χρόνου είναι η προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη και του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασό. Κοντά στις εκλογές θα ενταχθεί και η Θεοδώρα Τζάκρη. Την ίδια ώρα, νέες παραιτήσεις από βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί αναμένονται στο ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο την ένταξη στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ αυτών και ο Διονύσης Καλαματιανός. Εξελίξεις και στο κόμμα Σαμαρά, όπου εκτός απροόπτου θα ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα. 500 άνθρωποι παραμένουν σε κοντέινερ 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα Κώστας Γκανάτσιος. Είπε πως αρκετοί μένουν σε κίτρινα σπίτια με ροκομές, φιλοξενούνται στα παιδιά τους ή έχουν κάνει κάποια αποθήκη σπίτι. Έως και την 5η-1η Οκτωβρίου οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 15 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση που έπληξε πολυκατοικία στο Χάρκουβο της Ουκρανίας. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, Athens Καλλιθέα Αστέρας Άκτορ Β για τη Super Bet League 2. Απόψε στις 10 παρα 4 Βέλγιο, Γαλλία, Σουηδία, Πολωνία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία και Τουρκία, Ιταλία για το UEFA Nations League. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο περίεργος και ωραίος τύπος, ο Μανώλης Ρασούλης, 28/9/1945, έφυγε το 2011. Ο Μανώλης Ρασούλης που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ελληνική μουσική και στην αναμόρφωση της ελληνικής μουσικής, όχι μόνο στο να γράψει ωραία τραγούδια, αλλά να απενεχοποιήσει μια ολόκληρη σκηνή για το πώς λειτουργεί. Υπήρξε από τους ανθρώπους του λόγου που με το έργο και την γενικότερη δράση του άλλαξαν τα δεδομένα στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού, ανανέωσε την κορεσμένη ματιά και θεματολογία του λαϊκού, όπως είχε αυτό διαμορφωθεί στα τέλη της δεκαετίας του 70.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε αυτή την Δευτέρα 28/9. Καλή εβδομάδα σε όλους. Οι φθινοπορεινές μέρες του Σαββατοκύριακου πέρασαν προς ώρας. Ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία, δηλαδή θα πάμε έτσι στους 28-29 βαθμούς Κελσίου. Θα πέσουν και λίγο οι βοριάδες. Δεν θα βρέξει το επόμενο διάστημα. Δεν είδαν ότι στην Αθήνα έριξε πάρα πολύ νερό, αλλά υπήρξαν πάρα πολλές περιοχές σε ολόκληρη την χώρα που έριξε πολύ νερό το Σαββατοκύριακο και είχαν και προβλήματα. Χιόνισε στο καημάκι της Αλάν, πάνω στην κορυφή. Έριξε τα πρώτα χιόνια. Να μου πεις, εκεί είχαν ήδη χειμώνα. Γι' αυτό και όλα συζητάμε για την κατάσταση στην ενέργεια και στην ακρίβεια, διότι υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές που εδώ και 10-15 μέρες έχουν ξεκινήσει και ανάβουν την φουφού. Γιατί για πετρέλαια και τέτοια μην το συζητάς καθόλου. Και είναι ξύλα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτοί ειδικά έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη.

Αυτή είναι η Fleetwood Mac. Σεπτέμβριο του 1997 έπαιζαν στο New Jersey το Silver Springs. Το έχει γράψει η Stevie Nicks και για τον χωρισμό της με τον Lindsey Buckingham. Μόνο που 20 χρόνια μετά εκείνο στεκόταν ακόμη απέναντι στη σκηνή με την κιθάρα του. Και αν αναρωτιέστε αν ένα παλιό παράπονο ξεχνιέται με τον καιρό, ακούστε πως το τραγούδησε η Nicks. Ελπίζω, Βασίλη, να ακούγεσαι. Μην το παίζω τσάμπα.

Αυτή είναι φρέσκη U2. Είναι καινούριο το single, τώρα κυκλοφόρησε. Είναι εντυπωσιακό πόσο όμως θυμίζουν U2 και μυρίζει U2 το τραγούδι 50 χρόνια μετά την ίδρυσή τους. Τόσα έχουν περάσει από τότε που βρέθηκαν μαζί. Και είναι και σπάνιο, γιατί είναι από τα λίγα συγκροτήματα που παραμένουν ακριβώς όπως ξεκίνησαν, χωρίς να έχει μπει, να έχει φύγει, να έχουν διαλυθεί και να έχουν ξαναβρεθεί. Τώρα, αν έχουν τσακωθεί, σίγουρα έχουν τσακωθεί. Αν μιλάγανε όλοι μεταξύ τους όλο το διάστημα, σίγουρα δεν μιλάγανε όλοι μεταξύ τους όλο το διάστημα. Αλλά όπως και να έχει, το Silencio, το καινούριο τους single, αποτελεί απόδειξη της δημιουργικής πάστας των U2, αλλά και της αλληλεγγύης και της κληρονομιάς που έχουν δημιουργήσει.

0: Υπάρχει έντονη ανησυχία στην παγκόσμια αγορά για το τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν και το μήνυμα του Πρωθυπουργού την Κυριακή, το εβδομαδιαίο μήνυμα αναφερόταν στην τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει μια συζήτηση ανοιχτή που μπορεί οι περισσότεροι να λένε τι με νοιάζει μένα τώρα τι γίνεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Όμως η πραγματικότητα, επειδή πάρα πολλοί τη συγκρίνουν με την ατομική ενέργεια όταν ήρθε στα χέρια των πολλών, όπου έλεγε μόνο καλά μπορεί να μας προσφέρει η ατομική ενέργεια, ας να τρέξει και θα μας φέρει και φτηνή ενέργεια και θέρμανση και αυτά και παραγωγή και όλα αυτά, και να που βγήκε μια ατομική βόμβα από την ατομική ενέργεια. Άρα αυτό που λέει η αγορά είναι πλαίσιο. Και το εντυπωσιακό είναι ότι το λένε οι άνθρωποι των εταιριών, ότι πρέπει να βρούμε ένα πλαίσιο λειτουργίας όλο αυτό του πράγματος. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε ανεξέλεγκτο να συνεχίζει. Πάρα πολλά μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο εξωτερικό έχουν ξεκινήσει έρευνες ολόκληρες. Πρώτα απ' όλα για να δουν από πού χρηματοδοτείται όλη αυτή η διαδικασία. Μιλάμε για $3 εκατομμύρια πέφτουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος τα χρηματοδοτεί και για ποιο λόγο. Δηλαδή, τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Και δεν εννοώ ψεκασμένα σενάρια ότι θέλουν να μας ελέγξουν κτλ. Αλλά άλλου είδους λειτουργίες που μπορεί να μην είναι υπέρ των ανθρώπων ή να ξεφύγει κάποια στιγμή το πράγμα, και από εκεί που είναι μια τεχνολογία που μπορεί να μας βοηθήσει, διότι όλους μας βοηθάει. Και εμένα με βοηθάει. Δηλαδή, είναι μια εύκολη λύση όταν βιάζομαι, για παράδειγμα, να μου συγκεντρώσει στοιχεία, να τα δω. Προφανώς και πρέπει να τα κρίνω, να έχω τη γνώση για να τα κρίνω. Δεν μπορεί από μόνο του να κάνει την δουλειά. Βοηθάει, ή ξέρω εγώ, να μεταφράσει κάτι από μια γλώσσα που αδυνατό να την καταλάβω, ή να βρει κάτι, ή να συγκρίνει κάτι, ή να βρει ένα στοιχείο πάρα πολύ παλιό που δεν υπάρχουν στοιχεία. Σε όλα αυτά βοηθάει στη δουλειά όλων. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας τέτοιο που δεν θα μας οδηγήσει στον όλεθρο που λένε. Και ξαναλέω, όχι ψεκασμένες θεωρίες, στην πραγματικότητα. Έχω ένα μήνυμα από τον Νίκο, όπου λέει ότι πόσο τραγικό είναι που ένα από τα πιο σημαντικά κοινωνικά αγαθά πρέπει κανείς να αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο να κάνει εξειδικευμένες έρευνες για να πάρει απλά μια καλή τιμή για να δει τι το συμφέρει. Αναφερόμενος στην ενέργεια, στο ρεύμα. Και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί έτσι είναι. Ο Νίκος από την Πάτρα, άλλος Νίκος. Καλημέρα, Αλέξανδρα. Συγχαρητήρια στα παλικάρια της Εθνικής στο ποδόσφαιρο. Μετά τους Σέρβους ισοπεδώσαμε και τους Γερμανούς μέσα στη χώρα τους. Το πιστεύαμε και το κάναμε. Το παίξαμε στο στοίχημα, ο Νίκος. Άρα κονόμησε. Και οι Ολλανδοί την ίδια τύχη θα έχουν την Πέμπτη. Μακάρι, τι να σου πω. Μακάρι να μπορέσουμε να παίξουμε τόσο καλά και με τους Ολλανδούς. Καλημέρα από τη Χίο, ο Σωτήρης. Οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια στα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων. Με εκτίμηση, Σωτήρης, μόνιμο πρόβλημα εκεί. Στοιχείο, το ψάχνουμε, το ξαναψάχνουμε. Λύση δεν βρίσκει κανένας. YouTube, μόνο συγκρότημα. Το μόνο συγκρότημα, λέει ο Δημήτρης, από το οποίο δεν έχω ακούσει Encore στη Θεσσαλονίκη το 96, σαν να σνομπάρουν. Είναι και σίγουρα δεν είναι τόσο σπουδαίοι όσο η Metallica ή η Rolling Stones. Εντάξει, χαλαρά. Ο καθένας με τις προτιμήσεις τους. Δεν υπάρχει ζυγαριά εδώ για το ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος είναι ο χειρότερος. Πάμε στην τραγωδία της πλάκας, όπου εδώ τα ακούσατε πρώτοι, ότι έχει ξεκινήσει, έχει γίνει μια έκρηξη και ότι ερευνάτε να δουν τι είχε γίνει. Μείναμε στην αρχή στο ότι μπορεί να μην είναι τραγωδία. Εξελίχθηκε όμως τραγωδία. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην πλάκα. Τα αίτια ερευνώνται. Το ερώτημα που μπορούμε ήδη να θέσουμε είναι τι είχε γίνει από τις αρμόδιες αρχές πριν από την τραγωδία, τι είχαν ζητήσει οι κάτοικοι, η γειτονιά, τι απαντήσεις πήραν. Υπήρχε μια επιστολή το 25 που είχαν ζητήσει κίνηση κατοίκων πλάκας εγγράφως να γίνει άσκηση πυρόσβεσης περιγράφοντας τους κινδύνους ενός έκτακτου περιστατικού στους δρόμους της περιοχής. Γι' αυτό και ζήτησα από τον γραμματέα της κίνησης, τον κύριο Παναγιώτη Παρασκευόπουλου, να τα βάλουμε λίγο τα έγγραφα κάτω, να δούμε τι έχει γίνει, να τα βάλουμε σε μια σειρά, να δούμε τι έχει γίνει σε αυτή την υπόθεση. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε για την προσκλήση και για το ενδιαφέρον σας.
0: Το ενδιαφέρον είναι πρώτα απ' όλα γιατί είναι μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους πλέον μετά από αυτή την τραγωδία, από τη μία. Από την άλλη, μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι εσείς ως κάτοικοι της πλάκας στείλατε ένα έγγραφο που εκφράζατε την ανησυχία σας και ζητούσατε κάποια πράγματα από τις αρχές και οι αρχές έκαναν ότι δεν άκουσαν μάλλον. Για πείτε μας.
1: Δεν είναι ότι έκαναν ότι δεν άκουσαν. Συνήθως δεν ακούν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή συνήθως τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα mm-hmm. αντί να τα προβλέπουμε. Εμείς ως κάτοικοι Πλάκας είχαμε επισημάνει την ιδιαιτερότητα της περιοχής. Δηλαδή τους στενούς δρόμους, την χρήση, την πολλαπλή χρήση, mm-hmm. τις πολλαπλές χρήσεις που υπάρχουν μαζί με την κατοικία, τη συρροή, πρέπει τη συρροή χιλιάδων τουριστών, επισκεπτών, την κυκλοφοριακή επιβάρυνση που δημιουργούν ένα εκρητικό μείγμα και τους σοβαρούς κινδύνους. Είχαμε επισημάνει ένα γεγονός το οποίο δυστυχώς εξελίχθηκε με το χειρότερο τρόπο που θα μπορούσε. Είχαμε επισημάνει ότι θα μπορούσε να συμβεί μια έκτακτη κατάσταση, ιδιαίτερα ένα ξέσπασμα της πυρκαγιάς από την διαρροή φυσικού αερίου. Τα είχαμε πει αυτά τα πράγματα. Είχαμε ζητήσει από ένα βραχυκύκλωμα, από μια άλλη αιτία ανάφλεξη. Λοιπόν, είχαμε ζητήσει να γίνουν να κοιτάξουν οι υπηρεσίες να κάνουν
0: ελέγχους πραγματογνωμοσύνες, να δουν τι ακριβώς
1: αλλά να κάνουν και ολοκληρωμένες ασκήσεις για πιθανές αιτίες ώστε να αποφευθούν δυστυχήματα, ώστε να πεθούν.
0: Άρα ζητούσατε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την πρόσβαση των αρχών του πυροσβεστικού οχήματος, την απομάκρυνση του κόσμου, την εκένωση των κατοικιών, δηλαδή ένα τέτοιο σχέδιο στην πράξη
1: όμως. Επειδή στο παρελθόν, ακριβώς, επειδή στο παρελθόν έχουν γίνει έχουν δημιουργήσει τέτοια προβλήματα από μικρές πυρκαγιές, οι οποίες κινδύνευσαν να κάψουν ένα μέρος της γειτονιάς και απεφέστηκαν λόγω της άμεσης κινητοποίησης και της ώρας που έγιναν. Πρέπει η πολιτεία, οι αρμόδιες υπηρεσίες να την προστατεύσουν και την Πλάκα και τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη γειτονιά σε σχέση με τις χρήσεις.
0: Εσείς πού τη στείλατε αυτή την επιστολή?
1: Εμείς τη στείλαμε στην πυροσβεστική, στο αρχηγείο της πυροσβεστικής, το στείλαμε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στο Δήμο Αθηναίων.
0: Μάλιστα. Τα παραλάβανε, δηλαδή εσείς έχετε, έχετε αριθμό πρωτοκόλλου ότι έχουν παραληφθεί η επιστολή κτλ.
1: 5 Οκτωβρίου του 25. Τα παραλάβανε. Δεν απάντησε κανένας. Όχι μόνο δεν απάντησε, αλλά συνήθως αυτό συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Θα ενδιαφερθούν όταν γίνει ένα γεγονός δυσάρεστο.
0: Ναι, κατόπιν τραγωδίας, δυστυχώς. Δηλαδή, όχι κατόπιν εορτής.
1: Ακριβώς.
0: Ισχύει η πληροφορία ότι σας είπαν καλά όχι τώρα να φύγουν οι τουρίστες πρώτα και μετά να δούμε?
1: Όχι.
0: Δεν ισχύει αυτό.
1: Όχι, δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Καμία απάντηση.
0: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Μακάρι να είχαν πει τουλάχιστον ότι να φύγουν οι τουρίστες και μετά θα το δούμε.
1: Έχουμε από καιρό, σε διάφορες στιγμές, έχουμε προσπαθήσει να λύσουμε προβλήματα. Τα προβλήματα του κυκλοφοριακού, τα οποία είναι η πλάκα έχει μία είσοδο, την οδό Λυσικράτους, και μία έξοδο, την οδό Νικοδήμου.
0: Ναι.
1: Κατά μήκος αυτού του άξονα. Πολλές συχνά γίνεται δημιουργεί μια σφιχτική ατμόσφαιρα λόγω του ότι υπάρχουν σταθμένα παράνομα αυτοκίνητα και δημιουργείται ένας κίνδυνος ακινησίας.
0: Ναι.
1: Και σε περίπτωση που γίνει ένα συμβάν δεν θα μπορεί να προσεγγίσει ένα πυροσβεστικό, ένα νοσοκομιακό αυτοκίνητο.
0: Τώρα μέσα στην τραγωδία υπήρχε το καλό ότι η Λυσικράτους είναι έξω-έξω και επίσης ήταν και το σπίτι έξω-έξω, οπότε μπορούσαν να προσεγγίσουν με κάποιο τρόπο και τα ασθενοφόρα και η πυροσβεστική.
1: Ακριβώς.
0: Αν ήταν πιο μέσα μπορεί να ήταν ακόμα μεγαλύτερη η τραγωδία που είχαμε ζήσει, αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Η πυροσβεστική αναφέρει ότι δεν της είχε γνωστοποιηθεί ποτέ κάτι τέτοιο. Ή τέλος πάντων, επίσης υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι υπήρχαν καταγγελίες για οσμή στην περιοχή, οσμή υγραερίου. Εσείς...
1: Όχι, όχι. Εμείς εδώ δεν. Και οι γείτονες που ρώτησα και τα λοιπά δεν αισθάνθηκα τίποτα.
0: Ναι.
1: Όχι. Δεν υπήρχε καμία οσμή, κατά τη γνώμη μου, αυτό που πληροφορήθηκα.
0: Ναι.
1: Απλώς έγινε ένα γεγονός, να πω αναμενόμενο,
0: ναι.
1: Να πω με εξελίξεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το πω.
0: Εσείς το κτίριο αυτό το θυμάστε, δηλαδή το...
1: Το θυμάμαι, βεβαίως το θυμάμαι. Μάλιστα εγώ πήγα αμέσως εκεί στην περιοχή και μπορώ να συγχαρώ και την αστυνομία η οποία... Αμέσως αποκλείσει την περιοχή. Εσύ, γιατί υπήρχε μια ένδειξη φωτιά στην αρχή.
0: Ναι.
1: Η οποία ήταν επικίνδυνα να μεταδοθεί και σε άλλες κατοικίες.
0: Ναι.
1: Θέλω να τονίσω ότι η ιδιαιτερότητα ακριβώς των στενών δρόμων υπήρξε και η αιτία της μεγάλης καταστροφής. Δηλαδή έγινε η καταστροφή σε ένα μεγάλη ακτίνα γύρω από το κτίριο και που σε άλλες περιοχές, σε άλλες γειτονιές αυτό θα είχε εκτονωθεί,
0: ναι.
1: Λόγω της μεγάλης απόστασης μεταξύ των κτιρίων, μεταξύ των ευτυχώς βέβαια που έγινε κοντά σε ένα κυκλοφοριακό άξονα όπως είναι η Γαμαλίας,
0: ναι, που είναι ανοιχτά, ναι.
1: Ναι, και έγινε έφτασε αμέσως η πυροσβεστική,
0: ναι.
1: Σκεφτόμαστε τι θα γινόταν στην περίπτωση που ήταν αυτό το γεγονός και γίνει μέσα στην,
0: ναι,
1: καρδιά.
0: Και ήταν και ώρα που δεν είχε και πάρα πολύ κίνηση ακόμα στους δρόμους, οπότε ήρθανε πιο γρήγορα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, κλείνοντας, φαντάζομαι ότι όλο αυτό δημιουργεί ένα ερώτημα αν γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι, ειδικά στην Πλάκα που είναι μια... παλιά περιοχή και που έχει και ιδιαίτερα βεβαρημένο δίκτυο εξαιτίας της πολύ μεγάλης προσέλευσης και των τουριστών και της διαμονής και των Airbnb και των ξενοδοχείων και όλων αυτών. Γίνονται έλεγχοι?
1: Όχι, δεν γίνονται έλεγχοι. Δυστυχώς δεν γίνονται έλεγχοι. Δεν υπάρχει έλεγχο. Τώρα σκεφτείτε ότι ζητάμε πόσα χρόνια τώρα να δεχτούν η χρήση των καρατσών στην Πλάκα για... υγειονομικό καταστήμα, υγειονομικού που απαγορεύεται από το διάταγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν γίνονται έλεγχοι και σκεφτείτε τι θα γινόταν άμα σε μια ταράτσα πιάσει φωτιά από τις κρίσεις που υπάρχουν,
0: ναι,
1: στην κουζίνα και τι θα γίνει με τόσο κόσμο που βρίσκεται πάνω.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι απλά, τα έχουμε επισημάνει.
0: Ναι.
1: Αλλά συνήθως στη χώρα μας αυτά, στη χώρα μας και αλλού γίνονται. Δεν
0: δεν είμαστε μοναδικό φαινόμενο, απλά εδώ μαζεύονται πολλά.
1: Τρέχουν πίσω τα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για την κακή στιγμή, μιλάμε για την... Ενώ θα μπορούσαν να είχαν, ας πούμε, δεν λέω αποφευθεί, αλλά να μειώσουμε τις επιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Παρασκευόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και για το ενδιαφέρον που δείξατε.
0: Ας ελπίσουμε ότι κατόπιν τραγωδίας τουλάχιστον κάποιος θα ασχοληθεί και με τη δική σας επιστολή που κανείς δεν απάντησε, αλλά και με την κατάσταση εκεί στην περιοχή, όχι μόνο στη δική σας περιοχή και σε άλλες περιοχές. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Κύριος Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, γραμματέας της κίνησης κατοίκων Πλάκας, οι οποίοι είχαν στείλει καιρό τώρα μια επιστολή, ένα χρόνο τουλάχιστον, μια επιστολή προς τους αρμόδιους να γίνουν έλεγχοι, να γίνουν όσα πρέπει να γίνουν, να γίνουν προσομοιώσεις, να γίνουν ασκήσεις, να γίνουν και έλεγχοι, όχι μόνο προσομοιώσεις και ασκήσεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Κανείς δεν τους απάντησε, λέει, και κάπως έτσι φτάνουμε στις τραγωδίες.

0: Η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα, αρκεί να μην ζει σε καμιά περιοχή με πολύ αυξημένη τουριστική κίνηση, να μην κυκλοφορείς με αυτοκίνητο, μηχανή ή τέτοιο ώστε να χρειάζεται να παίρνεις το πολύ ακριβό καύσιμο. Να μην θερμαίνεσαι με το χειμώνα με κάνα πετρέλαιο θέρμανση κτλ. Να μην πηγαίνεις σε κέντρα αισθητικής ή να κάνεις ιατρικές πράξεις σε διάφορα καταστήματα και επιχειρήσεις που δεν πρέπει να το κάνουν αλλά κανείς δεν τους ελέγχει. Να μην δουλεύεις σε κανένα εργοστάσιο που στο βωμό του κέρδους στείνουν παράνομα τα δίκτυα του αερίου και σκάνε και...
1: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
5: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Και προς το τέλος την ακούμε να παίζει στο νερό, ενώ ο πατέρας της την κάνει μπάνιο και ακούγεται να γελάει μαζί της. Με Steve Wonder θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν από αυτό, να μπαίνω στις διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με την Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova να γνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
0: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
9: Έφτασε! Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Μα το σημάδι.
13: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
12: Πόσο σ' αγαπώ.
13: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
12: Μοιάζει με ένα ψέμα.
13: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
14: Παραπολιτικά

0: Γιάννης Πανός στην μουσική, Γιάννης Καρύμπας στην ποίηση, Κώστας Κάραλης στην ερμηνεία. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1893 ο Καρύμπας, ένας από τους πιο αντισυμβατικούς Έλληνες λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Συνδυάσε τον ρεαλισμό με το σουρεαλισμό, δημιουργώντας ένα λογοτεχνικό σύμπαν που αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες και τους αγώνες της εποχής που έζησε ο Γιάννης Καρύμπας, αλλά μάλλον και του σήμερα. Μένουμε στην υπόθεση, στην τραγωδία της πλάκας, διότι έχουν μαζευτεί πολλές ιστορίες το τελευταίο διάστημα που μας κάνει να ανησυχούμε ακόμα πιο έντονα για το αν υπάρχει πρόληψη στον τόπο μας μετά από όσα έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Θυμάστε, είχαμε την υπόθεση με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, είχαμε άλλου είδους αντίστοιχες υποθέσεις, έχουμε τώρα την πλάκα, έχουμε το θάνατο του Μαζονάκη που ψάχνουμε να δούμε αν υπήρξε πρόληψη και έλεγχος και όλα αυτά. Είχαμε τη Βιολάντα πριν από μερικούς μήνες. Προφανώς δεν είναι όλοι οι ίδιοι οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο, αλλά λέω το συνολικό ελέγχουμε κάτι σε αυτόν τον τόπο. Ζήτησα από τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών της Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, να συζητήσουμε λίγο για το τι δείχνουν οι πρώτες αυτοψίες, ποια κτίρια παραμένουν επικίνδυνα, πότε θα ξέρουν οι άνθρωποι αν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και κυρίως αν μπορούμε να έχουμε εικόνα, ειδικοί δηλαδή, να έχουν εικόνα τι οδήγησε σε αυτή την τραγωδία. Καλημέρα κύριε Χαρλάφτη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με το επίγον πλέον του πράγματος πριν πάμε στο πώς έγινε η τραγωδία. Για πόσα κτίρια μιλάμε ότι έχουν υποστεί ζημιές και έχουν ζήτημα οι κάτοικοι τους?
1: Πιστεύω 3 με 4 ότι είναι τα κτίρια τα οποία εμφανίζουν προβλήματα, ενώ πλέον για κατοικία, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποιες βλάβες δευτερεύουσας σημασίας, αλλά κάποια τζάμια, κάποιες πόρτες, κάποια παράθυρα, που θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχει προγραμματιστεί να γίνει λεπτομερέστερος έλεγχος στατικότητας και το δίπλα κτηρίων κτλ.
1: Ναι, σήμερα η υπολογοδομία, όταν το καλό και τα αποκαλύψουν και τα μηχανήματα και λίγο απελευθερωθεί ο χώρος, θα μπορέσουν να κάνουν μια εκτενέστερη αυτοψία. Έχει πραγματοποιηθεί ήδη μία την Παρασκευή. Οπότε εμείς την εβδομάδα ελπίζουμε να συντάξουμε την σχετική έκθεση αυτοψίας και να πάμε στο επόμενο βήμα.
0: Ναι. Επειδή υπάρχουν αναφορές τέλος πάντων για ζημιές σε σπίτια σε αρκετά μακρινά οικοδομικά τετράγωνα από το συγκεκριμένο, αυτές τις ζημιές, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν πάθει πραγματικά ζημιά και να πρέπει να αποζημιωθούν, θα τις καταγράψει ο Δήμος, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες μόνοι τους να επιβάλλουν κάποιο αίτημα? Μ' ακούτε κύριε Χαλάφτη?
1: Ναι,
0: ναι,
1: λίγο έχασα το...
0: Ναι, κάτι έγινε με την, την επικοινωνία τώρα, ναι, σας ακούω.
1: Κοιτάξτε, ναι. Ούτως αλλιώς η διαδικασία δεν είναι του Δήμου. Απλά από κοινωνική... Θέλω να κάνουμε κάτι.
0: Ναι, από ενδιαφέρον του Δήμου να τρέξει η διαδικασία, ναι.
1: Οπότε, αφού οριστεί, μάλλον κανονικά οι αποζημιώσεις είναι σε κυβερνητικό επίπεδο. Άρα αν ορίσουν ότι θα υπάρξει αποζημίωση, θα πρέπει να ορίσουν και τη διαδικασία της καταγραφής.
0: Ναι.
1: Ιδάλλως όταν βρεθεί ποιος είναι ο υπαίτιος της έκθεσης,
0: ναι,
1: και τι ήταν αυτό που πυροδότησε, τέλος πάντων, ό,τι πυροδότησε και έγινε η έκθεση, ιδάλλως είναι μια διαμάχη που θα καταλήξει στα δικαστήρια.
0: Ναι. Για το ποιος θα αποζημιώσει για τις ζημιές. Ωραία, αυτό είναι το επόμενο. Πάμε λίγο στο διατάφτα, στην τραγωδία.
1: Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν μας πάρει κάποιος τηλέφωνο δεν θα πάμε για να κάνουμε καταγραφή. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Απλά ακόμα αφού δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξέρουμε τι έχει γίνει και ποιος στέει για την τραγωδία, δεν μπορεί να ξέρει και κανείς ποιος είναι
1: Σε κάθε περίπτωση όπως η διαδικασία είναι ότι όποιος θέλει να ελέγξει το σπίτι του αν, είναι, αν έχει κάποια mm-hmm. επικινδυνότητα, χωρίς να σημαίνει εντελεχή στατικό έλεγχο,
0: ναι.
1: Αλλά αν θέλει μια πρώτη προσέγγιση, παίρνει τηλέφωνο στο τμήμα ελέγχου κατασκευών της πολεοδομίας, στο 1595 στο τραψίδιο του Δήμου Αθηνών, mm-hmm. κάνει την... ας το πούμε καταγγελία του και προχωράμε.
0: Ναι, ωραία. Υπήρξε μια πληροφορία ότι υπήρχε μια καταγγελία στον Δήμο για οσμία αερίου στην περιοχή. Έχετε ελέγξει αν υπήρξε τελικά αυτή η καταγγελία και αν υπήρξε καταγγελία, αν υπήρχε πρόβλημα.
1: Εγώ τα πρώτα email, η επιστολή βασικά, mm-hmm. η email δεν έχω βρει καλά-καλά.
0: Ναι.
1: Γράφει ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι, ότι η πλάκα είναι πολύ στενή και δεν θα μπορούσε.
0: Εσείς λέτε
1: να...
0: για την επιστολή του Οκτώβρη του 25 που είχαν στείλει κάτι και ναι. τότε. Ναι, εγώ λέω για τις πληροφορίες ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες υπήρχαν καταγγελίες για οσμή αερίου δεν στην είναι, περιοχή.
1: Εγώ τουλάχιστον στην αντίληψη δεν έχει πέσει.
0: Δεν έχει πέσει. Ωραία.
1: Υπήρχε και άλλη μια, αν θυμάστε, μια περίπτωση που έλεγαν ότι όλη η Αθήνα μυρίζει αέριο. Ενώ
0: ναι,
1: το περιφέρεια.
0: Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Που στην πραγματικότητα ποτέ δεν μάθαμε τι ήταν αυτό που μύριζε εκείνη την εποχή, γιατί ποτέ κανείς επίσημα δεν απάντησε στο ερώτημα τι ήταν αυτό που μύριζε εκείνη την εποχή.
1: Είχαμε λάβει μια επιστολή το Μάιο, βέβαια, είχαμε λάβει επιστολή.
0: Ναι. Ναι.
1: Από την εταιρεία, η οποία έλεγε ότι εμείς κάναμε μετρήσεις και δεν υπάρχει κανένα διαρροή.
0: Ναι.
1: Και υπήρξε εκεί το θέμα.
0: Ναι, okay. Ναι, απλά δεν μάθαμε ποτέ τι ήταν αυτό που τελικά μύριζε. Μάθαμε τι δεν μύριζε, αλλά δεν μάθαμε ποτέ τι ήταν αυτό που μύριζε εκείνη την ημέρα. Τώρα, επειδή είπατε για την επιστολή, αυτή την επιστολή που είπαν οι κάτοικοι, που ναι, δεν είχε σχέση με το ότι να εδώ υπάρχει κίνδυνος, αλλά ανέφεραν ότι υπάρχει προβληματισμός στους κατοίκους ότι σε περίπτωση που συμβεί κάτι, πλάκα είναι μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή, που εδώ χρειάζεται ένα ειδικό σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Και λένε ότι κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτή την επιστολή.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι κανονικά αυτός που κάνει το σχεδιασμό λαμβάνει και όλες τις παραμέτρους επικινδυνότητας, διαφυγής κτλ.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε σε αυτήν την περίπτωση να είναι ο υπεύθυνος που έχει να ελέγξει τα όσα αναγράφονται.
0: Ναι. Για να δει αν υπάρχει σχέδιο ή για να ετοιμάσει ένα σχέδιο, εννοείται, αντιμετώπιση τέτοιων γεγονότων. Ναι. Δυστυχώς πέφτουμε πάντα σε αυτό το κανείς δεν ξέρει, και δεν το λέω τώρα για εσάς, το λέω γενικά. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο υπεύθυνος για να λυθεί ένα ζήτημα ή μια ανησυχία των πολιτών. Αυτή η πολυδιάσπαση.
1: Ότι είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Απλά τώρα το να πετάμε μπαλάκι ευθύνη και τα λοιπά. Να πούμε ότι σίγουρα ο Δήμος δεν εκπονεί τέτοια σχέδια.
0: Ναι. Πάντως πήρατε εσείς τέτοια επιστολή. Υπήρχε τέτοια επιστολή στο Δήμο.
1: Να σου πω αλήθεια, εγώ τη διάβασα από την Καθημερινή. Mm-hmm. Δεν το έχω δει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λίγο στο διατάφτα. Έχετε εικόνα από τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο και εσείς βρεθήκατε στο πεδίο. Έχετε εικόνα τι μπορεί να είναι αυτό που οδήγησε σε αυτή την τραγωδία.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι εικασίες υπάρχουν πολλές.
0: Ναι.
1: Ενδείξεις οι οποίες καταλήγουν σε κάποια σενάρια υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι επειδή υπάρχουν και οι ειδικοί οι οποίοι το ελέγχουν, mm-hmm. ας αφήσουμε την περιοριστική να βγάλει το πόρισμα.
0: Ναι. Από την εμπειρία σας και την επιστημονική εμπειρία σας, γιατί είστε μηχανικός και ο ίδιος, μπορεί μια διαρροή αερίου να έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη έκρηξη, μια απλή διαρροή αερίου?
1: Να πω ότι εκφράζω προσωπική άποψη.
0: Ναι, προσωπική άποψη. Ναι.
1: Και να μιλήσω ως μηχανικός.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αν κατ' εκτίμηση, έτσι,
0: ναι.
1: μια απλή διαρροή χωρίς κάπου να συσσωρευτεί μια ικανή μάζα mm-hmm. αερίου, νομίζω όχι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ πρέπει να υπάρχουν δύο φαινόμενα. Να είναι κάπου να έχει μαζευτεί μεγάλη μάζα αερίου, να έχει μεγάλο όγκο δηλαδή, mm-hmm. να έχει πολύ καύσιμη ύλη και κάτι να το πυροδότησε.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, φαντάζομαι πως τότε μιλάμε για έκρηξη της μεγέθους.
0: Ναι. Το κτίριο έχει άδεια το 79, δηλαδή δεν είναι εξαιρετικά παλιό κτίριο. Προφανώς πρέπει να έχει γίνει αλλαγή χρήσης από το 79 και μετά και στον ηλεκτρομηχανικό
1: Αλλαγή χρήση γιατί όμως, κατοικία πρέπει να είναι το 79, κατοικία λογικά και τώρα.
0: Επειδή ήταν κατάστημα το ισόγειο, ήταν μάλλον αίθουσες που γινόντουσαν μαθήματα το πρώτο, δεν ξέρω αν όλα αυτά έχουν αλλάξει τη χρήση του κτηρίου.
1: Κοιτάξτε, αν όλα δείχνουν ότι το φαινόμενο εκλήθηκε στον δεύτερο όροφο,
0: ναι.
1: Κατοικία ήταν, κατοικία είναι.
0: Το λέω γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί οι αλλαγές που έγιναν στον πρώτο όροφο στο Airbnb να ευθύνονται στο γεγονός κατάρρευσης, στο αποτέλεσμα της κατάρρευσης.
1: Εννοείται αν έχουν κάνει κάποια παρέμβαση στα δομικά στοιχεία.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, συνήθως είναι ακραίο να πειράξει κάποιος το φέρον τον οργανισμό. Δηλαδή, αν κάτι, σε ό,τι βλέπουμε γενικά, αν κάτι δεν παίζουν, ας πούμε, συνήθως είναι με το φέροντα. Ναι. Δεν έχω ενδείξεις,
0: ναι.
1: Ούτε έχω δεδομένα για να σου το πω, αλλά ήθιστε να μην πειράζει κανένας, γιατί φοβούνται και αυτοί οι ίδιοι προφανώς για την περιουσία τους.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν έχουν κάνει, αν για τους λόγους της παραχρόνιας μίσθωσης έχουν κάνει κάποιες αλλαγές οι οποίες δεν έχουν πιστοποιηθεί ή αν ήταν στο πόδι κτλ. Δεν έχουμε τέτοια εικόνα προς το πάλι.
0: Ναι. Και κλείνοντας, το δίκτυο.
1: Και να σου πω και τη μαύρη αλήθεια, δεν βρήκα και σήμερα θα γίνει λόγω του Σαββατοκύριακου. Σήμερα θα γίνει διελεχίστερος έλεγχος και στις αδειοδοτήσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά και αν υπάρχει κάποια ένδειξη στους υπολογιστές. Για κάποια άδεια, ας πούμε, που βγάζουν μηχανικοί μόνοι τους χωρίς να κατέχουν την πολεοδομία.
0: Ναι.
1: Αλλά το πλήρες ιστορικό δεν το έχουμε.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, μια πρώτη αναζήτηση δείχνει ότι η τελευταία άδεια ήταν το 2000. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι τελευταίο.
0: Ναι. Και κάποιοι λένε ότι δεν γινόταν και έχει να γίνει και πολλά χρόνια έλεγχος, με συγχωρείτε, της εγκατάστασης του φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο, που εκεί ήταν ενεργή η εγκατάσταση του φυσικού αερίου, αλλά αυτό είναι εικασίες προς ώρας. Το δίκτυο.
1: Οι εικασίες,
0: ναι.
1: Δεν έρχονται και εις γνώση του Δήμου, δηλαδή.
0: Σωστό. Μα όλα αυτά που συζητάμε δεν είναι γιατί φταίει ο Δήμος. Απλά επειδή καλός ή κακός είναι το πρώτο σκαλοπάτι ο Δήμος πάντα σε όλα αυτά τα πράγματα, μέχρι να φτάσεις παραπάνω. Κλείνοντας, έλεγχοι για όλο αυτό, για το δίκτυο, για τις εγκαταστάσεις, όλα αυτά,

0: δεν κάνω λάθος και μετά, σταδιακά η εκτελεστική της δημόσιας διοίκησης έχει δώσει όλες τις αρμοδιότητες σε ιδιώτες.
1: Ναι.
0: Οπότε νομίζω πια ότι μόνοι μας έχουμε κάνει μια μεταστροφή, άρα δηλαδή σε τέτοια φαινόμενα, σε τέτοια συμβάντα, όλοι θυμούνται το κράτος και λένε που είναι ο Δήμος, που είναι η κυβέρνηση, που είναι η πολιτεία, αλλά είναι οι πρώτοι οι οποίοι νομοθετούν και λένε ότι ξέρεις κάτι, θα βγουν οι αρμοδιότητες στο ιδιώτη, γιατί ευθύνει το δημόσιο.
1: Να αναλάβεις την προσωπική σου ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί, και εγώ δεν έχω καμία ευθύνη για ό,τι μπορεί να συμβεί. Ως συνήθως. Κύριε Χαραλάφτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα και ό,τι άλλο να έχουμε να συντοπίσουμε.
1: Βέβαια, θα μιλήσουμε ξανά μόλις υπάρχει καλύτερη εικόνα. Πάρης Χαραλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης, πολιτικός μηχανικός ο ίδιος. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν φταίει ο Δήμος για ό,τι έχει γίνει. Απλά ο Δήμος είναι το πιο κοντινό μας κομμάτι στην διοίκηση και πάντα έχουμε την αίσθηση ότι μπορεί να έχει μια σφαιρική εικόνα για το τι έχει γίνει. Δηλαδή, μην χτυπάμε μόνο το Δήμο, είπε ο κ. Χαραλάφτης. Συνήθως νομοθετούμε και νομοθετούμε έτσι ώστε να αποποιούμαστε την ευθύνη και άντε τρέχα γύρευε μετά να δεις ποιος φταίει. Και αυτός γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, ο Benny King. Βέβαια, όταν έχεις τραγουδίσει το Stand By Me, είναι δύσκολο να βρεις ένα τραγούδι άλλο που να μην λένε «Α, αυτός που έχει τραγουδίσει το Stand By Me». Ξέρεις, δεν είναι και εύκολο. Έφυγε το 2015, κατάφερε να κάνει αρκετές επιτυχίες. Το 1975 αφήνει για λίγο την κλασική soul, μπαίνει στο κλίμα της εποχής και κυκλοφορεί το funk, το εντελώς funky τραγούδι, το Supernatural Thing. Με αυτό θα πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: Άιντες να πεθάνει ο Χάρος. Σήμερα θυμηθήκαμε τον Μανώλη Ρασούλη.
1: Είσαι γύρω μου ένα θαύμα, είσαι μέσα μου ένα τραύμα.
0: Μην κρατιέσαι, Ελένη, μην κρατιέσαι. Δώσ' το, μην κρατιέσαι, αφού σε βλέπω. Σας βλέπω όλους, θέλετε να χορέψετε. Αφεθείτε.

Αυτό είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης, το σουξεδιάρικο του Μανώλη Ρασούλη, τότε που πάλευαν με την καθιστική ατάξη αν αυτά τα πράγματα πρέπει να παίζουν και να γράφονται και τα λοιπά, διότι τότε πρέπει μόνο πολύ βαριά κουλτούρα να γράφουνε, αλλά κουλτούρα να φύγουμε.

Και από την Καστέλα καταφορήσαμε στο Πασαλιμάνι με την πόλη πάνω που και αυτή την θυμηθήκαμε σήμερα για να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή, την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Εβδομάδα που στη μέση θα σπάσει γιατί θα τελειώσει ο ένας μήνας για να έρθει ο άλλος μήνας. Θα έχουμε και ανακοινώσεις, αυτά, φτηνότερα, τα πετρέλαια και τέτοια. Κρατηθείτε, ράψτε τσέπες, έρχονται λεφτά, παιδιά. Αυτό ήταν. Βασίλη Δέτσικα στο στούντιο με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Σωτήρη Ξενάκη, Βασίλη Κουρή αμέσως μετά, αν όλα πάνε καλά. Λίγο μετά τις 9, λίγο μετά τις 7, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Αύριο 29, λίγο μετά τις 7, ό,τι να είναι. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλημέρα. Κουράγιο, παιδιά, έχει κίνηση πολύ.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
8: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
8: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
8: Τηλέφωνο 697-3300-961.
7: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά, με τη θερμοκρασία στο Αγρίνιο κοντά στους 17 βαθμούς. Έτσι, με ψύχρα, όπως είπαμε, τις πρώτες πρωινές ώρες. Γι' αυτό χρειάζεται και ένα μπουφανάκι για να μην την πατήσετε όπως την πάτησα και εγώ. Και έχω και ένα κρυολόγημα αυτές τις μέρες. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε. Πρωινή ενημέρωση, λοιπόν, μέχρι τις 11 ο Παναγιώτης Τσαγανίκας είναι κοντά σας. Με τις σημαντικότερες ειδήσεις της κεντρικής επικαιρότητας, πριν περάσουμε στα δικά μας, ό,τι συμβαίνει, ό,τι τρέχει σε Αγρίνιο, Ετωλοκαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Κάνουμε και μια ανασκόπηση, βέβαια, των σημαντικότερων γεγονότων του Σαββατοκυριακού.

0: Ακούστε τώρα αυτό.
1: Και πήρε ο Τζόλης. Και φεύγουν τρεις, Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας. Με το δάκρυνο μαν γυρίζει κόντρα, ποιον θα ευνοήσει. Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι γκολ! Γκολ! Γκολ ο Κουρμπέλις! 0-1-74. Εδώ η Εθνική πάει για τον Ριφιφί. Απίθανο! 0-1. Ο Κουρμπέλις έρχεται από τον πάγκο για τον γκολ. Το καμπανάκι του Ιωαννίδη. Η καμπάνα του Κουρμπέλι. 0-1. Λέτε, έρχεται. Με Κουρμπέλι τον γκολ.
0: Λοιπόν, όπως καταλαμβάνεστε, όσοι μάλλον είμαστε νωρίς και ακούσατε κάποιο γκολ έτσι μετά τις 11, γκολ να φωνάζουν, ας πούμε, και σας ξύπνησε ενδεχομένως, μιλάμε για τον γκολ του Κουρμπέλι της Εθνικής Ελλάδος χθες απέναντι στη Γερμανία. Πρώτη φορά η Εθνική Ελλάδος κερδίζει τη Γερμανία. Σε 11 παιχνίδια δεν την είχαμε νικήσει ποτέ. Ιστορικά, μια ιστορική λοιπόν νίκη. Η Ελλάδα πρώτη στον όμιλο του Nations League. Μάλιστα, βλέπω και αρκετές εκπομπές σε ξένα μέσα ενημέρωσης να επιβεβαιώνουν αυτό που είπε και ο ίδιος ο Jürgen Klopp, ο προπονητής της Γερμανίας, ότι αυτή ενδεχομένως είναι η χρυσή γενιά των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ελλάδος. Και υπάρχει και συνέχεια βέβαια.

συγκλονιστική και οι Έλληνες της Γερμανίας βέβαια, αλλά και των γειτονικών χωρών. Πάνω από 5.000 βρέθηκαν στο γήπεδο εκεί του, στο Augsburg, για τη μεγάλη αυτή νίκη. Η Εθνική Ελλάδος, η οποία ήταν σε πολύ παθητικό ρόλο στον πρώτο ημίχρονο, πολύ καλύτερη στο δεύτερο, κατά ευτύχησε μάλλον να προηγηθεί και να κρατήσει το σκορ. Επόμενος αντίπολος η Ολλανδία, έτσι και στην Ελλάδα ο αγώνας αυτός. Αλλά πιστεύω ότι πράγματι αυτή η εθνική μάλλον θα μας εκπλήξει και σε επόμενους αγώνες. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Δεν γίναμε ξαφνικά Αργεντινοί, έτσι. Να προσγειωθούμε και λίγο, αλλά νομίζω ότι ακριβώς επειδή υπάρχει ισορρευμένο ταλέντο και σημαντικοί παίκτες στη συγκεκριμένη στη σύνθεση αυτής της εθνικής ομάδας, θα δούμε και άλλα ωραία πράγματα.

Ξημερώματα είχαμε μια μεγάλη φωτιά η οποία ξεκίνησε από καφετέρια στη Νέα Ιωνία και επεκτάθηκε δυστυχώς στην πολυκατοικία που βρίσκεται από πάνω, με αποτέλεσμα η πολυκατοικία να καεί ολοσχερός. Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται και αυτήν την ώρα, ειδικότερα στους ορόφους, στους τρεις ορόφους της πολυκατοικίας αυτής. Περάσαμε μέσα από τις φλόγες για να γλιτώσουμε, λένε οι ένικοι. Πιθανολογώ ότι δεν υπάρχει άτομο εκεί παγιδευμένο με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά. Πολύ ύποπτη φωτιά, πρέπει να σας πω αυτή, μιας και πρόκειται για περιστατικό με πυροβολισμού στο δίκτυο. 23 είχαμε δηλαδή πριν από 3 χρόνια στο ίδιο σημείο, με αποτέλεσμα εκεί να πέσει νεκρός ένας 37χρονος, ο οποίος μάλιστα 37χρονος δεν είχε σχέση με το περιστατικό των πυροβολισμών. Θεωρείται ότι ενδεχομένως αυτό, η φωτιά αυτή να έχει σχέση με τέτοιου είδους καταστάσεις παράνομες δηλαδή, αλλά υπάρχουν άνθρωποι δυστυχώς οι οποίοι έχασαν τις περιουσίες τους από τη φωτιά αυτή.

Θα δούμε τι λένε και οι τελευταίες πληροφορίες, φίλες και φίλοι, σχετικά με τα μέτρα, το κυβερνητικό μάλλον ανάχωμα που θέλει να δημιουργηθεί, θέλουν να δημιουργηθεί οι κυβερνώντες απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Θα δούμε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των μέτρων για τα καύσιμα και την θέρμανση. Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου, μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, η οποία ξεχώρισε και για το υποκριτικό της ταλέντο και για τις χορευτικές της ικανότητες, αλλά και για την ιδιαίτερη ομορφιά της, αυτή η ηθοποιός με τα ομόμορφα, τα σχιστά μάτια.

Στα δικά μας μια μεγάλη διάκριση, μια ακόμη μεγάλη διάκριση, τον σπουδαίο Αγρινιώτη, υπεραθλητή, υπερμαραθωνοδρόμο Φώτη Ζησιμόπουλο, ο οποίος ξανά έπιασε κορυφή στο Σπάρταθλον του 2026, ήταν δεύτερος αυτή τη φορά και μάλιστα τερμάτισε σε γενική αποθέωση. Θα το δούμε βέβαια αυτό το θέμα. Υπάρχουν και ανακοινώσεις από τη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου, από τον δήμαρχο Αγρινίου, τον κύριο Παπαναστασίου. Έχουμε αρκετά νέα από το αστυνομικό δελτίο, φίλες και φίλοι, για κλοπές, κλέφτες μάλλον, οι οποίοι έκλεβαν σπίτια και σήκωναν λεφτά στη συνέχεια από ATM με τις κλεμμένες κάρτες. Ταυτοποιήθηκαν απατεώνες οι οποίοι χτύπησαν στην Άρδα και στο Αγρίνιο, έκαναν τις αναλήψεις τους. Να πούμε ότι το Σάββατο βέβαια είχαμε και μια επιδείνωση του καιρού, η οποία ήταν ιδιαίτερα πρόσκαιρη. Δεν μας προκάλεσε ιδιαίτερα προβλήματα. Είχαμε βροχές κατά τόπους έντονες, αλλά δεν προκάλεσαν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Ξυλώθηκαν και οι εγκαταστάσεις του θαλασσίου σκι στη λίμνη Στράτου. Δεν πρόλαβαν να κάνουν εκεί κάποιες εργασίες ανακαίνησης κλπ. Προκλήθηκαν ζημιές και κλοπές από αγνούστους.

έχουμε βέβαια και πολιτική επικαιρότητα. Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, η οποία έγινε εδώ στο Αγρίνιο. Θα ακούσετε και σχετικές δηλώσεις. Και γενικότερα υπάρχει έντονη κινητικότητα σχετικά με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την συγκρότηση των ψηφοδελτίων ενώπιση των επικείμενων εκλογών, οι οποίες οριοθετούνται και έτσι Μάρτιο-Απρίλιο, Απρίλιο-Μάιο. Τότε θα γίνουν οι δύο εκλογές. Σίγουρα δύο, και βλέπουμε τώρα άμα θα μας προκύψουν και άλλες. Ελπίζω πως όχι. Ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό γιορτάζουν σήμερα. Είναι διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες βέβαια. Δεν υπάρχει δηλαδή ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση σε αρκετές χώρες, οι οποίες μάλιστα ορισμένες εξ αυτών των χωρών, οι οποίες έχουν στην κυριολεξία ανελεύθερα καθεστώτα, έχουν πολλούς υποστηρικτές οι χώρες αυτές εδώ, στη χώρα μας. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας επίσης η σημερινή. Το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Αλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολουθούσε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. Μου προκαλεί εντύπωση όμως ότι οι ιστορικοί βρήκαν επακριβώς και την ημερομηνία, Ευαγγέλη, ότι έγινε η ναυμαχία στις 28 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. Έτσι, εντυπωσιακό. Το 1538 λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεδίν Πασά, γνωστότερος Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί τον συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο Ναύαρχο Ανδρέα Ντόρια. Έτσι, ο Μπαρμπαρόσα, ο Χαϊρεδίν Μπαρμπαρόσα, φίλες και φίλοι, ίσως μια από τις θρηλυκότερες μορφές του Οθωμανισμού, έτσι, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας γενικότερα, και μεγάλος στρατιλάτης. 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών, που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή, ενώ το 1964, 100 χρόνια μετά, η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος. 2000, ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χώρο 20.09. Η Ελλάδα έχει να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο στίβο από το 1912, όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε προτεύσει στο μήκος άνευ φοράς.

Το 2013, σαν σήμερα, συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και άλλοι, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Η αρχή του τέλους για τη Χρυσή Αυγή. 551 π.Χ. γεννιέται ο Κομφούκιος, εξελινισμένη ονομασία του Κουνγκ Φου Τζου, μεγάλος Κινέζος φιλόσοφος. Το 1893 γεννιέται ο Γιάννης Καρύμπας, ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά μόνο τοποθετείται στη γενιά του 30. Αποτελεί μια μοναχική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα, όπως διαβάζω, και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. 1924 γεννιέται ο Μαρσέλο Μαστρογιάννη, μεγάλος Ιταλός ηθοποιός. 1934, 10 χρόνια μετά, έρχεται στη ζωή η Μπριζίτ Μπαρντό, σπουδαία Γαλλίδα ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή πέρυσι.

1991 πεθαίνει ο Miles Davis, Αμερικανός συνθέτης και μεγάλος τρομπετίστας της jazz. Το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Ηλία Καζάν. Ηλίας Καζατζόγλου, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Κορυφαία έργα του Λεωφορείων, ο Πόθος, Αμέρικα, Αμέρικα, Ανατολικά της Εδέμ, το λιμάνι της αγωνίας. 2016 φεύγει από τη ζωή ο Σίμον Πέρες, διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός.

Αυτή είναι η Oasis, Ευάγγελοι, οι οποίοι ανακοίνωσαν ήδη το πρόγραμμά τους για τις συναυλίες του συναυλιακού για το 2027, χωρίς να περιλαμβάνουν Ελλάδα. Ναι, παίζουνε. Τα αδέρφια έχουν ξαναβρεθεί.

Λοιπόν, όπως είπαμε, ο υδράργυρος αυτή την ώρα στους 17 βαθμούς στο Αγρίνιο. Η χαμηλότερη θερμοκρασία ήταν στους 13,6 τις πρώτες πρωινές ώρες σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Είχαμε αρκετό κρύο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λοιπόν, η υγρασία στο 67% αυτή την ώρα, ανατολικός ο άνεμος ασθενής. Καλό καιρό θα έχουμε και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τις σχετικές προγνώσεις. Να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Για σήμερα Δευτέρα λοιπόν 28 Σεπτεμβρίου έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το απογευματάκι. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 3 αποφόρη θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Για αύριο Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου πάντα εδώ στη δυτική Ιστρά Ελλάδα, αν θέλετε στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, θα έχουμε καθαρό καιρό, ηλιοφάνεια με τους ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς έως 3 αποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι. Δεν βλέπω να υπάρχει πρόγνωση πάντως για βροχή. Η άνεμη πάλι ανατολική, βόρειο-ανατολική 2 με 3 αποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 25. Ενώ την Πέμπτη, πρώτη μέρα του Οκτωβρίου, θα έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες μόνο νεφώσεις, με τους ανέμους βόρειους, δυτικούς από το μεσημέρι και μετά έως 3 αποφόρ και τη θερμοκρασία από 13 με 14 έως 26. Καλός καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με τους ανέμους βόρειο-ανατολικούς, ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς 2 με 3 αποφόρ και τη θερμοκρασία πάλι από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Θα έλεγα έτσι νορμάλ για την εποχή θερμοκρασίες, κάπως χαμηλές ενδεχομένως αυτές τις μέρες. Στη συνέχεια θα είναι κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή που διανύουμε, όπως είπα, μέχρι και την Παρασκευή.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης, Νοδό Ηρών, Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325. Στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι προτεραιότητα με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο. Τηλέφωνο 2641 302 735.

Έντονο το ενδιαφέρον και οι έρευνες λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας, φίλες και φίλοι, για την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα σήμερα σε καφέ με ναργιλέδες στην οδό Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Σε καλή περιοχή. Η πυρκαγιά που μέσα σε μισή ώρα κατέστρεψε το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επεκτάθηκε στην πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές υλικές ζημιές οικίες και να απεγκλωβιστούν ένοικοι που κινδύνευσαν. Παραλίγο να έχουμε μεγάλη τραγωδία εκεί πέρα. Έχει μπει στο μικροσκόπιο λοιπόν του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής. Αυτό καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πρόκειται και τελικά για εμπριστική επίθεση και όχι για κάτι τυχαίο. Το συγκεκριμένο καφέ με τους ναργιλέδες είχε βρεθεί ξανά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας τον Φεβρουάριο του 2023, όταν εκεί δολοφονήθηκε ένας 37χρονος υδραυλικός από την Αλβανία. Το θύμα είχε βρεθεί κυριολεκτικά στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή. Είχε δεχθεί πειρά που δεν προορίζονταν για αυτόν από μέλη της αλβανικής μαφίας, που φαίνεται ότι σύχναζαν στο συγκεκριμένο κατάστημα. Τώρα θα δούμε, πιθανολογώ ότι θα υπάρχει υλικό από κάμερες ασφαλείας δίπλα. Η καφετέρια ενδεχομένως να μην υπάρχει το υλικό, γιατί έχει καταστραφεί ολοσχερός. Να έχει δηλαδή κάμερες και η καφετέρια, αλλά να μην υπάρχει υλικό εξαιτίας της καταστροφής που υπέστη, της ολοκληρωτικής που υπέστη το κατάστημα αυτό. Ενδεχομένως να προκύπτουν κάποια στοιχεία από κάμερες γειτονικών καταστημάτων, έτσι. Δηλαδή, τι ακριβώς έγινε στις 4.30, έγινε βραχυκύκλωμα, συνέβη κάτι άλλο. Με την ολοκλήρωση τώρα της έρευνας από το ανακριτικό της πυροσβεστικής θα ενημερωθεί και η αστυνομία για τα ευρήματα και θα εξεταστεί εάν θα αναλυθεί από την αστυνομία η προανάκριση. Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα λοιπόν στις 4.30. Όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή έχει τεθεί υπό έλεγχο, αλλά από ό,τι είδα πριν από λίγο από κάποια ρεπορτάζ της ΕΡΤ, εξακολουθούν οι πυροσβέστες στους ορόφους πολυκατοικίες να κάνουν κατασβέσεις εστιών. Υπάρχουν σημεία δηλαδή που καπνίζουν ακόμα. 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα εκεί, αλλά ήρθε και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Τα διαμερίσματα και στους 3 ορόφους πολυκατοικίες έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες, ενώ το κατάστημα, όπως είπα, έχει καταστραφεί ολοσχερός. Ακόμα και ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια αλλά και τους εσωτερικούς χώρους και της καφετέριας και των διαμερισμάτων, με τους πυροσβέστες να είναι σε επιφυλακή. Συγκλονιστικές και οι μαρτυρίες των κατοίκων της πολυκατοικίας, ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένοικος του κτηρίου ανέφερε ότι ξύπνησε μέσα στη νύχτα όταν η σύζυγός του τον ειδοποίησε πως το μπαλκόνι είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες. Πήραν φωτιά οι τέντες πρώτα, καταλάβατε, και όλα τα εξωτερικά σημεία των διαμερισμάτων. Και στη συνέχεια, δυστυχώς, οι φλόγες αυτές επεκτάθηκαν και στο εσωτερικό των κατοικιών. Άλλες έχουν υποστεί μικρότερες, άλλες έχουν υποστεί στο εσωτερικό των διαμερισμάτων. Άλλα διαμερίσματα έχουν υποστεί πολύ μεγαλύτερες ζημίες. Η φωτιά εξαπλώθηκε σε ελάχιστο χρόνο από το ισόγειο προς επάνω ορόφους, με τις φλόγες, όπως είπαμε, να εισβάλλουν στα διαμερίσματα. Από θαύμα δεν θρυνήσαμε νεκρούς. Η αλήθεια είναι κάτι. Κάνουν επίσης λόγο για έναν ισχυρό κρότο, ο οποίος προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Αυτό είναι το περίεργο. Μια γυναίκα ανέφερε ότι άκουσε μια έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αντίκρισε φλόγες έξω από το παράθυρό της. Μέσα σε περίπου μισή ώρα, όπως είπε, η φωτιά είχε καλύψει σχεδόν ολόκληρο το κτίριο. Ορισμένοι ένοικοι κατάφεραν να διαφύγουν μόνοι τους από την κεντρική είσοδο, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην ταράτσα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Από εκεί απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια των πυροσβεστών, οι οποίοι τους οδήγησαν με ασφάλεια έξω από το κτίριο σε γειτονικά σημεία. Από ό,τι βλέπω, δεν έχει και επικοινωνία αυτή η πολυκατοικία. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον σε φωτογραφία, με δίπλανα κτίρια να πηδήξουν δηλαδή από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον, μπορεί να κάνουν και λάθος, σε διπλανό κτίριο, ίσως και να έχουν επαφή. Πάντως οι άνθρωποι αυτοί ήταν εγκλωβισμένοι στην ταράτσα, όπως είπαμε. Ευτυχώς μπήκαν μέσα οι πυροσβέστες, κατάφεραν να προσεγγίσουν τους πολίτες εκεί, τους ιδιοκτήτες, τους κατοίκους, οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι στην ταράτσα του κτιρίου, και να τους βγάλουν έξω με ασφάλεια. Είπαμε, ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερα, γιατί πραγματικά είχαμε μια εξάπλωση αυτής της πυρκαγιάς και στους 3 ορόφους του συγκεκριμένου κτιρίου όπου έμεναν οικογένειες.

Διαβάζω τώρα κάτι έτσι, θέλω να σας το πω, φίλες και φίλοι, αν και είναι άσχετο βέβαια με την επικαιρότητα, αλλά δείχνει το χάος και το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στους λαούς και ειδικότερα ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς λαούς και τον λαό του Ιράν, ας πούμε, έτσι, όπου έχει, όπως είναι γνωστό, ένα θεοκρατικό καθεστώς. Διαβάζω εδώ ότι είναι σε εξέλιξη μια ποινική έρευνα, λέει, Ευάγγελε, σε βάρος θεατρικής παραγωγής, την οποία ξεκίνησαν οι Ιρανικές εισαγγελικές αρχές μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από παράσταση, στην οποία μια ηθοποιός εμφανίζεται να ακουμπά το κεφάλι της στο στήθος άνδρα, συναδέλφου της επί σκηνής. Ακούμπησε το κεφάλι της, κάπως έτσι δηλαδή, και αυτό προκάλεσε ποινική έρευνα. Γιατί έγινε δηλαδή αυτό στη θεατρική παράσταση? Έγινε σε ένα θέατρο στο Book Garden της Τεχεράνης η παράσταση αυτή. Πρόκειται για το έργο Τεχράν Παρίς Τεχράν, δηλαδή Τεχεράνη Παρίς Τεχεράνη. Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, η ηθοποιός φαίνεται να γέρνει το κεφάλι της προς το στήθος του άλλου ηθοποιού, του Μερντάντ Σεντιγκιάν, ενώ εκείνος τοποθετεί το χέρι του πάνω στο κεφάλι της. Η σκηνή φαίνεται να περιλαμβάνει μάλιστα και μία αγκαλιά μεταξύ των δύο ηθοποιών. Προσέξτε, η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις στο Ιράν, αλλά έκπληξη και απορίες στη Δύση, καθώς θεωρείται αδιανόητο να υπάρχει ποινική έρευνα για μια τέτοια σκηνή. Το πρακτορείο Φάρς, το οποίο συνδέεται με τους φρουρούς επανάστασης, επέκρινε τη συγκεκριμένη σκηνή, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ένδειξη σταδιακής διάβρωσης των ορίων που διέπουν την καλλιτεχνική ελευθερία και τη δημόσια συμπεριφορά, και πως πρέπει κάποιος δηλαδή δημόσια να συμπεριφέρεται. Είναι αδιανόητο στην Τεχεράνη μια γυναίκα να σκύβει στο στήθος ενός άντρα, έτσι, και αυτός να της πιάνει το κεφάλι. Θεωρείται αδιανόητο. Φανταστείτε να φιλιόντουσαν κιόλας επί σκήνιας, έτσι. Μάλλον θα υπήρχε δημόσια αγχώνη στη συνέχεια. Εννέα και μισή ώρα να σας πω για ένα σημείο που αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Το Αγρίνιο General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσοι τον αντοχεί και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε λοιπόν από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-310. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Επιστρέφουμε.

στο ζωντανό ραδιόφωνο. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ενδιαφερόμενους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
6: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
5: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
6: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
5: Εγγύηση?
6: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

θα πάμε λίγο στην ακρίβεια, στα καύσιμα, φίλες και φίλοι, και στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στον ευρωπαϊκό φορολογικό χάρτη όταν ο λογαριασμός αφορά στην ενέργεια και την ακίνητη περιουσία. Υπάρχει μια νέα έκθεση Κομισιόν, την οποία αξίζει να αναφέρω. Καταγράφεται η χώρα μας στην πρώτη θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης στους περιβαλλοντικούς φόρους, με αιχμή τη φορολογία στην ενέργεια, και στην τρίτη θέση στους φόρους περιουσίας. Την ίδια στιγμή όμως η εικόνα βελτιώνεται αισθητά στο μέτωπο του ΦΠΑ. Το κενό μεταξύ των εσόδων που θα έπρεπε να εισπράττονται και εκείνων που τελικά καταλήγουν στα δημόσια ταμεία έχει περιοριστεί κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μιλάμε για τα στοιχεία της έκθεσης Report of Public Finances in EMU, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Κομισιόν, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά δείχνουν τα στοιχεία ότι η Ελλάδα είναι στην τρίτη υψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη φορολογία της περιουσίας, ενώ στους λεγόμενους περιβαλλοντικούς φόρους και κυρίως στην ενέργεια είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Στη φορολογία της περιουσίας ψηλότερα από εμάς είναι η Γαλλία και το Βέλγιο, ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι των εσόδων προέρχεται από τους επαναλαμβανόμενους φόρους στην ακίνητη περιουσία, με αιχμή τον ένφια βέβαια, ο οποίος αποφέρει 2,3 δις ευρώ το χρόνο στα ταμεία του κράτους. Η εικόνα πάντως είναι διαφορετική σε σχέση με μία δεκαετία πριν. Μεταξύ 2014-2024 τα φορολογικά έσοδα από την περιουσία υποχώρησαν ως ποσοστό του ΑΕΠ, εξέλιξη που συνδέεται μεταξύ άλλων με τις μειώσεις του ένφια, αλλά και με τις αλλαγές στη φορολογία αγωνικών παροχών και δωρεών μετά την καθεώρηση αφορολόγητου ορίου έως 800.000 ευρώ. Ακόμα υψηλότερη, βέβαια, όπως είπα, η θέση της Ελλάδας στους περιβαλλοντικούς φόρους. Οι σχετικές εισπράξεις φτάνουν περίπου το 3,7% του ΑΕΠ, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από τη φορολογία της ενέργειας, ενώ σαφώς μικρότερη είναι η συμμετοχή των φόρων στις μεταφορές, στη ρύπανση και στους φυσικούς πόρους. Παρά την ευρωπαϊκή πρωτιά, και σε αυτή την κατηγορία τα έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι χαμηλότερα σε σχέση με το 2014. Καλή πορεία όμως για θετική εικόνα υπάρχει στο μέτωπο της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Το VAT gap είναι δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στον ΦΠΑ που θεωρητικά θα έπρεπε να εισπράττεται και στα ποσά που τελικά εισπράττονται καταλήγουν στα δημόσια ταμεία. Έχει περιοριστεί σημαντικά στην Ελλάδα για το 2023 το ελληνικό κενό ΦΠΑ. Κινήθηκε κοντά στο 10%, ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 9,5% ή περίπου 128 δισεκατομμύρια ευρώ. Η απόσταση ωστόσο από τα επίπεδα μιας δεκαετίας πριν έχει περιοριστεί πάρα πολύ αισθητά. Εξέλιξη η οποία συμπίπτει με την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, την ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και την ενίσχυση των διασταυρώσεων. Δηλαδή, περισσότερος ΦΠΑ πλέον μπαίνει στα δημόσια ταμεία από αυτόν που έμπαινε, πολύ περισσότερος από αυτόν που έμπαινε πριν από 10 χρόνια. Την μικρότερη απώλεια εσόδων από ΦΠΑ έχει η Αυστρία με κενό μόλις 1%, μετά η Φινλανδία και η Κύπρος. Στον αντίποδα η Ρουμανία έχει πολύ μεγάλο κενό, 30%, όπως και η Μάλτα.

Για να δούμε τώρα μετά τι γίνεται με τα μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους ζωής. Φίλες και φίλοι, τι λένε νεότερες πληροφορίες. Το Οικονομικό Επιτελείο λέει επικεντρώνεται στην οριστικοποίηση ενός διπλού πακέτου παρεμβάσεων που θα λειτουργήσει ως ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση. Για να δούμε, θα λειτουργήσει. Οι επίσημες ανακοινώσεις, υπάρχουν πολύ έντονες αμφιβολίες ότι μπορεί να γίνει αυτό. Οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στην εβδομάδα, καθώς ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, επιστρέφοντας από το ταξίδι του στις ΗΠΑ, αναλαμβάνει, λέει, προσωπικά τον συντονισμό των συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου για την αποτίμηση των διεθνών τάσεων και των αντοχών της οικονομίας.

Έχει προαναγγελθεί ότι θα έχουμε συγκεκριμένες φάσεις αυτής της στρατηγικής στήριξης των καταναλωτών απέναντι στην ενεργειακή αβεβαιότητα. Πέρα από την κρατική ενίσχυση, η κυβέρνηση μέσω του αντιπροέδρου της Κωστή Χατζηδάκη είναι σε διαπραγματεύσεις απευθείας με τα δύο μεγάλα διελιστήρια που είναι της Motor Oil και της Hellenic Energy. Στόχος είναι να προσδιοριστεί το ακριβές εύρος της δικής τους εμπορικής συμμετοχής στη συγκράτηση των τιμών στο πετρελαίο θέρμανσης και κίνησης. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου Υπουργικού Συμβουλίου, θα εξειδικευτούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης λόγω της υψηλής μεταβλητότητας τώρα στις διεθνείς αγορές. Το πρώτο αυτοκίνημα ενισχύσεων θα καλύψει αρχικά το πρώτο 15ο του Οκτωβρίου. Πάμε σταδιακά, όπως βλέπετε, και όχι σε μόνιμα μέτρα που θα ισχύσουν, ας πούμε, για κάποιους μήνες. Εδώ πάμε δηλαδή για μέτρα που ισχύουν για ένα 15ο. Στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου στην αγορά, θα ανακοινωθεί το δεύτερο κύμα μέτρων, το οποίο περιλαμβάνει του πετρελαίου θέρμανσης, έτσι, το οποίο περιλαμβάνει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και κάποιες εξειδικευμένες παρεμβάσεις.

υπάρχει το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης του ΕΦΚ. Έτσι παραμένει ανοιχτό, αλλά τελεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ρισκάρει τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ο Πρωθυπουργός θα διεκδικήσει μια ειδική ευρωπαϊκή εξαίρεση στις επαφές του με Ευρωπαίους ηγέτες. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 15-16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, ώστε η απώλεια εσόδων να μην προσμετρηθεί στον επίσημο δίκτυο δαπανών της χώρας. Στο ιστορικό μέτωπο, η πίεση τώρα είναι μεγάλη από τους γαλάζιους βουλευτές, ειδικότερα στις περιφέρειες. Ωστόσο, η κοινοβουλευτική ομάδα τηρεί μια στάση αναμονής ενώπιση των επίσημων εξαγγελιών. Το βλέπουν άλλωστε και οι ίδιοι οι βουλευτές, όπου τέλος πάντων πηγαίνουν στις εκλογικές τους περιφέρειες. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση και προς αυτούς για την λήψη μέτρων αντιμετώπισης, φίλες και φίλοι, αυτής της νέας ενεργειακής κρίσης και αυτού που έρχεται. Και πολλοί θεωρούν ότι θα είναι χειρότερο. Τώρα, παράλληλα με τα έκτακτα ενεργειακά μέτρα, η κυβερνητική πολιτική εστιάζει και στη μόνιμη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα από σταδιακές φορολογικές ελαφρύνσεις και στοχευμένη αύξηση των ονομαστικών μισθών. Για το λόγο αυτό, σχεδιάζεται για το αμέσως επόμενο διάστημα ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδιών του κ. Μητσοτάκη στην Δυτική Αθήνα, στο λιτοχώρι της Περιφέρειας για την UNESCO Παϊκή, αλλά και στην Κρήτη. Στις 10 Οκτωβρίου θα πάει για τα εγγένεια τμήματος του ΒΟΑΚ. Παράλληλα, όμως και ο κομματικός μηχανισμός είναι σε εγρήγορση. Διαρκείς επαφές έχουμε υψηλό βαθμό γαλάζιων στελεχών με την περιφέρεια, έτσι ώστε να ενισχυθεί η συσπήρωση της κομματικής βάσης. Τώρα, αν δεν υπάρχουν και μέτρα τα οποία πραγματικά θα είναι ανακουφιστικά, τι συσπήρωση της γαλάζιας βάσης μπορεί να υπάρχει? Πάντως, μια καλή ευκαιρία θεωρείται ότι είναι και τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Η εκδήλωση σχετική έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Περιλαμβάνει και ομιλία του Πρωθυπουργού η εκδήλωση αυτή στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ.

Πάντως ο Πρωθυπουργός έχει να βάλει και σε μια τάξη γενικότερα και την πολιτική συζήτηση επιστρέφοντας. Όσο έλειπε πολύ διαπίστων μια απουσία πολιτικότητας του Μέγαρου Μαξίμου, που φάνηκε μάλλον αδύναμο να συγκρατήσει γαλάζιους παράγοντες που επιδόθηκαν σε συζητήσεις πάσης φύσεως. Από τα καλάμια που ακούστηκαν έως την ατυχή δήλωση του βουλευτή Πιερίας του Σπύρου Κουλκουδίνα, ο οποίος περιέγραψε περίπου ότι η γεμάτη συγκρού είναι δείγμα κοινωνικής ευημερίας, ότι έχει ο κόσμος λεφτά δηλαδή, επειδή είναι γεμάτη συγκρού. Αλλά και η αποστροφή του Υφυπουργού Εξωτερικών του Χάρη Θεοχάρη, ότι υπάρχουν λέει τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και οι νοικοκύριδες, τους οποίους εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Αυτές οι κοτσάνες που εκπονήθηκαν από γαλάζια στελέχη σίγουρα έχουν προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις. Ευρύτερα όμως κυριάρχησε και η αποστροφή της Ντόρας Μπακογιάννη. Μίλησε για καβαλημένα καλάμια, δείχοντας προς κάποιους υπουργούς. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει συστήσει επανειλημμένα ταπεινοφροσύνη εγκράτεια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με την παρέμβαση ότι δεν πρέπει να θεωρούν αυτούς αναντικατάστατους, όμως η αδελφή του το είπε με σαφώς πιο αιχμηρό τρόπο. Δεν θα πρέπει να θεωρείται τυχαίο, αλλά ενεργοποιήθηκε και μια εσωτερική συζήτηση. Πολλοί αναγνώρισαν ότι η Ντόρα δεν είπε κάτι που δεν μας λένε και στα καφενεία, ενώ άλλοι, όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Μάκης Βορύδης, διαφώνησαν επί της ουσίας με τη διατύπωση της πρώην υπουργού. Στη μέση μπήκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, που είχε κάτω μια ηλεκτρισμένη σχέση με την κυρία Μπακογιάννη, παίρνοντας αποστάσεις και λέγοντας επί της ουσίας ότι ο Πρωθυπουργός θα κρίνει και θα αξιολογήσει συμπεριφορές.

Τώρα γίνεται γενικώς και μια προσπάθεια να χαρτογραφηθεί αυτό το σύνθετο περιβάλλον που προδιαγράφεται. Το κυβερνητικό επιτελείο μελετά τα σημαντικά ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, τα οποία βέβαια δεν δημοσιοποιούνται όλα στην πλήρη τους έκταση. Δηλαδή υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία κουράζουν ενδεχομένως τους τηλεθεατές. Αλλά υπάρχουν και άλλες σελίδες οι οποίες δεν δίνονται στη δημοσιότητα και έχουν να κάνουν με ποιοτικά στοιχεία τα οποία ενδιαφέρουν όμως πάρα πολύ τα κόμματα. Δηλαδή, τι γίνεται με κάποιες ηλικίες, ποιες ηλικίες τα πάνε καλά και όχι, σε ποια επαγγέλματα, σε ποια μορφωτικά επίπεδα. Έτσι, έχουν σημασία κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά για τα κόμματα. Τώρα, γενικώς η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται παγιωμένη και κοντά στο 30% συν πλην κάτι ανάλογα με την εταιρεία. Η Ελλάς παρουσιάζει τάσεις ταβανιά, ότι δεν πάει άλλο παραπάνω δηλαδή, ή ακόμη και μιας ελαφράς διόρθωσης προς τα κάτω, ενώ το Πασόκ τσιμπάει λίγο κοντά στη μονάδα, εκμεταλλευόμενη την προφανώς καλύτερη εμφάνιση που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης απέναντι του κύριου Τσίπρα στην διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης.

υπάρχουν όμως, έτσι, μιας και μιλάμε για την πολιτική επικαιρότητα, και κάποιοι άλλοι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Για παράδειγμα, το νεοπαγές κόμμα Καριστιανού, το οποίο εξελίσσεται σε έναν διάτοντα αστέρα και μέτρηση με τη μέτρηση εξαϊλώνεται στην κυριολεξία. Όσοι δήλωναν ότι θα ψηφίσουν Καριστιανού, τώρα όμως θα πάνε κάπου, έτσι δεν είναι? Ενώ υπάρχει και δεξαμενή των αναποφάσιστων, μεγάλο μέρος των αναποφάσιστων απαρτίζεται από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας του 2023. Υπάρχουν βέβαια και οι άγνωστοι παράγοντες, δηλαδή το κόμμα Σαμαρά, το πόσο θα διεμβολήσει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας από το 2023, αλλά και το κόμμα, πιθανό κόμμα Κασιδιάρη, με όποια μορφή, εφόσον περάσει βέβαια την κρίση του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου.

Τώρα, σύμφωνα με έρευνες, υπάρχει μια κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων η οποία προσδιορίζεται στο 38% που επιδιώκει πολιτική σταθερότητα, που θέλει σταθερή κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση, αίτημα που αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί βέβαια μόνο Νέα Δημοκρατία έναντι της πολιτικής αλλαγής, που παραμένει μεν πλειοψηφική αυτή η τάση, με τιμές πάνω από το 60%, όμως δεν προσωποποιείται σε κάποιο κόμμα αυτό το 60%, έτσι είναι διάσπαρτο, ή σε μια πρωθυπουργική εναλλακτική. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια συσπήρωση κοντά στο 70%, η οποία όμως μπορεί να αυξηθεί όσο πηγαίνουμε προς την κάλπη και όσο το σκηνικό θα πολλώνεται, που θα πολλωθεί σίγουρα το επόμενο διάστημα.

Αυτό είναι το γενικότερο περιβάλλον. Θα επιχειρηθεί και μια κίνηση συσπήρωσης με φόντο, όπως είπαμε, τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Μετά από καιρό, να πούμε, φάνηκε και ο Πυρσός στο σήμα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή πήρε την παραδοσιακή του εκδοχή το σήμα της Νέας Δημοκρατίας στην αφίσα για το εορταστικό αυτό event που θα γίνει στις 5 του μηνός. Θα είναι μια ευκαιρία συνάντησης για στελέχη διαφορετικών γενεών, αν και σε αυτή την περίπτωση θα αποφευθούν οι μάλλον αμήχανες προσωπικές προσκλήσεις του κ. Μητσοτάκη στους πρώην, που πριν από 2 χρόνια στους εορτασμούς για τα 50 χρόνια σηματοδότησαν την ρήξη και με τον κύριο Σαμαρά αλλά και με τον κύριο Καραμαλή. 2 μήνες μετά ο κύριος Σαμαράς διαγράφει, αλλά με τον κύριο Καραμαλή αναζητείται ένας διάβλος επικοινωνίας. Δεν υπάρχει όμως ιδιαίτερη ζέση, η αλήθεια είναι, ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Ο πρώην Πρωθυπουργός απέχει γενικώς, ενώ το μάλλον γρήγορο τηλεφώνημα του κυρίου Μητσοτάκη προσφάτως για τα γενέθλιά του δεν αποκατέστησε τις σχέσεις τους, η αλήθεια είναι. Μάλλον από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν θέλει να βλέπει ο ένας τον άλλον. Και αυτό το λέω γιατί σταδιακά, φίλες και φίλοι, ο Μητσοτάκης για μένα καλά έκανε, έτσι. Έχει ξυλώσει τους καραμαλικούς από τη Νέα Δημοκρατία και από το κυβερνητικό, ειδικότερα από το κυβερνητικό σχήμα.

Η Τράπεζα Επίρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο, για να μην ξεχνιόμαστε, και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε εσείς τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα, με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Ο Βασίλης Ράπτης, φίλες και φίλοι, συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτοκατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

Ξεκίνησα με τη μεγάλη νίκη βέβαια της Εθνικής Ελλάδος έτσι έναντι της Γερμανίας. Κυριαρχεί στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης τώρα η ήττα αυτή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου τους από το ελληνικό συγκρότημα και μάλιστα στην πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Γιούργεν Κλοπ ως ομοσπονδιακού προπονητή σε εντός έδρας αγώνα. Ο Γιούργεν Κλοπ αποτυγχάνει στον ντεμπούτο του εντός έδρας. Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Γιούργεν Κλοπ. Αυτά σχολιάζει η Bild στο επιόρες πρώτο θέμα της ψηφιακής εκδοσής της, επισημένοντας ότι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής είχε προειδοποιήσει να μην υποτιμηθούν οι νάνοι του ποδοσφαίρου. Αναφερόταν βέβαια στη διεθνή κατάταξη της Ελλάδας που είναι στην 41η θέση, εξηγώντας πως πρόκειται για τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν τους αποκάλεσε νάνους ο Κλοπ. Η Bild τους λέει νάνους, τους Έλληνες, ακριβώς επειδή είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Η εφημερίδα θύμισε ακόμα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, ότι η εθνική Ελλάδος δεν προκρίθηκε στα τρία τελευταία παγκόσμια κύπελα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά ότι προκάλεσε αίσθηση με τη νίκη της την τελευταία στιγμή επί της Σερβίας, καθώς και ότι η χθεσινή ήταν η πρώτη νίκη της Ελλάδος επί της Γερμανίας στο ποδόσφαιρο. Από την πλευρά του, το ιδιωτικό ειδησιογραφικό δίκτυο NTV σημειώνει πως η Ελλάδα χαλάει τον ντεμπούτο του Κλοπ στην έδρα του και περιγράφει τη χθεσινή ήττα ως το χειρότερο ξεκίνημα για έναν ομοσπονδιακό τεχνικό στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου και ως την πρώτη απογοήτευση για τον παγκοσμίως σεβαστό σωτήρα Γιούργεν Κλοπ.

αντίπαλος με τα βαθιά και πολύ πειθαρχημένα όπλα προκάλεσε άσχημο λάθος για την ομάδα του Κλόπ. Αυτή ήταν η κακή τύχη, όπως είπαμε, αναφέρει το NTV, το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, του ARD. Στην εκπομπή Sports How σημειώνει ότι η θαυματουργή θεραπεία αναβλήθηκε καθώς η Ελλάδα τιμώρησε το λάθος της Γερμανίας. Δεν είμαστε πια η Γερμανία που ήμασταν, η κορυφαία Γερμανία. Έχουμε βολευτεί στη μετριότητα, ανέφερε, φίλες και φίλοι, ο πολύ γνωστός παλέμαχος μέσος και σχολιαστής του καναλιού εκεί, ο Μπάστιαν Σβάινστάιγκερ. Φρένο στην εφορία Κλόπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel.

Λοιπόν, σε μια έτσι διελκυνστίδα βρίσκεται η Τουρκία αυτή την περίοδο, φίλες και φίλοι. Είναι το θέμα της απομάκρυνσης των ρωσικών S-400 από την Τουρκία, το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί την Άγκυρα πολύ περισσότερο μετά την επίσκεψη του Ερντογάν στις ΗΠΑ. Εκεί δεν κατάφερε να συναντήσει κάτι δια τον Τραμπ και να συζητήσει το θέμα της απόκτησης των F-35. Μόλις χθες η Μόσχα, η Ρωσία, δήλωσε ότι δεν έχει λάβει έως τώρα κανένα αίτημα για τη μεταφορά των S-400 σε άλλη χώρα. Ενώ ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, όταν ρωτήθηκε πότε σκοπεύει η Άγκυρα να υποβάλει επίσημο αίτημα, απέφυγε με να δώσει χρονοδιάγραμμα. Ισχυρίστηκε όμως ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με όλες τις πλευρές. Δηλαδή, τι λέει οι Ηνωμένες Πολιτείες? Δεν πρόκειται να σου δώσω F-35, δεν πρόκειται να το συζητήσω καν, εάν δεν διώξεις τους ρωσικούς S-400 από τη χώρα σου.

Ο Ρώσος Υπουργός τώρα, ο Σεργέη Λαυρόφ, είπε ότι η Μόσχα θα εξετάσει τις προσφορές και έχει τον τελευταίο λόγο. Υπάρχουν δύο όροι για να φύγουν οι S-400 από την Τουρκία. Ο πρώτος είναι ότι τίποτα δεν λέει μετακινείται χωρίς τη ρωσική συνένεση. Και ο δεύτερος αφορά τον παραλήπτη. Η χώρα μας, στην οποία αποστέλλονται οι S-400, τα συστήματα αυτά πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Να μην πάνε στην Ουκρανία δηλαδή, καταλάβατε, ή σε κάποια άλλη χώρα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα συστήματα δεν θα αποσταλούν από αυτή τη χώρα σε κανένα άλλο μέρος, είπε, επικαλούμενος περιπτώσεις όπλων που αγοράστηκαν με ρήτρα μη περαιτέρω μεταφοράς, αλλά τελικά κατέληξαν στους Ουκρανούς. Για το θέμα αυτό, για να καταλάβετε και γεωπολιτικά τι γίνεται, το παρακολουθεί με προσοχή και το Ισραήλ. Το Ισραήλ, το οποίο χθες έκανε ένα ακόμη χειρουργικό χτύπημα, να μην ξεχνάμε, σας το έχω πει αρκετές φορές, φίλες και φίλοι, ότι έχει ταυτοποιήσει μέσω βίντεο, ακόμα και από την ίδια τη Χαμάς, έτσι, και στελέχη μελών της Χαμάς κλπ, οι οποίοι συμμετείχαν στις απαγωγές κλπ, τους έχει στοχοποιήσει. Χθες καθάρισε άλλον έναν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την απαγωγή, τη δολοφονία μιας νεαρής Ισραηλινής, στα γεγονότα αυτά που έγιναν με τους 1.200 Ισραηλινούς νεκρούς, να θυμίσουμε, και την εισβολή της Χαμάς. Έτσι, αυτά έγιναν πριν 3 χρόνια, Ευάγγελε, πότε έγινε αυτό, 11 Οκτωβρίου ήταν. Και μάλιστα άκουσα λίγο και την ομιλία του Νετανιάχου, ο οποίος απευθύνθηκε κυρίως στους Αμερικανούς, λέγοντάς τους ότι με βάση τον πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών, αντίστοιχα και του Ισραήλ, αυτό που συνέβη στο Ισραήλ με την επίθεση της Χαμάς αντιστοιχεί σε 16 11 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή στους νεκρούς επί 16 της 11 Σεπτεμβρίου του 2001-2002, πότε έγινε και με τους δίδυμους πύργους, έτσι. Δηλαδή σαν να έγινε αυτό 16 φορές. Τόσες απώλειες δηλαδή είχε το Ισραήλ με την ενέργεια αυτή της Χαμάς, η οποία στη συνέχεια βέβαια οδήγησε σε αυτό το αιματοκύλισμα και στα αντίστοιχα μέτρα και τις ενέργειες του Ισραήλ, οι οποίες έχουν προκαλέσει την παγκόσμια έτσι, κατακραυγή. Να μην ξεχνάμε όμως, φίλες και φίλοι, τι έχει προηγηθεί κιόλας, έτσι. Από εκεί και πέρα το Ισραήλ λέει ότι έχω δικαίωμα να αμυνθώ, αλλά σίγουρα το έχει παρακάνει. Τι έλεγα για το ενδιαφέρον των Ισραηλινών για το τι θα γίνει με τους S-400 που είναι στην Τουρκία. Η Ισραηλινή δημοσιογραφική πλατφόρμα Najivnet ανέφερε ότι οι πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο οι Τούρκοι να προσφέρουν ή να εξετάζουν την πώληση ρωσικών συστημάτων S-400 στην Αίγυπτο, καθώς και στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία επίσης έχουν αναφερθεί ως πιθανοί αγοραστές, αποτελούν μια σύνθετη κίνηση με ευρείες επιπτώσεις για τη Μέση Ανατολή αλλά και για το Ισραήλ.

0: Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Η Αμερική λέει στους Τούρκους: δώσε τους 400 αλλού για να δούμε τι θα κάνουμε τα F-35. Οι Ρώσοι λένε: δεν θα τους δώσεις αλλού, κυρία Τουρκία, τους 400, αν δεν σου πω εγώ. Άμα σου δώσω εγώ το πράσινο φως και πού θα τους πας κιόλας. Υπάρχουν χώρες που ενδιαφέρονται, χώρες που έχουν όπως το Ισραήλ, η Αίγυπτος κλπ. Ή άλλες αραβικές χώρες, οι οποίες είτε ενδιαφέρονται γενικώς να πάρουν τους S400 ή παρακολουθούν γενικότερα τις εξελίξεις. Βλέπετε πόσο περίπλοκο είναι, φίλες και φίλοι. Να σας πω ότι η νέα ελαιοκομική περίοδος έχει ξεκινήσει και η Αλθέα Olive Products με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαϊφθημίου είναι και φέτος δίπλα στους παραγωγούς της περιοχής. Από την 3η 15 του μήνος έχει ξεκινήσει η παραλαβή πράσινης ελιάς αγρινίου νέας εισοδίας με συνέπεια αξιοπιστία και σεβασμό στην προσπάθεια του παραγωγού. Η Αλθέα, η οποία επενδύει σε σταθερές συνεργασίες με βασικά στοιχεία την ποιότητα και την εμπιστοσύνη και είναι έτοιμη να υποδεχτεί και την φετινή συγκομιδή. Για περισσότερες πληροφορίες και για τον προγραμματισμό των παραδόσεών σας μπορείτε να επικοινωνείτε με το 26410-92536. Αλθέα Olive Products, Κώστας Παπαϊφθημίου, με συνέπεια και σεβασμό στον παραγωγό και στην ελιά του τόπου μας. Επιστρέφουμε.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
10: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
8: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
9: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
10: Φοβάμαι!
9: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
8: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
9: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room.
11: Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
13: Μυστήριο.
14: Δράση.
15: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
16: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
18: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
19: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
20: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
21: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
22: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας Παντακοντά σας, που αλλού στον Αντένα Στάρ 103,5, στο παλιότερο ενημερωτικό ραδιόφωνο εδώ στη Δυτική Στερεά Ελλάδα και έναν ίσως από τους παλιότερους ιδιωτικούς σταθμούς της ελληνικής περιφέρειας.

Γενικώς είμαστε δύο ραδιοφωνικές παλιοσυρές εδώ πέρα. Έχω απέναντί μου τον Ευάγγελο Κοκώση, έναν από τους παλιότερους ηχολήπτες, ο οποίος ξεκίνησε τη δουλειά αυτή από τα τέλη της δεκαετίας του 80, έτσι, Ευάγγελε. Όσο για μένα, πρώτη μου ραδιοφωνική εκπομπή ήταν το 1994.

Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, φίλες και φίλοι, στο 26410333335, 26410333336. Περιμένουμε τα τηλεφωνά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας για θέματα ενδεχομένως καθημερινότητας που μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από αυτές τις εκπομπές. Θέματα που απασχολούν γειτονιές, χωριά κλπ. Εδώ είμαστε να ζητούμε, ενδεχομένως ζωντανά και κάποιες απαντήσεις για ζητήματα έκτακτα τα οποία πιθανώς συμβαίνουν. Το email μας είναι 2N, μία λέξη, antenna-star103.5. Παπάκι gmail.com. Βρισκόμαστε εδώ, Χαριλάου Τρικούπη 26, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου.

Και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για τα μηνυματάκια σας, είτε μέσω Viber είτε μέσω SMS 6944912990. Τώρα το SMS μπορείτε να το στέλνετε, τα περισσότερα συμβόλαια έτσι κι αλλιώς έχουν πάρα πολλά SMS δωρεάν, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη? Οπότε εντάξει, δεν υπάρχει χρέωση δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε. Και μας ακούτε ραδιοφωνικά στους 103,5 όπου πιάνει το σήμα του Antenna Star και διαδικτυακά στο antennapavlastar.gr, είναι το site του σταθμού. Μπαίνετε μέσα, βλέπετε το κόκκινο μπανεράκι που γράφει «Ακούστε ζωντανά», πατάτε, κάνετε κλικ και μας ακούτε ζωντανά, όπου κι αν είστε.

Την είδηση ότι το ψηφιακό εργαλείο MedWatch, με το οποίο ελέγχονται γιατροί για τις διαφημίσεις και τις αναρτήσεις που κάνουν στα social media, έχει στα ευρήματά του και τη Μαρία Καριστιανού, έδωσε πριν από λίγο, το πρωί σήμερα δηλαδή, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μέσα στα ευρήματα του MedWatch είναι και η κυρία Καριστιανού, γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, που επίσης και αυτό το μηχάνημα δεν υπάρχει, είπε χαρακτηριστικά στον Sky ο Υπουργός Υγείας. Όπως εξήγησε η κυρία Καριστιανού, ελέγχεται όπως οι άλλοι συναδελφοί της, όχι εκδικητικά, διευκρινίζοντας ότι τυχόν ποινές θα τις αποφασίσουν οι κατατόπους οι ιατρικοί σύλλογοι. Η κυρία Καριστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό. Οι γιατροί θα κρίνουν αν μπορεί να βλάψει αυτό ένα παιδί, πρόσθεσε ο Υπουργός. Καθώς μετά τα γεγονότα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δηλαδή, έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή. Τώρα το θυμήθηκαν, έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης πρώτα, βέβαια, έτσι. Για να δούμε τι γίνεται με αυτούς τους ολιστικούς, τους εναλλακτικούς, τους κβαντικούς γιατρούς, φίλες και φίλοι. Όσον αφορά το πολιτικό, μέχρι πριν ανακοινώσει το κόμμα, ήταν σαν Ολύμπια θεότητα. Όταν λέγαμε για κβαντική ιατρική, έπεφταν χιλιάδες να την υπερασπιστούν και αυτοί που την αποθέωναν τώρα μας λένε γιατί δεν την ελέγχουμε, κατέληξε ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει με την κυρία Καριστιανού. Φαίνεται ότι υπάρχουν ένα ψηφιακό εργαλείο, αυτό το MedWatch, το οποίο ελέγχει γιατρούς για διαφημίσεις που κατά καιρούς κάνουν και αναρτήσεις στα social media για να διαφημίζουν την δουλειά τους, ειδικά αυτοί οι οποίοι διαφημίζουν κάτι περίεργο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί και από ειδικούς ως μη επιστημονικό. Και φαίνεται ότι έχει εντοπιστεί και η κυρία Καριστιανού μέσω των ευρημάτων αυτών. Θα κληθεί να δώσει από ό,τι φαίνεται κάποιες εξηγήσεις.

Σταδιακά ανεβαίνει ο υδράργυρος στο Αγρίνιο, στους 20 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία, με άπνοια να επικρατεί και την υγρασία στο 67%. Όπως είπα, ο καιρός θα είναι καλός αυτές τις μέρες μέχρι και τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη. Αποχαιρετούμε το Σεπτέμβριο σιγά σιγά. Είχαμε και ένα όμορφο φεγγάρι προχθές, αυτή την Πανσέλινο. Και χθες δεν μπορούσαμε να τη δούμε όμως τουλάχιστον εδώ, γιατί είχαμε συννεφιές το Σάββατο. Είδαμε κάπως ολόγιο με το φεγγάρι χθες, Κυριακή βράδυ. Καλός καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις έως 26 βαθμούς θερμοκρασία. Γενικώς δεν υπάρχει πρόγνωση για βροχή μέχρι τουλάχιστον και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ίσως κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις Τετάρτη το μεσημέρι προς απόγευμα, γιατί βλέπω ότι θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις, ίσως να έχουμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις κατά τόπους. Κατά τα άλλα, καλός ο καιρός και έτσι, γενικά φυσιολογικές και οι θερμοκρασίες, αν εξαιρέσουμε τις πρωινές ώρες βέβαια, όπου ο υδράργυρος είναι χαμηλά σχετικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα η χαμηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν στους 13,6 βαθμούς.

Λοιπόν, υπόκληση για άλλη μια φορά στον Φώτη Ζησιμόπουλο. Μπορεί αυτή τη φορά να μην έκοψε πρώτο τον ύμα στη Σπάρτη, στο Σπάρταθλον το φετινό, όμως απέδειξε για ακόμα μια φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους υπερμαραθωνοδρόμους στον κόσμο. Ο Έλληνας υπερπρωταθλητής, αγρινιώτης βέβαια αθλητής της ΓΕΑ για να μην ξεχνιόμαστε, και αστυνομικός, έτυχε μάλιστα σε ένα περιστατικό, σε μια φωτιά, μάλιστα να τον πετύχω κιόλας στο Φώτη το Ζησιμόπουλο, ήταν υπηρεσία εκείνη την ώρα ο άνθρωπος. Έφτασε στον Ανδριάτα του Λεωνίδα στις 3:32 τα ξημερώματα χτες, στο κέντρο της Σπάρτης δηλαδή. Στις 3:32 και 41 ολοκληρώνοντας τα 246 χιλιόμετρα έτρεχε, 246 χιλιόμετρα έτρεξε έτσι του Σπάρταθλον σε 20 ώρες 32 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα, κατακτώντας την δεύτερη θέση. Για περισσότερες από 20 ώρες ο αθλητής της ΓΕΑ πάλεψε με την απόσταση, την κούραση και τον χρόνο, παραμένοντας σταθερά στις πρώτες θέσεις και κυνηγώντας τον Ούγκρο Μπόντις. Αυτή τη φορά όμως η νίκη δεν ήρθε, ήρθε κάτι εξίσου όμως σημαντικό, ένας ακόμη τερματισμός σε ένα από τους σκληρότερους αγώνες υπεραποστάσεων που υπάρχει στον κόσμο, το διάσημο για τέτοιου είδους αθλητές Σπάρταθλον, έτσι. Ο Φώτης δεν είναι απλώς ένας ακόμα αθλητής του Σπάρταθλον, 4 φορές νικητής να πούμε του αγώνα αυτού, με διαδοχικές πρωτιές το 2021, το 2022, το 2023 και το 2024, ενώ το 2023 έγραψε και μία από τις σημαντικότερες σελίδες στην ιστορία της διοργάνωσης, σημειώνοντας το μυθικό 19:55:09 και περνώντας για πρώτη φορά στην ιστορία κάτω από το φράγμα των 20 ώρων. Φέτος ο χρόνος ήταν 20:32:41, η θέση ήταν δεύτερη. Η διαδρομή όμως βέβαια και πάλι τεράστια μυθική, θα έλεγε κανείς. Πρέπει να σας πω ότι ο Ούγκρος, ο οποίος νίκησε, έκανε ακόμα καλύτερη επίδοση από το 19:55:09 από τα ρεκόρ αγώνων. Έκανε ρεκόρ αγώνων δηλαδή του Σπάρταθλον ο νικητής του χθεσινού Σπάρταθλον, με τον τερματισμό του, ο πρώτος δηλαδή. Τα ξημερώματα έφτασε λοιπόν μπροστά στον Λεωνίδα, αποθεούμενος ο Φώτης Ζησιμόπουλος. Δεν έφτασε απλώς ένας αθλητής, έφτασε ένας άνθρωπος που έχει κάνει την Σπάρτη βέβαια κομμάτι της δικής του ιστορίας, και μάλιστα έδειξαν οι Σπαρτιάτες οι οποίοι βρίσκονταν εκεί εκείνη την ώρα πόσο πολύ τον αγαπούν και τον εκτιμούν. 3,5 τα ξημερώματα ήταν εκεί μαζεμένος ο κόσμος, έτσι, για να αποθεώσει τον δικό μας αθλητή, τον σπουδαίο πρωταθλητή, τον Φώτη Ζησιμόπουλο. Και πάλι μπράβο.

Κομμάτι της Σπάρτης ο Ζησιμόπουλος βέβαια, έτσι με τόσες νίκες στο Σπάρταθλον, αλλά και τη χθεσινή του παρουσία στο σπουδαίο αυτό αγώνα. Δεκάδες, εκατοντάδες θα έλεγα οι Σπαρτιάτες, οι οποίοι τον περίμεναν, επαναλαμβάνουμε, στον τερματισμό του. Μεγάλα πολλά συγχαρητήρια στον αθλητή της ΓΕΑ. Πρέπει να πω ότι εκτός αυτών υπάρχουν συγχαρητήριες ανακοινώσεις και από τις ομάδες και από τη ΓΕΑ καταρχήν, αλλά και από τον Δήμαρχο Αρηνίου, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου. Η ανάρτηση της ΓΕΑ. Χθες, Φώτη, είμαστε περήφανοι για σένα. Ο Φώτης Ζησιμόπουλος, ο δικός μας Φώτης, ο αθλητής της ΓΕΑ, επέστρεψε στο Σπάρταθλον και απέδειξε ακόμη μια φορά που σε μεγάλες διαδρομές δεν μετριούνται μόνο σε χιλιόμετρα, αλλά σε δύναμη, ψυχή και θέληση. Δεύτερη θέση στο 44ο Σπάρταθλον, σαν αγώνα 245 χιλιόμετρων απέναντι στους κορυφαίους υπεραθλητές του κόσμου. Κι όμως, Φώτη, η μεγαλύτερη νίκη σου δεν γράφεται σήμερα στον πίνακα των αποτελεσμάτων, γιατί εσύ έχεις ήδη γράψει τη δική σου ιστορία. Τέσσερις φορές νικητής, με τέσσερις συνεχόμενες νίκες από το 21 στο 24, και ίσως αυτό είναι που συγκινεί περισσότερο. Ο κόσμος σε αγαπάει, αυτό αποδείχθηκε και χθες, έτσι, όπως είπα, στη Σπάρτη. Σε περιμένει, σε χειροκροτεί, σε εμψυχώνει, συγκινείται μαζί σου. Γιατί δεν είσαι μόνο ένας σπουδαίος αθλητής, είσαι και ένας άνθρωπος που κατάφερε να κερδίσει την αγάπη του κόσμου. Και το να κερδίσει την αγάπη δεν είναι μετάλλιο, έτσι, να το πάρει στο τέλος του αγώνα. Είναι κάτι το οποίο κατακτιέται και το κουβαλάς μαζί σου για πάντα. Φώτη, θερμά συγχαρητήρια, η ανακοίνωση της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου.

όπως είπα, φίλες και φίλοι, υπάρχει και σχετική ανακοίνωση, δήλωση συγχαρητηρίων και από τον Δήμαρχο Αρνίου, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου, για τη νέα μεγάλη διάκριση του σπουδαίου Φώτη Ζησιμόπουλου. Έχουμε και μια ξεχωριστή ιστορία σε αυτό το Σπαρταθλόν, που είναι το 44ο, η οποία κάνει το γύρο των social media, με πρωταγωνίστρια την Έλλη, μια σκυλίτσα από την Εστάνη, η οποία ακολούθησε έναν αθλητή, τον Γιώργο Λογοθέτη, για περίπου 100 χιλιόμετρα. Τον ακολουθούσε μέχρι τον τερματισμό στη Σπάρτη. Το σκυλάκι αυτό είναι πολύ γνωστό στο συγκεκριμένο χωριό, στηρωμένοι με ηλεκτρονική σήμανση του Δήμου Τρίπολης. Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιστρέψει εκεί στο χώρο της, στο χωριό της, στην Εστάνη. Στον τερματισμό, μάλιστα, εκεί την βάφτισαν συμβολικά Σπάρτη. Βλέπω εδώ και την ανάρτηση, έτσι, για το πρωτοφανές αυτό περιστατικό, φίλες και φίλοι, με το μικρό αυτό σκυλάκι, το οποίο κατάφερε να γίνει ο πιο απρόσμενος αθλητής του αγώνα. Ένας από τους πρωταγωνιστές, λοιπόν, του φετινού Σπάρτα, ο Γιώργος Λογοθέτης, ολοκλήρωσε τη διαδρομή του έχοντας έναν απρόσμενο συνοδοιπόρο στην Εστάνη 100 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό. Ένα σκυλάκι, λοιπόν, το συγκεκριμένο άρχισε να τον ακολουθεί και αντί να σταματήσει μετά από λίγα μέτρα, συνέχισε μαζί του μέχρι το τέλος. Απίστευτο, έτσι, το σκυλάκι, το οποίο ακολούθησε τον αθλητή για περίπου 100 χιλιόμετρα. Ακούστε, άκουσον. Πόσο πολύ τον αγάπησε ενδεχομένως. Εγώ θα το υιοθετούσα, αν ήμουν ο αθλητής αυτός ο Γιώργος ο Λογοθέτης. Ένα σκυλάκι, επαναλαμβάνουμε, αδέσποτο, στηρωμένο, η Νέλη, στην περιοχή της Νεστάνης, 100 χιλιόμετρα της Σπάρτη. Φοβερή ιστορία αυτή, που ακολούθησε τον συγκεκριμένο αθλητή για όλο αυτό το πολύ μεγάλο διάστημα, φίλες και φίλοι. Έτσι, είναι μια όμορφη ιστορία από το φετινό Σπάρταθλον. Στο σημείο, και κούτσανε κιόλας το σκυλάκι, έχει κάποιο πρόβλημα. Ενδεχομένως να χρειαστεί και ένα χειρουργείο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μια ιατρική φροντίδα, γιατί βλέπω ένα σκυλάκι το οποίο έκανε κάτι πάρα πολύ επίπονο, παίρνοντας από πίσω αυτόν τον αθλητή, έτσι, για όλα αυτά τα χιλιόμετρα. Και με πρόβλημα κινητικό, μάλιστα, το σκυλί. Στο σημείο αυτό, να κάνουμε μια αναφορά, βέβαια, σχετικά με μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων σας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται. Ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει τώρα να ξεχωρίζει? Είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό ψηφιακά, το λογαριασμό σας, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος. Φίλες και φίλοι, η Αλθέα Olive Products, με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου, έχει ξεκινήσει ήδη την διαδικασία παραλαβής πράσινης ελιάς Αγρινίου νέας εισοδίας από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σεβασμό στον παραγωγό, η Αλθέα είναι έτοιμη να υποδεχθεί και την φετινή συγκομιδή. Πληροφορίες και προγραμματισμός παραδόσεων στο 26410-92536. Αλθέα Olive Products, ποιότητα και εμπιστοσύνη από τον παραγωγό μέχρι το τελικό προϊόν. Ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Πάμε για άλλα τώρα.

Για να πάμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο τώρα, γιατί έχουμε και κάποια θέματα που πιστεύω ότι αξίζουν έτσι να τα αναφέρουμε, φίλες και φίλοι. Σημαντικές φθορές και κλοπές σημειώθηκαν πριν από μερικές ημέρες στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί η Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι στη λίμνη Στράτου. Είναι περιοχή η οποία είναι, ανήκει στη ΔΕΗ, πρέπει να σας πω συγκεκριμένη, έτσι. Υπεύθυνη είναι η ΔΕΗ εκεί πέρα, ιδιοκτήτρια. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Ομοσπονδίας, του κ. Λευτέρη Κουσαθανά. Έτσι λέγεται ο κ. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι. Κουσαθανάς λέγεται και είναι μικονιάτης κιόλας. Και είναι και ο γιος του μάλιστα πρωταλητής Ελλάδος, που είναι σας πρόσφατα στο θαλάσσιο σκι. Διαπιστώθηκαν λοιπόν ζημιές εκεί στις εγκαταστάσεις, σε εξοπλισμό και σε διάφορα σημεία των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ύψος των σημείων ανέρχεται σε περίπου 5.000 ευρώ. Παράλληλα, άγνωστοι αφαίρεσαν καλώδια από τις εγκαταστάσεις, συνολικού μήκους περίπου 50 μέτρων, οπότε καταλαβαίνετε τι και πώς. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η αστυνομία, στην οποία καταγγέλθηκαν τόσο η κλοπή όσο και οι φθορές που προκλήθηκαν στο κτίριο και στον εξοπλισμό. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών σε εξέλιξη δεν έχουν βγάλει κάπου.

Μένουμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο, Ευάγγελε. Στη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Δοκίμι, εδώ λίγο παράξω από το Αρίνιο, περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Φέρεται να οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο νεαρός, ο οποίος ενεπλάγησε τροχαίο υλικών ζημιών, οδηγούσε επιβατικό αυτοκίνητο. Κατόπιν υποβλήθηκε σε αλκομέτρηση, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες έδειξε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Σε βάρος του δικογραφία και επικίνδυνη οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, ο 18χρονος συνελήφθη. Είχαμε χθες και ένα τροχαίο αργά το βράδυ, να πω, πέρα στην Παραβόλα, όπου ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κολόνα φωτισμού, την οποία την έσπασε, έτσι. Έφυγε μετά το αυτοκίνητο από το σημείο. Το κατάλαβαν και όμως οι παραβολιώτες κάτι έγινε, γιατί μάλλον από ό,τι κατάλαβα πρέπει να υπήρχε διακοπή ρεύματος και πήγε συνεργείο του ΔΔΕ και νυχτιάτικα για να αποκαταστήσει τη βλάβη εκεί πέρα. Αναζητούν και τον οδηγό, βέβαια, που έπεσε πάνω σε αυτή την ξύλινη κολόνα ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι. Στην Παραβόλα έγινε αυτό αργά το βράδυ. Ακόμα σύλληψη ενός άντρα σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές. Η σύλληψη στο Αγρίνιο. Για την ίδια υπόθεση αναζητούνται για να συλληφθούν ένας ακόμη ενήλικος και ένας 15χρονος συγκατηγορούμενοι του συλληφθέντα, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του. Ειδικότερα ο συλληφθής, ενεργώντας από κοινού με τους άλλους δύο, στις 19 και στις 25 του μηνός στο Αγρίνιο, διέπραξαν δύο κλοπές σε οικίες, κατά τις οποίες αφαίρεσαν χρήματα, χρυσή βέρα, τραπεζικές κάρτες και γυαλιά. Μάλιστα, στη συνέχεια οι κατηγορούμενοι πήγαν σε δύο ATM τραπεζών και χρησιμοποιώντας τις κλεμμένες κάρτες, πραγματοποίησαν αναλήψεις συνολικού χρηματικού ποσού 1.090 ευρώ. Άκου εδώ τι κάνουν. Πώς πήραν τα λεφτά αυτά, Ευαγγέλη? Έχει ο άλλος την κάρτα, γραμμένο το PIN. Πού πας, ρε φίλε, να πούμε κι εσύ? Έχεις το PIN πάνω στην κάρτα. Θα την κλέψουν και θα σου κάνουν ανάληψη. Κάτι τέτοιο έγινε εδώ. Ο συλληφθής τέλος πάντων βρέθηκε. Εντάξει, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετών Ακαρνανίας. Πιθανολογώ ότι αυτό έχει να κάνει και με μια κλοπή. Τα λεφτά, ξέχασα τα Ευαγγέλη. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν τα λεφτά. Τα λεφτά κρύβονται αυτά σε αυτές τις περιπτώσεις. Και τα τιμαλφή, βέβαια. Δεν βρίσκονται ποτέ. Τις περισσότερες φορές δεν βρίσκονται τα κλοπημαία ποτέ. Και μιλάμε για μια περίπτωση από ό,τι καταλαβαίνω. Η μία από αυτές στην Ερυθρέα, όπου ο συγκεκριμένος κλέφτης, φίλες και φίλοι, μπήκε την ώρα που κοιμούταν το ζευγάρι μέσα. Η οικογένεια κανονικά. Και μπήκε μέσα στο σπίτι. Και έκανε την κλοπή χωρίς να τον πάρουν χαμπάρι. Τον είδαν στην κάμερα. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν διαπίστωσαν ότι κάποια πράγματα λείπουν, και βάλαν την κάμερα και είδαν τον τύπο να μπαίνει μέσα στα λίγα ελάχιστα μέτρα από τα κρεβάτια τους, να κλέβει και να σηκώνεται να φεύγει σαν κύριος. Γι' αυτό κλειδώνουμε, λείπουμε, δεν λείπουμε από το σπίτι, έτσι. Πάντα το λέω αυτό, είμαι και καμένος εγώ, γι' αυτό σας το λέω. Η ώρα είναι 10:30, πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, λέγαμε για τα αστυνομικά, έτσι. Το αστυνομικό δελτίο πριν από λίγο. Δεν τελειώσαμε. Έχουμε κάτι ακόμα που έχει να κάνει με την Άρτα. Ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα για διαδοχικές τηλεφωνικές απάτες που έλαβαν χώρα τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου. Ένας άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη και αφού προσποιήθηκε ότι είναι λογιστής, της πήρε 4.000 ευρώ. Δήθεν για την επιβολή προστίμου, λέει, έτσι. Τοποθέτησε εξωτερικά του. Συγγνώμη, τοποθέτησε όπου τη υποδείχθηκε 1.380 ευρώ, χρυσαφικά αξίας 2.000 ευρώ και τραπεζική κάρτα για την εξόπληση του δίθεν προστίμου που της είχε επιβληθεί. Μετά την πάροδο λίγων ωρών, η ηλικιωμένη δέχτηκε εκ νέου τηλεφώνημα από άτομο που αυτή τη φορά προσποιήθηκε τον αστυνομικό, ισχυριζόμενος ότι γνώρισε ότι είχε πέσει θύμα απάτης και την έπεισε να το αποκαλύψει τα προσωπικά της στοιχεία όπως αφημί, αριθμό δελτίου ταυτότητας και αριθμό PIN της κάρτας, προκειμένου, λέει, να ολοκληρωθεί η καταγγελία της για τη σε βάρος απάτης. Λέει, είμαι αστυνομικός, έπεσε θύμα απάτης, λέει, δώσε μου το PIN της κάρτας που έδωσες. Και το έδωσε η γιαγιά. Ακολούθως με τη χρήση της αφαιρητής σας κάρτας, οι απατεώνες έκαναν αναλήψεις από ATM του Αγρινίου και της Κορίνθου 8.000 ευρώ. Άδειασαν το λογαριασμό της γιαγιάς. Στο πλαίσιο των ερευνών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των κατηγορουμένων πάντως, καθώς και το όχημα που χρησιμοποίησαν για να παραλάβουν τα χρήματα και τα τιμαλφή της ηλικιωμένης και την κάρτα της. Η ιδιοκτησία ενός εξ αφών εντοπίστηκε σε περιοχή της Ετωλοακαρνανίας και κατασχέθηκε το όχημα από αστυνομικούς δίωξη και ξυχνίας εγκλημάτων Άρτας και Αγρινίου. Άρα Αγρινιώτης ο ένας εκ των απατεώνων. Έχουμε, όπως βλέπετε, επιτυχίες και εκτός έδρας με τους απατεώνες εδώ οι οποίοι υφίστανται και στην περιοχή μας. Είδανε κάποιοι Ρωμά, κατά κύριο λόγο, έτσι, ας μην κρυβόμαστε, και όχι μόνο, αλλά κυρίως Ρωμά, ότι έχει απόδοση αυτή η ιστορία, ας πούμε, με τις εξαπατήσεις. Προφανώς και οι ποινές οι οποίες επιβάλλονται μετά τις συλλήψεις, φίλες και φίλοι, δεν είναι και σημαντικές. Οπότε λένε οι συγκεκριμένοι, εδώ είμαστε, ας πούμε, για να κάνουμε αυτές τις απάτησες. Συνήθως συλλαμβάνονται και όχι οι εγκέφαλοι, αλλά οι εισπράκτορες αυτών των εγκληματικών οργανώσεων. Πάντως, άκουσα λίγο τον κύριο Φλωρίδη προχθές και τον κύριο Χρυσοχοίδη να είναι αρκετά αυστηροί στα λεγόμενά τους τουλάχιστον, ότι επειδή είναι γάγκρινα πραγματικά αυτό το πράγμα, θα πρέπει, λέει, να σταματήσει και προφανώς πάμε σε μια αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου. Για πιο αυστηρές ποινές, δηλαδή, σε αυτούς τους απατεώνες.

πω τώρα λίγο κάτι για τους συνταξιούχους, γιατί είχαμε και τη μηνιαία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνταξιούχων, ΟΑΕ Ακαρνανίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο πρόεδρος στην αμφιλοχία για αυτό, ο πρόεδρος του Σωματείου προχώρησε σε ενημέρωση για τα πεπραγμένα δράσεις κλπ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε βέβαια στο ζήτημα της ακρίβειας και στις επιπτώσεις που έχει στο εισόδημα των συνταξιούχων. Όπως επισημάνθηκε στη συνεδρία, συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες επιβαρύνουν σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με μεγάλο μέρος των συντάξεων να κατευθύνεται πλέον στην κάλυψη βασικών αναγκών. Τρόφιμα, ενέργεια, φάρμακα, ενίκεια, υπηρεσίες υγείας αποτελούν σύμφωνα με το Σωματείο τις βασικότερες δαπάνες. Χαρακτηριστική αναφορά ότι αρκετοί συνταξιούχοι δυσκολεύονται πλέον να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους ακόμα και για το πρώτο 15ήμερο του μήνα. Με το Σωματείο να κάνει λόγο για ιδιαίτερα έντονη οικονομική πίεση, έχουν απόλυτο δίκιο βέβαια οι συνταξιούχοι και φωνάζουν και τα λένε αυτά. Εγώ το βλέπω και στα καταστήματα του ΟΠΑΠ, Βαγγέλη. Εκεί που παίζουν κίνο, είναι γνωστό και το κίνο είναι αγαπημένο παιχνίδι των συνταξιούχων. Τις πρώτες μέρες τους βλέπεις και είναι γεμάτο συνταξιούχο στα πρακτορία. Α, τις 10-15 και μετά εξαφανίζονται όλοι. Πέρα όμως από την πλάκα, είναι αλήθεια ότι οι συνταξιούχοι πάρα πολλοί δεν βγαίνουν, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του ένα συνταξιούχου των 800 ευρώ, ο οποίος ας πούμε έχει τα έξοδα του σπιτιού, παίρνει και 100 ευρώ φάρμακα ας πούμε το μήνα και έχει να καλύψει δαπάνες. Ας καλά όταν μιλάμε για ενίκια ή δάνεια τα οποία πρέπει να αποπληρωθούν, εκεί είναι που δεν βγαίνει με τίποτα η κατάσταση. Είναι σαφώς βέβαια πολύ πιεσμένοι οι πάρα πολλοί συνταξιούχοι, εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα, και αυτό που εκφράζουν και οι συνταξιούχοι του ΟΑΕ Ακαρνανίας που έχουν έδρα την αμφιλοχία είναι αυτή η κραυγή αγωνίας, φίλες και φίλοι, σχετικά με την ακρίβεια εν ώψη και ενός, όπως όλα δείχνουν, δύσκολου χειμώνα, όπως είπαμε, και εν αναμονή των κυβερνητικών ανακοινώσεων. Για να δούμε.

Σοβαρές ανησυχίες για την προστασία των ημιάγριων χείρων στην Άτοκο, στο Ιόνιο εκφράζει. Εγώ θυμάμαι πέρυσι ότι υπήρχε απόφαση, να το πω αυτό. Η Άτοκο είναι ένα νησάκι πανέμορφο πραγματικά με μια πολύ ωραία παραλία όπου υπάρχουν γουρουνάκια, μαύρα και αγριγούρουνα. Είναι ημιάγρια τα γουρουνάκια αυτά. Πέρσι είχε απαγορευτεί με απόφαση του Λιμεναρχείου, είχε απαγορευτεί η προσέλευση σκαφών στο νησί. Φέτος δεν υπήρχε τέτοια απόφαση, με αποτέλεσμα να γίνεται ο κακός χαμός. Τώρα, όσοι βλέπετε βιντεάκια στο TikTok, σίγουρα έχετε δει τουλάχιστον ένα βιντεάκι από την Άτοκο, έτσι. Όπου υπάρχουν δεκάδες σκάφοι, κατεβαίνει δεκάδες κόσμος κάτω. Μάλιστα, υπάρχουν και τουριστικά σκάφη τα οποία πηγαίνουν μαζικά τουρίστες εκεί για να δουν και να κολυμπήσουν μαζί με τα γουρουνάκια αυτά. Τέλος πάντων, είναι ένα πολύ πραγματικά άγριο, όμορφο νησί το συγκεκριμένο, το οποίο είναι ιδιωτικό. Έτσι, νομίζω, σε μια εφοπλιστική οικογένεια ανήκει. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Οργάνωση, που ΦΟΠΟΟ λέγεται, σε διεθνείς πλατφόρμες τουριστικών δραστηριοτήτων εμφανίζονται οργανωμένες κρουαζιέρες στο νησάκι αυτό, στην νησίδα, όπου ως βασικό αξιοθέατο προβάλλεται η επαφή των επισκεπτών με τα ζώα, ακόμα και το κολύμπι μαζί τους. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η καθημερινή παρουσία μεγάλου αριθμού τουριστών, η σύτηση των ζώων και η συνεχής ανθρώπινη παρέμβαση στη ζωή τους δημιουργούν σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ευζοία τους, την αλλίωση της συμπεριφοράς τους, την προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και την ασφάλεια των ίδιων των επισκεπτών. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η οργάνωση καταγγελία που καταράφηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, πριν από λίγες μέρες, σύμφωνα με την οποία ουρουνάκια φέρεται να έχουν τραυματιστεί από προπέλες σκαφών και στη συνέχεια να αφέθηκαν στην παραλία χωρίς να τους έχει παρασχεθεί οποιαδήποτε κτηνιατρική φροντίδα. Η Ομοσπονδία ζητά τα περιστατικά αυτά να διερευνηθούν άμεσα από τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα, η Ομοσπονδία καλεί Υπουργείο Περιβάλλοντος, ΟΦΗΠΕΚΑ, Λιμεναρχείο Λευκάδας, Λιμενικό Τμήμα Ιδρύου, αλλά και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία να προχωρήσουν σε αυτοψία στην Άτοκο και σε έλεγχο όλων των σχετικών δραστηριοτήτων. Η Άτοκος, νομίζω, είναι ένα νησί, ανήκει πρέπει να ανήκει στις Ιχινάδες, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, φίλες και φίλοι, έτσι. Μπορεί να ανήκει και στα άλλα τα νησάκια αυτά του, τα οποία είναι κοντά στη Λευκάδα, Μεγανήσι κλπ. Όλα αυτά, τηλεβοίδες, πώς λέγονται τα νησιά. Σε κάθε περίπτωση, έτσι μιλάμε για ένα σύμπλεγμα νησιών εκεί, το οποίο μάλιστα είναι και προστατευόμενες αυτές τις περιοχές. Δυστυχώς, είχαμε και κάποια άλλα περιστατικά σε ένα άλλο νησάκι εκεί κοντά, στο οποίο υπήρχε μεγάλος πληθυσμός μεσογειακής φώκιας. Εκεί πράγματι ελήφθησαν κάποια μέτρα, ούτως ώστε να μην έρχεται ο κόσμος τόσο άμεσα σε επαφή με τις φώκιες εκεί, σε αυτά τα νησάκια. Αλλά τώρα έχουμε ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με την Άτοκο. Το λέω γιατί είναι κοντινά νησιά σε εμάς αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί εδώ ετωλοκαρνάνες, αγρινιώτες κλπ. Οι οποίοι έχουν και τα σκάφη τους και πηγαίνουν σε αυτό το νησί. Ειδικότερα φέτος στην Άτοκο πραγματικά ήταν ενοχλητικό, και εγώ αυτό που είδα. Δηλαδή να είναι δεκάδες σκάφη, δεκάδες άτομα να αποβιβάζονται στις παραλίες κλπ. Και να έρχονται σε άμεση επαφή με αυτούς τους ημιάγριους χείρους που είναι ουσιαστικά οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού.

0: Λοιπόν, έρχονται αυξήσεις στο νερό. Ευάγγελε, για να δούμε εδώ στο Αγρίνιο. Είχαμε συνεδρία στο Διοικητικού Συμβουλίο της ΔΕΙΑ σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει για το 2027. Η Οικονομική Υπηρεσία εισηγήθηκε μια οριζόντια αύξηση της τάξης. Ακούστε, αύξηση. Συν 21,63% η εισήγηση της υπηρεσίας είναι αυτή. Σε όλες τις τιμές κατανάλωσης, τα πάγια τέλη και τα λοιπά δικαιώματα για το 2027, προκειμένου να καλυφθεί, λέει, το αυξημένο κόστος ενέργειας, λειτουργίας και το επενδυτικό πρόγραμμα της επιχείρησης. Ο πρόεδρος ΔΕΙΑ, ο κ. Γρίβας. Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα τον έχουμε καλεσμένο τον κύριο Γρίβα εδώ, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ. Οπότε μπορείτε να ρωτήσετε για πράγματα που έχουν να κάνουν με ίδρυυση, αποχέτευση και γενικότερα βέβαια και τα ζητήματα ίδρυυσης που αντιμετωπίσαμε και φέτος το καλοκαίρι, ειδικότερα σε κάποιους οικισμούς και χωριά του Αγρινίου που έμεναν για μέρες χωρίς νερό και υπάρχουν παράπονα βέβαια για αυτές τις περιπτώσεις. Θα ζητήσουμε κάποιες απαντήσεις από τον κύριο Γρίβα εδώ. Θα μας πει και για το επενδυτικό πρόγραμμα βέβαια της επιχείρησης. Και τι γίνεται με τα μεγάλα έργα ίδρυυσης, σε ποια φάση βρίσκονται, βιολογικός κλπ. Πρότεινε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, ο κ. Γρίβας, αύξηση στις τιμές χρέωσης κατανάλωσης τελών στο 10% οριζόντια. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 8 θετικές ψήφους, ενώ 3 μέλη καταψήφισαν. Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι Νίκος Σακαρέλος, Γιώργος Παρμάκης και Γιώργος Χαρδαλιάς έδωσαν αρνητική ψήφο. Και διαβάζω τώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι βασικά πρέπει να, όταν σχολιάζουμε, φίλες και φίλοι, καλό είναι να ξέρουμε και τα βασικά. Γράφουμε ότι κατά πλειοψηφία το ΔΣ της ΔΕΙΑ, το γράφουμε αυτό έτσι, το ΔΣ της ΔΕΙΑ αποφάσισε 10% αυξήσεις. Ντροπή τους όλοι μέσα στο κόλπο, γράφει η άλλη. Αφού λέμε κατά πλειοψηφία, κυρά μου, όταν λέμε κατά πλειοψηφία σημαίνει ότι κάποιοι καταψήφισαν. Δεν είναι ομόφωνοι δηλαδή. Διαφορετικά θα γράφαμε ομόφωνα. Δεν πέρασε ομόφωνα, πέρασε κατά πλειοψηφία. Δηλαδή οι 8 θετικές ψήφοι ήταν την παράταξη του κ. Παπαναστασίου, έτσι, στο ΔΣ της ΔΕΙΑ. Αυτοί που καταψήφισαν, οι κύριοι Σακαρέλος, Παρμάκης, Χαρδαλιάς. Ο κύριος Σακαρέλος πρότεινε να ανακληθεί μάλιστα και η αύξηση του 4%, η οποία έχει επιβληθεί το 2026. Θα λέγαμε γενικώς όμως, ναι, πριν πάω σε αυτό, σύμφωνα με την απόφαση, οι βασικές κλίμακες κατανάλωσης, τα πάγια και οι κατηγορίες χρέωσης παραμένουν αμετάβλητες, αλλά αναπροσαρμόζονται οι τιμές μονάδας για όλους τους καταναλωτές. Ακριβένει δηλαδή με το κυβικό μέτρο, δεν πάει, Ευαγγέλη. Ακριβένει η κατανάλωση στο κυβικό μέτρο. Διατηρούνται εκτός 50% για πολυτέκνους, τριτέκνους, αμαία και ευπαθείς ομάδες, καθώς και οι ειδικές απαλλαγές για τους απόρους. Υπάρχει και ειδική αιτιολογία, φίλες και φίλοι, της απόφασης αυτής. Αυτή η απόφαση θα περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου. Δεν ξέρω αν ο Δήμαρχος διαφοροποιηθεί, κάνει ας πούμε μια πρόταση για ακόμα μικρότερη μείωση της τάξης του 5%. Δεν το ξέρω αυτό. Θα το δούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν έρθει αυτή η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Πάντως υπάρχει κατά πλειοψηφία μια απόφαση από το ΔΟΣΟΥ, συγγνώμη, από το ΔΟΣΟΥ της ΔΕΙΑ, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ Αγρίνιου, για αύξηση 10% στα τιμολόγια νερού για το 2027. Δεν ξέρω, έχουν μπει και αυτοί οι ψηφιακοί καταμετρητές, οι μετρητές, φίλες και φίλοι. Έχεις δει κάποια διαφοροποίηση στο λογαριασμό σας, Ευαγγέλη, σου έχουν βάλει ψηφιακό μετρητή?
1: Ακόμα όχι,
0: έτσι. Δηλαδή είναι ίδιες οι καταναλώσεις, λίγο πάνω κάτω τα ίδια πληρώνεις. Εγώ πληρώνω εδώ 35 ευρώ, η αλήθεια είναι 34-35 ευρώ στο δικό μου το σπίτι. Η τελευταία κατανάλωση ήταν 25 ευρώ. Δεν ξέρω, ήρθε 10 ευρώ παρακάτω. Δεν ξέρω αν αυτό θα συνεχιστεί. Απλά λένε και αρκετοί συμπολίτες μας εδώ στο Αγρίνιο ότι βλέπουν τους λογαριασμούς να έχουν αρκετά σκαμπανεβάσματα. Υπήρχε, ας πούμε, και μια περίπτωση ενός συμπολίτη μας, ο οποίος πλήρωσε 600 ευρώ παραπάνω από την κατανάλωση που είχε και του είπαν ότι μάλλον έχει κάποια διαρροή. Τελικά ο ίδιος δεν διαπίστωσε διαρροή. Πήγε εκεί και ιδιώτης, ξέρω εγώ, και δεν διαπιστώθηκαν διαρροές, αλλά του λένε μάλλον διαρροή είχε, του είπαν, και τα πλήρωσε ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά τα 600 ευρώ. Έτσι, χωρίς, έκανε και ένσταση, δεν, από ό,τι ξέρω, δεν έγινε δεκτή η ένσταση αυτή, ενώ είχε συγκεκριμένες καταναλώσεις κάθε χρόνο. Όταν μιλάμε 600 ευρώ, είναι σαν να γέμιζες πισίνα, ας πούμε, έτσι, που δεν έχει πισίνα ο συγκεκριμένος και δεν υπήρχε τεχνική βλάβη. Τέλος πάντων, διαπιστώθηκε μεγάλη κατανάλωση, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και με την τοποθέτηση και του ψηφιακού αυτού μετρητή και πλήρωσε αυτά τα χρήματα παραπάνω. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις τέτοιων συμπολιτών μας οι οποίοι έχουν πει ότι πληρώνουν παραπάνω. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις βέβαια κάποιων που παίρνουν και πληρώνουν και παρακάτω. Αλλά γενικότερα, έτσι στατιστικά και να το δούμε, το Αγρίνιο βρίσκεται κάπου στο μέσο όρο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει και το ακριβό το νερό. Κάπου στο μέσο όρο βρίσκεται έτσι στους δήμους αυτού του μεγέθους κλπ. Γιατί και μια οργανωμένη υπηρεσία, η αλήθεια είναι. Είμαστε και κοντά βέβαια σε μεγάλες. Θα μου πείτε, εντάξει, δίπλα στις λίμνες και στα ποτάμια είμαστε. Είναι δυνατόν να πληρώνουμε ακριβό νερό? Και όμως υπάρχει αυτή η χρέωση και βέβαια, επαναλαμβάνω, υπάρχει και αυτή η απόφαση η οποία σίγουρα θα συζητηθεί, σίγουρα θα προκαλέσει αντιδράσεις για οριζόντια αύξηση στην τιμή του νερού κατά 10% για τον επόμενο χρόνο. All you want. θα επαναλάβω για άλλη μια φορά, επειδή σίγουρα δεν το ξέρετε περισσότεροι, θα περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό. Αυτό προς το παρόν είναι απόφαση του ΔΟΣΟΥ της ΔΕΙΑ. Θα περάσει το Δημοτικό Συμβούλιο να υπάρχει, ας πούμε, και εκεί να... η οριστική απόφαση. Ενδεχομένως εκεί η απόφαση να είναι άλλη. Δεν το αποκλείω.

Τώρα να πω για ένα σημείο το οποίο πραγματικά αξίζει της προσοχής σας. Είπα και του κερά μου πριν, Βαγγέλη, έτσι. Θεωρείται σεξιστικό αυτό ενδεχομένως, του κερά μου. Έτσι, έπρεπε να πω κυρία μου ενδεχομένως. Λάθος. Λοιπόν, να πω για το σημείο αυτό. Είναι στο Αγρίνιο η General Tools, φίλες και φίλοι. Είναι επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου και είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο. Είναι στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιο. Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Να κάνω και μια σημαντική αναφορά τώρα σχετικά με μια νέα άφιξη, η οποία σίγουρα διευκολύνει την καθημερινότητά μας. Αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σαν αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση. Η Τράπεζα Υπήρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο, φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση, κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε για τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό, δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Υπήρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας, στα πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο. Η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκινητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας,

0: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε, πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου κιόλας. Από ό,τι βλέπω στην ημερήσια διάταξη, δεν είναι το θέμα των αυξήσεων στα τιμολόγια της ΔΕΗΑ για το 2027. Προφανώς θα πάει αυτό σε επόμενη συνεδρίαση. Πάντως, στο Αγρίνιο βρέθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς. Συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής σε πολιτική εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από την Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ στην Ετωλακαρνανία. Έχει καταργηθεί η Νομαρχιακή Επιτροπή. Υπάρχει Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του Ραλέου στον ΠΑΣΟΚ και έχει βάλει ο Ανδρουλάκης στους δικούς του, για να μην κρυβόμαστε. Αυτό σημαίνει οργανωτικά στο ΠΑΣΟΚ. Ο γραμματέας της Νομαρχιακής, ο οποίος είχε ψηφιστεί από το λαό, έτσι, τους ψηφοφόρους και με πολύ μεγάλη προτίμηση. Ο Γιώργος ο Ζήσιμος είναι εκτός αυτών των διαδικασιών, μάλλον επειδή δεν είναι αρεστός. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, απλά τα υπενθυμίζουμε για να δούμε και τι γίνεται στα κόμματα, έτσι. Η εκδήλωση τώρα αυτή έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί συνέδρισε του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρώην Τράπεζα της Ελλάδος, με επίκεντρο δύο κεντρικά θέματα, βέβαια, κόκκινα δάνεια, ακρίβεια. Ο κύριος Τσουκαλάς έκανε δηλώσεις, βέβαια, λίγο μετά την εκδήλωση, λίγο πριν, μάλλον, συγγνώμη, την εκδήλωση, θα σας ακούσουμε.
1: Είναι μεγάλη χαρά που είμαι σήμερα εδώ στο Αγρίνιο, στα πλαίσια της εξωτερήκευσης του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Είμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τις κοινωνικές πολιτικές του ΠΑΣΟΚ, για τις θέσεις του στο θέμα του ιδιωτικού χρέους, των συντάξεων, της εργασίας, των μικρομεσαίων, όλων αυτών που αφορούν τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων. Έχουμε κάνει μια καθαρή επιλογή να είμαστε η παράταξη εκείνη η οποία έρχεται και εκπροσωπεί τα συμφέροντα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, των ολιγοπολίων, των ελίτ, των κοινωνικών ανισοτήτων. Η χώρα έχει μια μεγάλη ευκαιρία στις επόμενες εκλογές να αφήσει πίσω και στην παραγμή, όπως τη βλέπουμε σήμερα να εκφράζεται από τη Νέα Δημοκρατία, να αφήσει πίσω της την αλαζονία, όπως τη βλέπουμε να εκφράζεται από τον κύριο Γεωργιάδη αλλά και άλλους υπουργούς, οι οποίοι καθημερινά στην τηλεόραση προσβάλλουν το φρόνημα των Ηνωμένων Πολιτών, και να έχει μια κυβέρνηση με ένα άλλο ύφος, με ένα άλλο ήθος, με μια άλλη αντίληψη για τη χώρα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την οικονομία να αλλάξει επιτέλους πίστα και να πάμε σε μια οικονομία όπου θα υπάρχει πραγματικό αναπτυξιακό αποτύπωμα, όπου οι πόροι ευρωπαϊκοί ή εθνικοί θα γίνονται διατηρήσιμη παραγωγική ισχύς και δεν θα γίνονται βορρά σε πάρτι διαφθοράς. Και βέβαια μια μεγάλη ευκαιρία να δομήσουμε ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας για όλους. Μια Ελλάδα που να χωρά τα όνειρα, τις προσδοκίες όλων των γενιών, όλων των πολιτών.
0: Μάλιστα, πώς το πει, πραγματικοί άνθρωποι. Είμαστε εδώ για τους πραγματικούς. Οι άλλοι τι είναι δηλαδή που δεν είναι με το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι πραγματικοί άνθρωποι. Τέλος πάντων, μάλλον εν τη ρήνη του λόγου του το είπε αυτό ο κύριος Τσουκαλάς. Προφανώς κάτι άλλο ήθελε να πει. Όπως βλέπετε, έχουν ακόμα όνειρα στο ΠΑΣΟΚ και θα βγουν πρώτοι στις εκλογές. Έτσι, έστω και με μία ψήφο. Αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ. Αν βέβαια βγαίνουν οι αλήθεια και κάποιες τελεία και λένε εντάξει, λέει, μην τρελαινόμαστε κιόλας. Δεν μπορεί να το λέμε, λέει, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάτι τελείως διαφορετικό. Παρούσα η βουλευτής Χριστίνα Σταρακάν, ο πρώην βουλευτής Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ο κύριος Κοπίδης που είναι συντονιστής της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα και είναι και αντιδήμαρχος Αμφιλοχίας, ο δήμαρχος ο Σάκης ο Τωρουνίδης για την Αμφιλοχία, ο Γιώργος ο Καλιακμάνης, του οποίου ιδιότητα είναι επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Ακούστε ιδιότητα, έτσι. Επίτιμος συνδικαλιστής, δηλαδή πρόεδρος μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Αυτό είναι ο κύριος Καλιακμάνης ως προς την ιδιότητά του και έτσι παρίσταται ως επίτιμος πρόεδρος ενός συνδικαλιστικού συλλόγου. Επίτιμος πρόεδρος, όχι πρόεδρος, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχει συνταξιοδοτηθεί, βέβαια, έτσι. Πολιτικά πάντως δεν έχει συνταξιοδοτηθεί, αντίθετα είναι πάρα πολύ. Αν και δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί ότι ήταν υποψήφιος βουλευτής, να το πούμε και αυτό. Έχει πάρα πολύ έντονη παρουσία, ειδικότερα σε κεντρικά μέσα ενημέρωση, έτσι, ο οποίος εμφανίζεται ως σχολιαστής. Προχθές πλακώθηκε και με την κυρία Παγώνη και του λένε μην πιάνεις στο στόμα στους γιατρούς και έχεις γίνει ειδικός για όλα και αναφέρεσαι και στους γιατρούς. Να αναφέρεσαι στους αστυνομικούς, λέει, και στα ρεπορτάζ στα αστυνομικά, λέει, και όχι στους γιατρούς και σε οτιδήποτε άλλο, στο οποίο δεν έχει καμία σχέση, τελείως άσχετος. Αυτό το πει η κυρία Παγώνη. Με τον κύριο Καλιακμάνη να της απαντά. Έγινε κάτι ντέρμπι και από στην τηλεόραση του Μέγκα, ειδικότερα όπου έχει πιάσει στασίδι, θα έλεγα, εντάξει, όπου είναι συχνά καλεσμένος, ας πούμε, ο Γιώργος ο Καλιακμάνης. Και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι βρέθηκαν εκεί, του Αγρινίου και της ευρύτερης περιοχής, στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Στο κοινό να πω ότι ήταν παρόν και ο Δημήτρης ο Τραπεζιώτης, που είναι επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Αγρινίου. Αναφέρθηκε στις αυξήσεις των τιμών, γενικότερα στην ακρίβεια, σε βασικά είδη διατροφής και ενεργειακά προϊόντα, ο κύριος Τσουκαλάς.

Άσκησε κριτική, βέβαια, όπως ακούσατε και εσείς, στην κυβερνητική πολιτική. Παρέπεψε στις προτάσεις τις οποίες έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση αυτής της ακρίβειας και της πίεσης που βιώνουν, όλοι αυτό το γνωρίζουμε άλλωστε, χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα.

Είπε ότι έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Την Τετάρτη αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο σε 6.30 το απόγευμα. Η μερίσα διάταξη έχει αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εντάξει, δεν είναι σοβαρό θέμα η αναμόρφωση. Είναι η 8η που γίνεται μέσα στο 2026. Ανατακτά χρονικά διαστήματα σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια έρχονται αναμορφώσεις προϋπολογισμών. Θέμα δεύτερο είναι, από ό,τι βλέπω, σημαντικό. Θεωρώ ότι η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου και επίσης τροποποίηση του Οργανισμού για τη Σύσταση Οργανικών Θέσεων Τακτικού Προσωπικού σε δημοτικούς, βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Θα διορθωθεί μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την χρήση των ΜΑΠΑ, των μέσων δηλαδή ατομικής προστασίας των εργαζομένων για το 2022. Θα καταβληθεί επίσης χρηματικό ποσό, θα αποφασιστεί η καταβολή χρηματικού ποσού και καθορισμός δικαιούχων του εργαζομένων του Δήμου Αγρινίου πάλι για τα ΜΑΠ, τα μέσα ατομικής προστασίας του έτους 2026. Θα υπάρχει νομοδότηση για τον καθορισμό των οριογραμμών της μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων για το έργο Αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας θέσης Άγιος Γεώργιος και Πύργος. Εκεί μάλλον υπάρχει μια μελέτη οριοθέτησης που έχει να κάνει με το έργο το μεγάλο της αντλησιοταμίευσης, το οποίο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης εξ όσων γνωρίζουμε, αλλά τώρα οριοθετούνται κάποια ρέματα για το έργο αυτό και καλύπτει και ο Δήμος Αγρινίου. Προφανώς, επειδή είναι, ας πούμε, αφορά και σε λίμνη από την οποία βρέχεται και ο Δήμος Αμφιλοχίας και ο Δήμος Αγρινίου. Το έργο το συγκεκριμένο της αντλησιοταμίευσης. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα θέματα. Αυτά είναι τα σημαντικότερα, μάλλον, θέματα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη το απόγευμα. Οπότε θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ την Πέμπτη στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, φίλες και φίλοι. Για να κλείσω, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης στην οδό Ερών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Τέλος για σήμερα, πάλι μαζί σας ζωντανά αύριο, φίλες και φίλοι, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι όμως, η ενημέρωση συνεχίζεται. Ακολουθεί μάλλον ο Παρασκευάς μαζί σε ως τη 1 το μεσημέρι. Αμέσως μετά ενημέρωση από τον Παραπολιτικά FM, αρχή 1 με 2 με την Ελληνοφρένεια. Στη συνέχεια τα Κακά Κορίτσια από τον Παραπολιτικά FM έως τις 4. Πλούσιο ενημερωτικό πρόγραμμα λοιπόν, και ψυχαγωγικό, και για τη συνέχεια να έχετε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη εβδομάδα.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Οπότε όχι μόνο καλημέρα αλλά και καλή εβδομάδα, γιατί μια νέα εβδομάδα ξεκινά. Και είναι μια εβδομάδα, Ευαγγέλιο, που θα αποχαιρετήσουμε το Σεπτέμβριο και θα υποδεχθούμε τον Οκτώβριο.

Είστε πάντα συντονισμένοι στον Antenna Star στους 103,5 στα FM. Παρασκευάζει μαζί σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης, τουλάχιστον για τις επόμενες δύο περίπου ώρες, με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Και φυσικά να σταθούμε στη σημερινή ημέρα, όπου με αυτήν φτάνουμε αισίως τις 271 ημέρες σε ό,τι αφορά το έτος 2026. Να στείλουμε τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες Βαρούχ, Νεόφυτος, Χαρίτων και Χαριτό.

Τι άλλο έχουμε σαν σήμερα με ό,τι αφορά τις επετείους αλλά και λοιπές εορτές ανά τον κόσμο? Είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση, Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας, ημέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας στην Τσεχία, Εθνική ημέρα κατά της παιδικής πορνογραφίας στις Φιλιππίνες, Εθνική ημέρα καφέ σε Γερμανία και Ελβετία. Υποθέτω, Βαγγέλη, ότι ειδικά στη Γερμανία σήμερα, που είναι και Εθνική ημέρα καφέ, θα πιούν πικρό καφέ, γιατί τους κεράσαμε χθες το βράδυ. Ο Κουρμπέλης τους κέρασε πικρό καφέ προώρα, μια μέρα νωρίτερα, με την ιστορική νίκη της εθνικής μας. Δεν έτυχε, δεν ήταν κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, ήταν κάτι που και έπρεπε να συμβεί και συνέβη. Γιατί? Γιατί όπως λέμε και ξαναλέμε, η εθνική σε αυτή τη στην έκδοση, σε αυτή τη φουρνιά των τελευταίων 4-5 ετών, διαθέτει, μεσοεπιθετικά τουλάχιστον, μία από τις καλύτερες, μία από τις καλύτερες εθνικές ομάδες, τουλάχιστον για την εθνική σίγουρα, αλλά και διαθέτει μονάδες οι οποίες μαζί μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και νομίζω ότι τολμώ να πω ότι όπως ο Αναστασίου γύρισε το χαρτί στον Πανετολικό μετά τον πρόωρο αποκλεισμό από το κύπελο, και τις όποιες μουρμούρες μπορεί να υπήρχαν, γιατί τίποτα δεν μπορεί να μην υπήρχαν κάποιες μουρμούρες, κάποια απογοήτευση, ναι μεν οι απουσίες. Για σκεφτείτε αν ομιγέννητο δεν είχαμε ξεκινήσει με αυτό το ανέλπιστο 3-3, τι θα συνέβαινε τώρα? Το πιο πιθανό να μην ήταν ο Αναστασίου στον πάγκο. Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε αν η Εθνική όχι απλά δεν κέρδισε τη Σερβία έστω και στο τέλος, αλλά δεχόταν μια βαριά ήττα από τη Γερμανία. Δύσκολα θα έμενε τουλάχιστον για τα επόμενα προκριματικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και μάλιστα είχαμε πει κιόλας ότι αν δεν πάει καλά αυτή η Εθνική, αν δεν δείξει πράγματα, είχαμε πει, επιλέξει, τότε είναι πολύ πιθανό στη θέση του Γιοβάνοβιτς η ΕΠΟ να φέρει τον Ρασβάν Λουσέσκου. Κάτι που ήταν αρκετά πιθανό. Έτσι όπως το γύρισε το φίλο ο Αναστασίου Βαγγέλη, έτσι το γύρισε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και βεβαίως όχι απλά εδραιώνεται με αυτόν τον τρόπο αν συνεχίσει κιόλας να φέρνει και τέτοιου είδους αποτελέσματα, αλλά είπαμε, πρώτα απ' όλα είναι η εικόνα μας, είναι το τι δείχνουμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει και πάλι να είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί θα λέγαμε ότι είδαμε 5 πράγματα από την εθνική. Άρα δεν είναι μόνο να κερδίσουμε τους μεγάλους, είναι να δείξουμε πρώτα και πάνω απ' όλα μια διάθεση, μια προσπάθεια, να κάνουμε 5 ευκαιρίες, γιατί είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε και να κάνουμε ευκαιρίες. Δεν μπορεί αυτή η εθνική να είναι του μισό μηδέν. Θα μου πεις τώρα, με μισό μηδέν δεν κερδίσαμε χθες? Ναι, εντάξει, χθες παίζαμε και κόντρα στη Γερμανία. Δεν παίζαμε κόντρα σε μια ομάδα υποδιέστερη. Και βεβαίως εμείς δεν είμαστε σαν την γερμανική Bild που μας αποκάλεσε ποδοσφαιρικούς νάνους. Ήταν μια σοβαρή προσβολή από ένα τεράστιο μέσο ενημέρωσης όπως είναι αυτό της γερμανικής εφημερίδας, να λέει ποδοσφαιρικούς νάνους στην Ελλάδα. Εντάξει, μάλλον πρέπει να πιούν διπλό καφέ αυτοί και φυσικά πικρό.

και κάτι ακόμη σχετικά με τη σημερινή ημέρα. Κάνε, λέει, μια ανόητη ερώτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι μια σχολική εκδήλωση μέσα από την οποία ενθαρρύνονται οι μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμη και αν αυτές φαντάζουν ανόητες.

ώρα να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, ξεκινώντας από το 480 π.Χ. εδώ και αν πάμε πίσω παραπίσω, ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού από το όρος Αιγάλεο. Το 1538 τώρα λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαρεϊντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο ναύαρχο Ανδρέα Ντόρια.

και φτάνουμε στο 1864 όταν ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. Εκατό χρόνια μετά από το 1864, δηλαδή το 1964, ήταν σαν σήμερα η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949, η οποία βεβαίως παρεμποδίζεται από τον τότε Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος. Και φτάνουμε στο 2000, όταν ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.09. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912, σχεδόν κόντεψε 100 χρόνια μετά να το πάρει το χρυσό. Και βεβαίως τότε, το 1912, το χρυσό το είχε πάρει ο Κωστής Τσικλιτήρας που είχε προτεύσει στο μήκος ανεφοράς. Και 2013, σαν σήμερα, συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και ούτω καθεξής. Κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή.

ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά που τους έβαλε φυλακή, Βαγγέλη. Οπότε το λέω αυτό για να υπενθυμίσω σε όσους έλεγαν πριν μερικές εβδομάδες, μήπως λέει ο Κασιδιάρης ενώσει τις δυνάμεις του με το κόμμα Σαμαρά. Νομίζω ότι μετά από αυτό που είχε συμβεί, όχι απλά κομματάκι δύσκολο, ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όσο και αν στην πολιτική πολλές φορές οι αιώνιοι, οι εχθροί εντός εισαγωγικών ενώνονται κτλ. Κτλ. Γιατί αν τα βάλουμε κάτω και το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες, δύο διαφορετικοί κόσμοι, και όμως έκαναν χωριό που λέμε, έκαναν κυβέρνηση κάποτε, Βαγγέλη. Και αυτό δεν έμοιαζε, ειδικά σε άλλες εποχές που είχαμε και τα περιβόητα μπλε και πράσινα καφενεία, αν το έλεγες τότε αυτό το πράγμα, ότι θα έρθει η στιγμή, η μέρα, ο χρόνος που οι δύο αυτοί οι αιώνιοι, ας πούμε, αντίπαλοι σε πολιτικό επίπεδο θα ενώσουν τις δυνάμεις τους, θα σου έλεγαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, δεν θα σου έλεγαν. Και όμως έγινε πραγματικότητα. Τώρα θα μου πείτε, γιατί στην περίπτωση Σαμαρά με Κασιδιάρη να είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αφού και τα δύο κόμματα ανήκουν στη δεξιά? Το ένα δεν ανήκει ακριβώς στη δεξιά. Το ένα είναι και πέραν της δεξιάς που λέμε. Όχι απλά άκρα, πάει και πιο άκρα από τα άκρα του Κασιδιάρη. Ωστόσο, αν λοιπόν κάποιοι είχαν ξεχάσει το τι ακριβώς συνέβη πριν μερικά χρόνια, έρχεται η σημερινή ημέρα να μας το θυμίσει. Επί κυβέρνησης Σαμαρά είχαν μπει στη φυλακή. Οπότε δεν υπήρχε ούτε μία στο τρισεκατομμύριο περίπτωση να στηρίξει σε καμία των περιπτώσεων ο Ηλίας Κασιδιάρης ένα νέο κόμμα Σαμαρά. Και πράγμα το οποίο έχει επιβεβαιωθεί και επίσημα, αφού ήδη έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενός δικού του κόμματος, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζει το δικό του κόμμα.

Εδώ καλά καλά δεν συνεργάζονται Βελόπουλος, Λατινοπούλου, Σαμαράς που είναι στο κομμάτι της δεξιάς. Είναι τρία κόμματα δεξιάς. Αυτά, Βαγγέλη, είναι τρία κόμματα δεξιάς. Έτσι δεν είναι? Βελόπουλος, Λατινοπούλου, Σαμαράς. Είναι τρία δεξιά κόμματα. Όχι κέντρο δεξιά, δεξιά κόμματα. Και όμως ο καθένας, ο ένας στρίβει από εδώ, ο άλλος στρίβει από εκεί. Αν ήταν ενωμένοι θα μπορούσαν σίγουρα να έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι στη χώρα μας λείπει αυτό που λέμε η ομαδικότητα. Θέλουμε να φαινόμαστε λιγάκι παραπάνω, Βαγγέλη, έτσι δεν είναι? Θέλουμε να φαινόμαστε. Το ίδιο ισχύει, για να μην λέω μόνο για τη δεξιά, το ίδιο ισχύει σε υπέρτατο βαθμό και για τα χιλιάδες κόμματα στο χώρο της κέντροαριστεράς. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, Πλεύση Ελευθερίας, Μέρα 25 και πόσα άλλα. Και πόσα άλλα που αν κάποια εξ αυτών είχαν κάνει μια πιο ενιαία παράταξη, σίγουρα τα δεδομένα τώρα και τα ποσοστά που θα λάμβαναν θα ήταν πολύ καλύτερα. Αλλά είπαμε, έχουμε αυτό το μειονέκτημα στη χώρα. Θέλουμε να φαινόμαστε όλο και περισσότεροι μπροστάριδες, να φαινόμαστε, μην είμαστε μέσα σε μια γενική ομάδα, να φαινόμαστε ως αρχηγοί, ως πρώτοι, ως πρώτα βιολιά. Δεν πάει έτσι το πράγμα, δεν γίνεται. Ένας θα είναι ο αρχηγός και οι υπόλοιποι θα είναι μέσα στην ομάδα που λέμε, έχοντας ο καθένας το ρόλο του και το πόστο του. Δεν γίνεται να είναι όλοι αρχηγοί κόμματος, τι να κάνουμε.

και πόσα άλλα μικρότερα κόμματα, Βαγγέλη, δεξιά, αριστερά, στο κέντρο κτλ., που μένουν και εκτός Βουλής. Έτσι, γιατί δεν συγκεντρώνουν ούτε καν το όριο του 3%. Αυτά περί πολιτικής, μιας και αναφερθήκαμε με αφορμή το σαν σήμερα. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα άλλο άνοιγμα ως προς το σαν σήμερα, με γεγονότα που έχουν αθλητικό περιεχόμενο, ξεκινώντας από το από το 1959, όταν ο 50χρονος κολυμβητής μεγάλων αποστάσεων στην ανοιχτή θάλασσα Ιάσον Ζυργάνος έχασε τη ζωή του ενώ προσπαθούσε να διαπλέψει το στενό μεταξύ Ιρλανδίας και Σκωτίας. '67. Στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ του Τάμπερε, η εθνική μας νικά με 78-69 τη Γαλλία, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Γιώργο Κολοκυθά με 33 πόντους. Ντεμπούτο με το εθνόσημο τότε έκανε ο Βασίλης Γκούμας, ο οποίος σημείωσε μόλις 2 πόντους.

Τώρα, 1979, μένουμε στο αθλητικό σαν σήμερα, αλλά εστιάζουμε σε ένα γεγονός το οποίο έχει και άρωμα αγρινίου, Βαγγέλη, γιατί πολύ απλά αναφέρεται στον Μιχάλη Κούση, ο οποίος σαν σήμερα, ο Μιχάλης Κούσης, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον μαραθώνιο των Μεσογειακών Αγώνων του Split και παράλληλα συντρίβει το παγκόσμιο ρεκόρ 2 ώρες 6 53 έναντι του παλαιού του Ιάπωνα, του Σιγκέρου Σο, με 2 ώρες 9.06. Ο δικός μας έκανε 2 ώρες 6.53 και σπάει αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ. Όχι απλά το σπάει, κυριολεκτικά το συντρίβει. Λίγες ημέρες αργότερα ωστόσο θα διαπιστωθεί ότι η διαδρομή ήταν μικρότερη κατά 899 μέτρα από την προβλεπόμενη, 42 χιλιόμετρα και 195 μέτρα, και έτσι το ρεκόρ, το παγκόσμιο αυτό ρεκόρ, δεν θα αναγνωριστεί εν τέλει.

ίδιο έτος 1979, γιατί σαν σήμερα βεβαίως η εθνική μπάσκετ κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες του Split, το πρώτο της μάλιστα σε μεγάλους αγώνες, νικώντας τον τελικό την πανίσχυρη γηπεδούχο ομάδα της Ιουγκοσλαβίας με 85-75. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Παναγιώτης Γιαννάκης με 28 πόντους, ενώ πολύτιμη συμβολή στον θρίαμβο έχουν και η Μάνθος Κατσούλης με 13, Δημήτρης Κοκολάκης επίσης με 13 πόντους, Τάκης Κορονέος με 10, Κώστας Πετρόπουλος με 9, Τάκης Καρατζουλίδης με 5, Λευτέρης Ακελαρίου με 7 και ο Γιώργος Καστρινάκης

Μερικά χρόνια αργότερα, τώρα το 1982, η ΑΕΚ σαν σήμερα γνωρίζει την ήττα με 1-0 από την Κολονία στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην επανάληψη του αγώνα που είχε διακοπεί στο 89 με σκορ 3-3 λόγω της πτώσης της τάσης του ρεύματος τότε της προβολής. Το είχαμε αναφέρει προημερών. 1986, ο νεοφώτιστος Διαγόρας με προπονητή τον Ιουγκοσλάβο Τόζα Βεσελίνοβιτς νικά 2-0 στη Ρόδο τον ταμπλούχο Παναθηναϊκό. Και μάλιστα τα γκολ πετυχαίνουν ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος το 34 και ο Κώστας Βέλιος το 75. Για δες ο νεοφώτιστος τότε τι έκανε.

Ερχόμαστε στο 1989, όταν ο Ολυμπιακός νικά με 2-0 την Ραντ Βελιγραδίου στο Γιώργος Καραϊσκάκης, στη ρεβάν στη σίτας του με 2-1 στον πρώτο αγώνα, και έτσι προκρίνεται στον δεύτερο γύρο του κυπέλου UEFA. Την επόμενη μέρα ο προπονητής του, Μίλτος Παπαποστόλου, υποβάλλει την παραίτησή του, ενοχλημένος από την πρόσληψη του πεθερού του, Λάγιος Ντέταρη, Ήμρε Κόμορα, στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Είχε πάρει ο Ντέταρη λοιπόν τότε τον πεθερό του για τη θέση του τεχνικού διευθυντή και ο γαμπρός παραιτήθηκε, Βαγγέλη. Εδώ δεις οικογενειακές ιστορίες. Και όλα αυτά μετά από μια νίκη που σήμαινε και την πρόκριση της ομάδας του. Αντί να ασχοληθεί εν τέλει με το ότι η ομάδα του προκρίθηκε κτλ. Κτλ., στάθηκε στο ότι ο τότε ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, ο Ντέταρη, πήγε και πήρε τον πεθερό του για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Και μετά από αυτήν την εξέλιξη, εν τέλει, για τεχνικός διευθυντής ξεκίνησε ο πεθερός, αλλά έφαγε το γαμπρό στη στροφή, που λέμε εντός εισαγωγικών, το έφαγε, αφού εν τέλει ήταν εκείνος που έμεινε στον πάγκο της ομάδας. Πήρε και τη θέση του προπονητή μετά. Σε άλλα γεγονότα με αθλητικό περιεχόμενο, σαν σήμερα 1991, στον πρώτο του αγώνα για την Α1 μπάσκετ με προπονητή τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Ζάρκο Πάσπαλιε στο παρκέ, ο Ολυμπιακός νικά με 67-59 στο ΣΕΦ τον τότε πρωταθλητή Άρη, ο οποίος έχει παραταχθεί χωρίς τον τιμωρημένο Νίκο Γκάλη. Αυτές οι εποχές θα ξανάρθουν. Αυτές οι εποχές είναι θέμα χρόνου να επανέλθουν. Να βλέπουμε δηλαδή πρωταθλήματα στο μπάσκετ, όπου δεν θα μιλάμε για ντέρμπι αιωνίων απαραίτητα στους τελικούς, γιατί μπορεί κάποιος από τους αιώνιους να μην είναι καν πρώτος ή να μην είναι καν δεύτερος στην κανονική διάρκεια. Η ισχυροποίηση του Άρη και του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ και του Άρη, έρχεται να ανατρέψει εκ νέου τα δεδομένα μετά από αρκετά χρόνια. Ναι, μετά από αρκετά χρόνια δεν θα είναι οι φτωχοί συγγενείς ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, και οι δύο ομάδες έχουν δυναμώσει πάρα πολύ. Ο ΠΑΟΚ το έδειξε ήδη. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό και τον απέκλεισε τον τελικό του Super Cup. Πάλεψε με θεούς και δαίμονες κόντρα στον Ολυμπιακό. Στις λεπτομέρειες δεν κατάφερε να πάρει το Super Cup στο μπάσκετ. Ωστόσο βλέπουμε ότι η δυναμική πλέον και του ΠΑΟΚ και του Άρη θα είναι τέτοια που σε κάθε περίπτωση οι αιώνιοι να μην το έχουν δεδομένο ότι θα κάνουν ό,τι θέλουν σε όλη τη διάρκεια της περίοδου της κανονικής, και να μην το έχουν δεδομένο ότι θα είναι εκείνοι που θα πάνε στους τελικούς του πρωταθλήματος. Και αυτό νομίζω ότι τους ωφελεί και τους ιδίους, υπό την έννοια ότι δυναμώνει το πρωτάθλημα, Βαγγέλη. Όταν παίζεις δυνατά παιχνίδια στις εγχώριες διοργανώσεις, προετοιμάζεσαι ακόμα καλύτερα και για πολύ μεγαλύτερες αναμετρήσεις που δίνεις στην Ευρώπη. Βέβαια, αυτό περισσότερο ισχύει για το ποδόσφαιρο, γιατί στο μπάσκετ οι ελληνικές ομάδες και οι αιώνιοι στο μπάσκετ είναι τα μεγαθύρια της Ευρώπης, ή μάλλον κάποια από τα μεγαθύρια της Ευρώπης, συνυπολογίζοντας και την πάλι ποτέ ισχυρή ΤΣΣΚΑ Μόσχας, την Ρεάλ, την Μακάμπη κατά διαστήματα, γιατί έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Έτσι είναι τα πράγματα. Στο μπάσκετ η σύλλογή μας, Βαγγέλη, είναι μέσα στα 4-5 μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης. Στο ποδόσφαιρο προσπαθούμε εκεί να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά τα γεγονότα με αθλητικό περιεχόμενο που αφορούν είτε ελληνικές ομάδες είτε Έλληνες αθλητές. 1994, ο Άγιαξ νικά με 2-1 την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη φάση των ομίλων του Champions League. Σαν σήμερα η Ένωση άνοιξε το σκορ στο 30 με τον Τόνι Σαβεύσκι. Ωστόσο ο Γιάρι Λίντμενεν ισοφάρισε μόλις 3 λεπτά αργότερα, και στο 65 ο 18χρονος Πάτρικ Κλάιφερτ διαμορφώνει το τελικό σκορ υπέρ της Ολλανδικής ομάδας. Το 96, σαν σήμερα, ο Βενγκέρ, λέει, κάθεσε στον πάγκο της Arsenal και έφερε μια δική του επανάσταση,
με το αίτητο το 2004 για την Arsenal, νέο γήπεδο γιατί εξοικονομούσε για πολλά χρόνια η Arsenal τα χρήματα που θα μπορούσε να διαθέσει για να φτιάξει καλύτερη ομάδα και πιο ανταγωνιστική, τα κρατούσε, έφτιαξε νέο γήπεδο, πέρασαν τα χρόνια, ήρθε η ώρα και η Arsenal που πριν μερικούς μήνες πήρε ξανά πρωτάθλημα από το μακρινό 2004. Κι όμως η Arsenal πήρε πρωτάθλημα και υπό προϋποθέσεις μπορεί να πάρει και άλλο φέτος ή ακόμη και να διεκδικήσει αυτό που δεν πήρε στον περσινό τελικό του Champions League, την κούπα με τα μεγάλα αυτιά.

0: Φτάνουμε στο 2000, όταν ο Ηγυραιός, ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης, πανηγυρίζει την πρώτη του επιτυχία στο πλαίσιο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αφού νικά την γαλλική β' κατηγορίας ομάδα γενιών στο Καφτατζόγλιο και μάλιστα με γκολ του Μιχάλη Κωνσταντίνου στο 77, και έτσι προκρίνεται στον δεύτερο γύρο του κυπέλου UEFA. Την ίδια ημέρα και για την ίδια διοργάνωση, ο Όφη πετυχαίνει την ευρύτερη νίκη της ιστορίας του στα κύπελλα Ευρώπης, καθώς συντρίβει την σερβική Νάμπρενταγκ με 6-0 στο Ηράκλειο. Εν συντομία να πούμε και τα υπόλοιπα γεγονότα, γιατί είχαμε αρκετά σαν σήμερα με περί αθλητισμού λόγους. 2003, και να πάμε στη διαφημίση μετά από αυτό. Η αρετή Αθανασοπούλου το 2003 κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 59 κιλών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό που διεξήχθη στη Γερμανία. 2004, με γκολ του Άκη Στολτίδη στο 17, ο Ολυμπιακός νικά τη Λίβερπουλ για την φάση των ομίλων του Champions League, και αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι που έδωσε στο ανακοινισμένο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Μάλιστα, αυτή ήταν και η πρώτη φορά στα χρονικά των κυπέλων Ευρώπης που η Λίβερπουλ χάνει από ελληνική ομάδα. Καιρός ήταν, θα μου πείτε. 2005, με γκολ του Σολδάδο στο 87, η Ρεάλ λυγίζει τον Ολυμπιακό στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Και βεβαίως το 2022 είχαμε χάλκινα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό K21 που διεξήχθη στα Τίρανα για την Κωνσταντίνα Πολυχρόνη και την Αγορίτσα Κίτσιο. Κάπως έτσι κλείνουμε την ενότητα του αθλητικού σαν σήμερα. Πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις με εδώ έως τη 1:15 στην παρέα σας.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
2: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
3: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
2: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
3: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
2: Εγγύηση?
3: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: just a mistake when his finger pulled the trigger. And he shot everyone.
1: Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, για το δεύτερο μέρος την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζει μάζες επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

είχαμε μείνει στις προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. 551, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κομφούκιος, Βαγγέλη. Είναι μια εξελινισμένη ονομασία του Κουνγκ Φου Τζου, του Κινέζου φιλόσοφου. Ποιος δεν τον γνωρίζει? Όχι προσωπικά, ενώ ποιος δεν τον γνωρίζει σαν ακουστά ως προσωπικότητα. 1893, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Καρύμπας, ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά μόνο τοποθετείται στη γενιά του 30. Αποτελεί μια μοναχική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. 1924, γεννιέται σαν σήμερα ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ενώ το 1934, 10 χρόνια μετά, γεννιέται η σπουδαία Γαλλίδα ηθοποιός η Μπριζίτ Μπαρντό. Καμία από τις προσωπικότητες φυσικά δεν είναι εν ζωή. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1991, ο Miles Davis, Αμερικανός συνθέτης και τροπετίστας της jazz. 2003, ο Ηλίας Καζαντζόγλου, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Και το 2016 φεύγει από τη ζωή ο Σιμών Πέρες, διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός.

Μια νέα εβδομάδα είναι σε εξέλιξη, Βαγγέλη. Ωστόσο βλέπουμε ότι καιρικά δεν θα αλλάξει κάτι. Ίσα ίσα το σκηνικό του καιρού, το συγκλονιστικό απρόπτου δηλαδή, θα είναι το ίδιο από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Δηλαδή η ηλιοφάνεια κατά βάση, με μια έτσι πιο έντονη αίσθηση του κρύου νωρίς το πρωί ή και αργά το βράδυ. Ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, όχι βροχοπτώσεις, όχι θερμοκρασίες πάνω ή κάτω από τους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο λοιπόν το σκηνικό του καιρού καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Κάποιες μέρες ίσως λίγο πιο έντονη συννεφιά, όπως την Τετάρτη ας πούμε, αλλά μέχρι εκεί μην περιμένετε κάτι διαφορετικό. Όπως θα φύγει ο Σεπτέμβριος, πάνω κάτω έτσι θα μπει και ο Οκτώβριος.

Βλέπω εδώ στα social media, Βαγγέλη, στα σχόλια και στις αναρτήσεις, κάποιοι αναρτούν τα εισιτήριά τους για την αποψινή συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό. Μνήμες, τραγούδια και όνειρα με τον Παντελή Θαλασσινό στο Μεσολόγγι, στο Ανοιχτό Θέατρο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Είναι η συναυλία που γίνεται υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και βεβαίως κάποιοι δεν πήγαν, φαντάζομαι, στη Βύση και ετοιμάζονται να πάνε στον Παντελή Θαλασσινό. Για να πάμε στη Βύση, Βαγγέλη, έπρεπε να έχουμε ήδη προγραμματίσει καιρό πριν μια τέτοια έξοδο, και καλά πηγαίναμε, πως θα φεύγαμε από εκείνη το θέμα. 100.000 σχεδόν, 95 για να είμαι και εγώ απόλυτα ακριβής, 95.000 γέμισαν το ΟΑΚΑ, Βαγγέλη, και κάποιοι έχουν και τα παράπονά τους, για να τα λέμε όλα, να μην στεκόμαστε επιφανειακά στο ότι ήταν όλα τέλεια και super wow και αυτά. Ναι, ήταν super wow αρκετά πράγματα, λέει, αλλά υπήρχαν, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, και κάποιες παραφωνίες, να το πω, κάποια ζητήματα που δεν λύθηκαν, να το πω. Γιατί υπήρξαν και άνθρωποι που διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν κατάφεραν να μπουν έγκαιρα ή οτιδήποτε σχετικό. Και πόσοι άλλοι που είχαν άλλου είδους προβλήματα φεύγοντας, γιατί γινόταν αυτό που λέμε πατής με πατώσε σε μια τέτοια περίπτωση. Και λογικό, θα μου πεις, εν μέρη, 95.000 κόσμος, και μάλιστα για αρκετή ώρα νωρίς, και στο πρώτο κομμάτι της συναυλίας είχε και ένα ψηλό βροχο. Τουλάχιστον ψηλό βροχο, γιατί κάποιοι φορούσαν και τα διάβροχα. Δεν πήγαν έτσι.

Θα καταπιαστούμε και μετά τη σβήση, Βαγγέλια, εννοείται. Αλλά στεκόμαστε και στο σήμερα και στο τώρα και σε κάτι που αφορά και την ευρύτερη εδώ περιοχή της Δωλοακαρνανίας, Βαγγέλη. Γιατί καλή η Βύση, καλή και η Βανδύ, όλα καλά και άγια που λέμε. Αλλά η σημερινή συναυλία του Παντελή Θαλασσινού στο ανοιχτό θέατρο Ιεράς Πόλεως έχει το κάτι διαφορετικό. Και δεν το λέω για να το παίξω της κουλτούρας, πως λένε, ή να το παίξω έτσι έντεχνος και τα λοιπά και τα λοιπά, υποστηρικτής. Αλλά το πάω κάπου αλλού και το πάω πολύ απλά στο φιλανθρωπικό της υπόθεσης. Γιατί δεν είναι μια απλά, μια εξίσου σπουδαία συναυλία με έναν σπουδαίο καλλιτέχνη και τραγούδια τα οποία νομίζω μπορούν να ακούν και ακούν αρκετές γενιές. Αλλά γιατί εδώ τώρα μιλάμε και για μια μεγάλη προσφορά. Αφού από τα έσοδα της συναυλίας, όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση συγκεκριμένων δράσεων του κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως. Για του λόγου του αληθές θα στηριχτούν, λέει, το Ταμείο Υποτροφιών, μέσω του οποίου ενισχύονται νέοι και νέες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και αγωνίζονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Θα ενισχυθούν τα συσίτια και τα σπίτια Γαλήνης Χριστού, μέσα από τα οποία περισσότεροι από 300 συνάνθρωποι μας λαμβάνουν καθημερινά σίτηση και στήριξη. Επίσης θα στηριχτούν, γιατί μέσα από τα έσοδα αυτά θα συμβάλλει η Ιερά Μητρόπολη και στην ενίσχυση σχολικών μονάδων με την κάλυψη αναγών σε υλικοτεχνική υποδομή και τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ανθρώπων και οικογενειών που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό και απόψε κάθε εισιτήριο έχει τη δική του αξία και πέραν της μουσικής.

Να σημειωθεί ότι το ραντεβού έχει δοθεί για απόψε στις 7.30 στο Ανοιχτό Θέατρο Ιεράς Πόλεως. Και βεβαίως να πούμε ότι τη συγκεκριμένη συναυλία διοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας και το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο με τη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Μην το ξεχνάμε.

Πριν πάμε στα Τισβήση, και όχι μόνο, γιατί είχαμε και την σπουδαία αναμέτρηση της εθνικής μας χθες με τη Γερμανία, εκεί όπου γράφτηκε η ιστορία για την εθνική μας, αφού για πρώτη φορά κερδίσαμε τους Γερμανούς στην έδρα τους, δεν το είχαμε κάνει ποτέ ξανά, και αυτό από μόνο του είναι ένα ιστορικό γεγονός σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών. Πάμε να σας δώσουμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας του Σαββάτου μεν, αλλά με θέματα επίκαιρα και θέματα τα οποία συζητιούνται και θα συζητηθούν και τις επόμενες μέρες και ώρες. Να πούμε ότι στην οδό Κολοκοτρώνη έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα 24 ώρα, Βαγγέλη, η αποκατάσταση. Καλή ώρα παρά ποτέ. Καλή ώρα παρά ποτέ. Από πέρσι ξεκίνησε το πρόβλημα εκεί. Εν τέλει σχεδόν σκάρτο από έναν χρόνο μετά, 10 μήνες μετά, και ξεκινούν τα έργα, δηλαδή ξεκίνησαν τα έργα, και βεβαίως να πούμε ότι οι εσκαφές ξεκίνησαν στην έξοδο της περιμετρικής για να αποκαλυφθεί και βεβαίως η έκταση της ζημιάς που υπάρχει εκεί.

Εξαντλούνται τα νοικοκυριά, ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. 1656 ευρώ το μήνα, Βαγγέλη, είναι η μέση δαπάνη στη Δυτική Ελλάδα. Μικρότερη και από τον πληθωρισμό η αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών στη Δυτική Ελλάδα, που τα βγάζουν πέρα με 164 ευρώ λιγότερα. Σε άλλα θέματα, στο Μεσολόγγι, στο τελικό στάδιο η επιλογή αναδόχου για το κλειστό. Ξεκίνησε βεβαίως η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στόχος η αντοχή απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Ο αντιπεριφερειάρχης Λίνος Μπλέτσας, μιλώντας στη συνείδηση, παρουσίασε το σχεδιασμό της περιφέρειας για την κλιματική ανθεκτικότητα και την πράσινη μετάβαση. Ναύπακτος έπεσαν οι υπογραφές για την στατική ενίσχυση του ΕΠΑΛ και στα ευσυνείδητα ανοιχτό το θέμα της στέγασης του ΚΕΠΕΑ της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Βαγγέλη, να σε ενημερώσω αν δεν το γνωρίζεις, ότι εντός της εβδομάδας, μιας και τελειώνει και ο μήνας, και συγκεκριμένα την Τετάρτη, την τελευταία ημέρα του μήνα Σεπτέμβρη, έχουμε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, Βαγγέλη.

όπως κάθε μήνα, έτσι και τώρα βεβαίως, στα τέλη του, του μήνα Σεπτέμβρη, έχει οριστικοποιηθεί αυτό το ραντεβού. Τετάρτη 6:30 είναι η 10η τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις φυσικά στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη

Για ποιο λόγο προτιμά κανείς να βλέπει πιο εύκολα, πιο πολύ το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου και όχι το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου? Έρχομαι και ρωτώ εγώ. Είναι τεχνικό το ζήτημα? Δεν βγαίνει καλά ο ήχος? Είναι η διαδικασία έτσι όπως γίνεται? Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί βλέπω, παρακολουθώ πολλές φορές πως το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου, τι πολλές φορές, κάθε φορά, και ας μην είναι πάντα και τα θέματα αυτό που λέμε φλέγοντα, αλλά τα πιο τυποποιημένα, τα πιο τυπικά θέματα καθημερινότητας. Όταν λοιπόν δεν είναι απαραίτητα κάποιο πολύ μεγάλο ζήτημα που έχουν να λύσουν και να αντιπαρατεθούν οι παρατάξεις. Και παρόλα αυτά, τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου την παρακολουθούν τουλάχιστον 100 άτομα. Τώρα θα μου πεις, και αυτό είναι επιτυχία, να σε παρακολουθούν μόλις 100 άτομα? Δεν θα έπρεπε να παρακολουθούν, δεν θα έπρεπε οι πολίτες οι ίδιοι να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον? Δυστυχώς δεν δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, δυστυχώς. Αλλά στη συνεδριά του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, αν έτσι από περιέργεια το κοιτάξεις, Βαγγέλη, θα δεις ότι πάνω από 10, 15, 20, 30, 40 σε κάποιες περιπτώσεις άτομα δεν παρακολουθούν τη συνεδρίαση. Και είμαστε μια πόλη που αν, και σαν πόλη είμαστε πόσο, 50-60 χιλιάδες, σαν δήμος πλησιάζουμε τις 100 χιλιάδες, όσοι πήγαν στη Βύση δηλαδή, έτσι, η Βύση τόσο κόσμο είχε, όσο ένας δήμος Αγρινίου, μαζί με τις κοινότητες για να μην μπερδευτούν ορισμένοι. Λοιπόν, και όμως, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου πάνω από 15-20, βαριά 30-40 άτομα δεν το παρακολουθούν. Αυτό είναι όχι απλά καμπανάκι. Κατ' εμέ είναι καμπάνα, από τις μεγάλες κιόλας. Και για να λέμε και το στραβού το δίκιο, αυτή η καμπάνα δεν επηρεάζει μόνο όσους συμμετέχουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημοτική Αρχή και τους ανθρώπους αντιπολίτευσης. Αυτό πρέπει να προβληματίσει και όλους εμάς, τους πολίτες. Δηλαδή δεν παρακολουθούμε το τι συμβαίνει στην πόλη μας. Δεν παρακολουθούμε. Και πώς περιμένουμε μετά να έχουμε άποψη και να τοποθετούμαστε επί των θεμάτων και να λέμε γιατί αυτό έγινε έτσι, γιατί αυτό δεν έγινε έτσι κτλ. Κτλ. Όταν ούτε καν παρακολουθούμε τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Θα μου πεις, κάποια από τα θέματα ίσως είναι λίγο έτσι εξειδικευμένα για να τα παρακολουθήσουν όλοι οι πολίτες κτλ. Κτλ. Οκ. Αλλά δεν γίνεται όλα τα θέματα να μην είναι, ότι όλα τα θέματα είναι τόσο εξειδικευμένα που δεν μας αφορούν και δεν πρέπει να δώσουμε την πρέπουσα σημασία και το ενδιαφέρον. Και για να προλάβω εκείνους που θα πούν, εντάξει, το ότι δεν το βλέπουν από το ίντερνετ δεν σημαίνει ότι δεν πάνε κιόλας από κοντά. Όχι. Και από κοντά, μην φανταστείτε, είναι ελάχιστες περιπτώσεις που θα δει κανείς πολίτες να βρίσκονται στο χώρο και να παρακολουθούν τη συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων. Είναι πραγματικά ελάχιστοι, και αυτό κατά διαστήματα, αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα, κάτι που θέλουν να τοποθετηθούν, δηλαδή κάποιο ζήτημα, όταν θέλουν να διαμαρτυρηθούν για κάτι, και εκεί μεμονωμένα πάνε, διαμαρτύρονται, φεύγουν μετά, τέλος.

θα δούμε και άλλα θέματα. Θα δούμε και άλλα θέματα βεβαίως που είχαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Δεν ήταν μόνο η Δύση, δεν είναι μόνο η Εθνική. Είναι και άλλα θέματα και τοπικά και μη. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και το Σπάρταθλον, Βαγγέλη. Μια σπουδαία διοργάνωση στην οποία επανήλθε ο Φώτης Ζησιμόπουλος και έγραψε τη δική του ιστορία.

Καμιά φορά η ιστορία δεν γράφει μόνο αν είσαι ο πρώτος των πρώτων. Μην το κάνουμε σαν ορισμένους που λένε, και έχει μια ιστορική αυτή η έκφραση, ότι ο πρώτος είναι τα πάντα και οι υπόλοιποι τίποτα. Όχι δα. Είναι μια σπουδαία διοργάνωση του Σπάρταθλων, όπου συμμετέχουν πάρα πολλοί αθλητές, άνδρες και γυναίκες, από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Είναι μια κορυφαία διοργάνωση και δεν είναι λίγο πράγμα να βγαίνεις δεύτερος, έτσι, οπότε μην υποτιμούμε καμία θέση. Από τη στιγμή που είσαι στο βάθρο, κάτι έχεις κάνει καλά. Κάποιες φορές θα είσαι τέλειος, κάποιες φορές θα είσαι λιγότερο τέλειος, αλλά και πάλι θα είσαι εξίσου πάρα πολύ καλός, όπως ήταν ο Φώτης Ζησιμόπουλος. Άλλωστε, ποιος να πει τι σε έναν αθλητή, σε έναν δρομέα που έχει από το 21 στο 24 κατακτήσει 4 σερί φορές, 4 συνεχόμενες χρονιές τον τίτλο. Έκανε ένα μίνι διάλειμμα, αν θέλετε, το 25, μιας και εκείνο το χρονικό διάστημα συμμετείχε σε έναν άλλον αγώνα εκπροσωπώντας τη χώρα μας στη Γαλλία, και επανήλθε και κατάφερε να φτάσει και πάλι στο βάθρο, αυτή τη φορά αποσπώντας τη δεύτερη θέση, το ασημένιο μετάλλιο. Όμως περήφανος μας έκανε και πάλι, μόνο και μόνο με την προσπάθειά του, με την επιμονή του, με το θάρρος του και το πείσμα του. Και βεβαίως νομίζω ότι όλοι οι τολοακαρνάνες δεν μπορούμε παρά να είμαστε συγκινημένοι για αυτό το οποίο κατάφερε. Γιατί δεν είναι λίγο πράγμα να τερματίζεις τόσο ψηλά, να είσαι σε επίπεδο πρωταθλητισμού και πάλι, να το αποδεικνύεις για μια ακόμη χρονιά. Αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Endersoft One. Ψηφιακή ταμιακή, πώς και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο yes1goretail.gr. Πάνω τελεία, ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής.

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
10: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
8: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
9: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
10: Φοβάμαι!
9: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
8: Να το! Το βρήκαμε!
9: Μπράβο!
11: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
13: Μυστήριο.
14: Δράση.
15: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
16: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
18: Λύσε τους γρίφους.
19: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
20: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
11: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
21: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

που λες, Βαγγέλη, σχεδόν ένας ολόκληρος δήμος, σαν τον Δήμο Αγρινίου, έδωσε το παρόν στο ΆΚΑ για την αναβίση. Τώρα, σε περίπτωση που, λέει και το τραγούδι, σε περίπτωση που θελήσει να έρθει και η αναβίση προς το Αγρίνιο, εμείς κανένα πρόβλημα, γιατί όχι, θα μπορούσε ίσως να τη δει κανείς σε κάποιο από τα επόμενα lake party, λέω τώρα εγώ. Προτείνω στους αρμόδιους και αν με ακούνε οι ηθήνοντες, γιατί όχι, Βαγγέλη, φαντάζεσαι τι έχει να γίνει έτσι και έρθει η αναβίση σε κάποιο τέτοιο event

Η αλήθεια είναι ότι οι συναυλίες σαν και αυτές που έκανε στο Καλλιμάρμαρο πέρσι και στο ΆΚΑ φέτος, εντάξει, είναι, μένουν στην ιστορία, Βαγγέλη, και για τον ίδιο τον καλλιτέχνη είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, γιατί είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε είμαστε του λαϊκού, είτε είμαστε του έντεχνου, είτε είμαστε του ροκ, ή όπου, ό,τι και αν αρέσει τον καθέναν, δεν μπορεί κανείς μας παρόλα αυτά να αμφισβητήσει ότι δεν είναι δά και μικρή επιτυχία, ίσα ίσα είναι τεράστιο επίτευγμα ένας καλλιτέχνης με τόσα χρόνια πορείας και παρουσίας στο χρόνο, στο, και στο χώρο να γεμίζει στάδια και στάδια. Δεν είναι μικρό πράγμα. Από εκεί και έπειτα, φυσικά, εντάξει, ναι, κάποιοι το παρατράβηξαν στα σχόλιά τους, ξέφυγαν, όπως συνηθίζεται δυστυχώς να ξεφεύγουν ορισμένοι στα social media, στην προσπάθεια να φανούν, να αναδειχθούν, να πούν ότι υπάρχουν, να πούν ότι κάτι είπαν και εκείνοι, όπως συμβαίνει δυστυχώς σε πολλές παρόμοιες περιπτώσεις.

Ας αφήσουμε λοιπόν την Άννα Βύση, απόλαυση και εκείνη το θρίαμβό της, εμφολάψαμε και εμείς ωραίες μουσικές. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται και σε άλλα θέματα, και σε άλλα θέματα που έρχονται από το χώρο της πολιτικής. Ναι, από το χώρο της πολιτικής. Εκεί θα πάμε τώρα στην πολιτική, πριν γυρίσουμε και πάλι σε κοινωνικά θέματα. Και βεβαίως ένα μικρό ερώτημα, αν θέλετε, υπάρχει ακόμη και τώρα, γιατί ναι μεν ο Σαμαράς τα έχει όλα, λένε, έτοιμα. Έχει έτοιμο στους συνεργάτες του, έχει έτοιμο τα ψηφοδέλτια, έχει έτοιμο το όνομα του κόμματος, τα γραφεία και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο έχει. Αλλά ξέρεις, όσο δεν το ανακοινώνει, Βαγγέλη, υπάρχει μια αναμονή, μια έτσι, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία ας πούμε ελπίζουν. Ακόμη και τώρα στη Νέα Δημοκρατία ελπίζουν, σου λέει μήπως, και ακόμη και αν τα έχει όλα έτοιμα, μήπως τελευταία στιγμή κάνει πίσω. Ελπίζουν στη Νέα Δημοκρατία, και κοντά στη Νέα Δημοκρατία ελπίζουν και τα μικρότερα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Γιατί κακά τα ψέματα, ούτε ο Βελόπουλος, ούτε η Λατινοπούλου, ούτε και άλλοι που ανήκουν στην δεξιά πτέρυγα θέλουν την επιστροφή Σαμαρά. Γιατί σου λέει και 5 να πάρει, και 7 να πάρει, και 8 να πάρει, από όλους μας θα κόψει. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι αρκετοί που δεν θέλουν Σαμαρά στη δεξιά πολυκατοικία. Στην αριστερή πολυκατοικία τώρα, εκεί τα πράγματα νομίζω ότι ήθελε δεν ήθελε ο Ανδρουλάκης, εφόσον δεν πήγαινε η Βελόνα όπως θα έπρεπε, είδε φως και ο Τσίπρας που λέει και μπήκε. Τώρα βέβαια και η Βελόνα του Τσίπρα, μη φανταστείτε ότι έφτασε ξαφνικά στο Θεό. Πήγε ως ένα σημείο, ναι μεν, περνά όπως φαίνεται δημοσκοπικά τουλάχιστον τον Ανδρουλάκη, αλλά ως εκεί. Δεν είναι και τις Βελόνες που λες εδώ θα γίνει θρίαμβος, απλά είναι αυτό που λέμε, είναι, να το παρομοιάσω με τον αθλητισμό, είναι όπως πριν χρόνια που το πρωτάθλημα ήταν στον Ολυμπιακό. Ήταν η καλύτερη ομάδα, ήταν με διαφορά, έφευγε μπροστά ο Ολυμπιακός. Και πάλευαν τώρα ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ποιος θα βγει δεύτερος. Κάτι τέτοιο συμβαίνει τώρα στην αριστερή πολυκατοικία, στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Γιατί και ο Τσίπρας τώρα δεν είναι ο αριστερός του τότε, είναι πιο κεντρός και ο Τσίπρας. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει τώρα. Ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, καλός ή κακός, είναι σαν τον Ολυμπιακό εκείνων των χρόνων που ξέφευγε μπροστά, δεν τον έφτανε εύκολα. Και τώρα παλεύουν οι υπόλοιποι για το ποιος θα βγει δεύτερος. Σαν τα μαλλιά μου τα σαντρέ. Και έχουμε ακόμα δρόμο. Περιμένετε, είναι ακόμη δεν μπήκε Οκτώβριος. Είναι Σεπτέμβριος ακόμη. Στα τελευταία του μεν, αλλά Σεπτέμβριος. Δεν μπήκε Οκτώβριος. Έως τον Μάρτιο ή Μάιο που θα γίνουν οι εκλογές, έχουμε ακόμα δρόμο. Έχουμε να δούμε μετακινήσεις και μετακινήσεις, ειδικά από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα κάνει κινήσεις, όπως είπαν και στην τηλεοπτική εκπομπή. Λέει, μεταγραφές πάνε και έρχονται στο χώρο της κεντροαριστεράς κυρίως, γιατί το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να ενισχυθεί προς πάσα κατεύθυνση. Κάποιοι όμως, ακόμη και από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, στρίβουν προς την Ελλάς του Τσίπρα, γιατί εκεί βλέπουν καλύτερα ποσοστά, μεγαλύτερη δυναμική κτλ. Ωραίο και αυτό. Πολύ ωραίο και αυτό. Πάμε δηλαδή σε ένα κόμμα ανάλογα το ρεύμα που έχει. Και αν δεν έχει ρεύμα από ένα σημείο και μετά ο Τσίπρας, θα ξαναφύγουν από τον Τσίπρα και θα πάνε αλλού. Δηλαδή αυτή είναι η πολιτική ορισμένων που κατεβαίνουν στην πολιτική, Βαγγέλη. Πάμε σήμερα εδώ, αύριο πάμε εκεί, επειδή είναι σε καλή κατάσταση βάσει ποσοστών το εκάστοτε κόμμα. Αυτή είναι η πολιτική ορισμένων. Δυστυχώς, αυτή είναι η πολιτική ορισμένων. Πάμε όπου φυσάει το ρεύμα. Και όχι με βάση το τι πιστεύουμε και τι θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για το λαό.

σε εκείνα που δεν συμφωνούμε, προφανώς είναι στον τρόπο με τον οποίο κάποιοι θέλουν να δείξουν τη διαφωνία τους, τη δυσαρέσκειά τους, την δείχνουμε με λόγια. Με λόγια, με τη δική μας άποψη, μέχρι εκεί. Ούτε μπογιές όπως έκαναν στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου, με τον ίδιο να λέει δεν τους φοβάμαι, δεν με πτωούν. Είχαμε βανδαλισμό λοιπόν σε γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου, του υποψήφιου βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στη Δάφνη. Ανακοίνωση εξέδωσε και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πριν από λίγο, όπου αναφέρεται σε αυτήν την επίθεση λέγοντας ότι η δημοκρατία μας λέει είναι πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις ορισμένων. Νομίζω ότι αυτά δεν έχουν νόημα, δεν βοηθούν σε κάτι, ούτε με το αν θα ρίξει κανείς μπογιά θα αλλάξει κάτι. Όχι, δεν είμαι αυτής της άποψης, μακριά από μας. Δεν τη θεωρώ καν τοποθέτηση αυτή, δεν τη θεωρώ κίνηση με λογική. Το βρήκες το όχι γιατί, Βαγγελίδες? Να λοιπόν, που τους ήχους της ανασβήσει, εμείς ασχολούμαστε με τις πολιτικές εξελίξεις, γιατί είπαμε, εκλογές σε λίγους μήνες και όλοι τρέχουν. Τρέχουν και δεν φτάνουν τη στιγμή που για το κόμμα Καριστιανού τα πράγματα δεν βαδίζουν και πολύ καλά. Είδες που λέγαμε και για την βελόνα του Τσίπρα. Πάει μέχρι ένα σημείο και η βελόνα του Τσίπρα. Δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει παραπάνω. Τι να πούμε τώρα για τη βελόνα του κόμματος της Καριστιανού, που δεν έχει και την πολιτική εμπειρία ούτε του Τσίπρα, ούτε του Σωμαρά, ούτε του Ανδρουλάκη, άσχετα αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί τους, και όμως φαινόταν ότι έρχεται σαν μια καταιγίδα να πάρει ποσοστά και ποσοστά το κόμμα Καριστιανού, αλλά ξεφούσκωσε πριν καλά καλά φτάσει στα ύψη, και τώρα ελοχεύει ακόμη και ο κίνδυνος για την κυρία Καριστιανού και για το κόμμα της να μην μπει καν στην επόμενη Βουλή, εκεί που ήταν όχι απλά δεδομένη η παρουσία της στην επόμενη Βουλή βάσει της δυναμικής που φαινόταν να χτίζει, αλλά στο τέλος, Βαγγέλη, μη σου κάνει εντύπωση αν δεν μπει καν στη Βουλή.

Για να μην λέμε μόνο για τις κινήσεις που γίνονται και τις μεταγραφές που αναμένεται να ανακοινωθούν από τα κόμματα της κεντροαριστεράς και στην κεντροδεξιά, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, έχουμε και εκεί κινήσεις. Με τον Δημήτρη Σκουλό, τον γνωρίσαμε μέσα από το GNTM ως κριτή, ο γνωστός φωτογράφος, ο οποίος εκτός από συμπαίκτης, που λέει και ο Γεωργιάδης ο Άδωνης, εκτός από συμπαίκτης του στο τένις, θα είναι, λέει, και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Να λοιπόν, Βαγγέλη, που στην πολιτική και εν ώψη των εκλογών θα δούμε πολλά ονόματα από πολλούς χώρους να παίρνουν θέση. Μάλιστα, υπήρξε και μια συνέντευξη που παραχώρησε χθες η εμφυλοχιώτησα Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία μίλησε για την περιπέτεια της υγείας της και για το όσα έχει περάσει τα τελευταία χρόνια μετά από αυτήν την σοκαριστική επίθεση με το βιτριόλι. Και μάλιστα η δημοσιογράφος κάποια στιγμή τη ρώτησε στο τέλος της συνέντευξης αν σκοπεύει να κατέβει, να ασχοληθεί με την πολιτική. Η ίδια η αλήθεια είναι ότι δεν το απέκλεισε, αλλά δεν έδειξε να την ενδιαφέρει και τόσο. Τώρα, αν αυτό και μόνο το ερώτημα που τέθηκε, δηλαδή, και η όχι και απόλυτη άρνησή της, ότι γιατί όχι ίσως κάποια στιγμή, αλλά επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθούν τα λεγόμενά μου, η Ιωάννα Παλιοσπύρου δεν έδειξε ότι, ξέρετε, ετοιμάζομαι να πάω στην πολιτική. Αλλά καμιά φορά, ξέρεις, τέτοιου είδους ερωτήσεις και απαντήσεις μπορεί να γίνουν αφορμή στα μάτια των πολιτικών επιτελείων των κομμάτων, έτσι ώστε να κάνουν κάποια πρόταση. Σου λέει, εδώ ψήφους θέλουμε. Η Νέα Δημοκρατία ήδη τα βρήκε με τον Δημήτρη Σκουλό. Και δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, για να μην το πάμε μεμονωμένα. Όλα τα κόμματα, μικρά ή μεγάλα, κόμματα εξουσίας ή μη, κατεβάζουν πλέον τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο βαθμό ονόματα και ονόματα από διαφορετικούς χώρους, μόνο και μόνο, Βαγγέλη, για να πάρουν περισσότερους ψήφους.

Άλλωστε ήταν κάτι που το είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές του 23, πως οι celebrities, αθλητές, δημοσιογράφοι και όχι μόνο διεκδίκησαν σταυρό, έδωσαν τη δική τους μάχη. Κάποιοι μπήκαν στη Βουλή, κάποιοι άλλοι έφτασαν ως και στην Ευρωβουλή, όσο απίθανο κι αν έμοιαζε, και προφανώς αυτόν τον δρόμο τα κόμματα θα τον ακολουθήσουν και τώρα, γιατί καλός ή κακός, αν δεν ρίξεις και 5-10 ονόματα έτσι μεγάλα και τρανά, Βαγγέλη, δύσκολο να μαζέψεις πλέον ψήφους.

Πάντως η του Μασάτου και ο Χελάκης, ο Εμίλιος Χελάκης, ο οποίος έλκει και την καταγωγή του από το Αγρίνιο, η Μαριάννα του Μασάτου και ο Εμίλιος Χελάκης, που είναι κοντά στο κόμμα Τσίπρα και μάλιστα συμμετείχαν τότε και στην παρουσίαση, αν θυμάσαι, τη βραδιά που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά ότι το νέο αυτό κόμμα θα λέγεται Ελλάς, και όμως το έχουν ξεκαθαρίσει σε συνεντεύξεις τους και οι δύο, ότι ναι μεν είμαστε με τον Αλέξη Τσίπρα και στηρίζουμε την προσπάθειά του, αλλά ναι μεν αλλά, δηλαδή δεν σκοπεύουν να κατέβουν στην πολιτική. Το έχουν ξεκαθαρίσει και η Μαριάννα του Μασάτου, την οποία σε μια εβδομάδα θα την απολαύσουμε και στο Αγρίνιο, Βαγγέλη, σε ένα πολύ σπουδαίο έργο που θα ανέβει, και ο Εμίλιος Χελάκης το ξεκαθάρισε. Μάλιστα ο Εμίλιος Χελάκης μόλις προχθές το ξεκαθάρισε σε συνέντευξη που παραχώρησε, ότι δεν σκοπεύει να είναι υποψήφιος. Άρα είναι και αυτές οι περιπτώσεις των επωνύμων, των διάσημων, αν θέλεις, ηθοποιών και γενικά ανθρώπων της showbiz, που ναι μεν στηρίζουν κάποια επιλογή χωρίς να το κρύβουν, αλλά απ' την άλλη δεν σκοπεύουν να κατέβουν και ως υποψήφιοι.

Και όπως είπε και η Ντόρα Μπακογιάννη προημερών, θα δανειστώ τις τοποθετήσεις της Ντόρας, όχι μόνο για το κόμμα που κυβερνά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ακόμη και για τη Νέα Δημοκρατία η Ντόρα Μπακογιάννη δεν χαρίζεται και το έχει αποδείξει σε πολλές περιόδους, ότι όταν κάτι δεν της αρέσει, το λέει και το τονίζει, ακόμη και αν αφορά το κυβερνόν κόμμα. Ωστόσο, τέτοιες τοποθετήσεις που γίνονται από το κυβερνόν κόμμα, για το Μητσοτάκης ή Χάος, Μητσοτάκης ή Ερντογάν κτλ. Κάτι παρόμοια διλήμματα άρχισε να βάζει και ο Τσίπρας, τύπου ή εμείς ή κανείς, και όλα αυτά δεν κάνουν καλό σε κανέναν τους. Και ο λαός δεν τα βλέπει με καλό μάτι αυτά τα ή εμείς ή κανείς. Αυτού του είδους τα διλήμματα δεν πρέπει να τα επαναλάβει ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας, γιατί μόνο κακό τους κάνουν.

μια και είπαμε νωρίτερα για την Ιωάννα Παλιοσπύρου και το ενδεχόμενο αν θα ασχοληθεί όχι με την πολιτική, με την ίδια, να ξεκαθαρίζω ότι δεν είναι κάτι που το επιδιώκει, αλλά καμιά φορά σας λέω μην αποκλείσετε το να τις γίνουν, και μπορεί να τις έχουν γίνει και ήδη προτάσεις και να μην θέλεις και η ίδια να επεκταθεί περαιτέρω. Ωστόσο η κουβέντα δεν ξεκίνησε με περί πολιτικής. Η κουβέντα που είχε η Ιωάννα Παλιοσπύρου ήταν με αφορμή όλη της την προσπάθεια που δίνει όλα αυτά τα χρόνια για σωματική αλλά και ψυχική αποκατάσταση μετά από αυτήν την σοκαριστική επίθεση που δέχθηκε πριν από 6 χρόνια. Ήταν το 2020 όταν η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι από μια άλλη γυναίκα, η οποία είναι μεν στη φυλακή, αλλά το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να αποφυλακιστεί, μιας και θα έχει εκτίσει την ποινή της, με την ίδια την Ιωάννα να εξομολογείται πως μου προκαλεί σοκ, λέει. Δεν μπορώ, λέει, να το συνειδητοποιήσω. Ξέρω ότι είναι κάτι που θα συμβεί κάποια στιγμή, όμως, λέει, όσο μακριά θεωρώ ότι είναι αυτή η στιγμή, λέει, το έχω, λέει, λίγο πιο χαλαρά στο μυαλό μου. Ενώ, λέει, έχω ζητήσει, λέει, να ενημερωθώ για το πότε θα γίνει αυτό και από την αστυνομία και από τους δικηγόρους μου, μου λένε, λέει, ότι δεν θα ενημερωθώ εάν και όταν συμβεί αυτό, γιατί, λέει, δεν έχω δικαίωμα να ενημερωθώ. Και πραγματικά συνεχίζει και λέει, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα συμβεί. Δηλαδή, λέει, απλά κάποια στιγμή θα περπατάω στο δρόμο και μπορεί, λέει, να τη δω μπροστά μου χωρίς να ξέρω ότι βρίσκεται έξω. Δεν θα πρέπει, αναρωτιέται, να πάρω κάποια μέτρα ή να πάρουν οι αρμόδιοι κάποια μέτρα για την προστασία μου? Γιατί φυσικά μιλάμε για έναν άνθρωπο, λέει, έναν εγκληματία, ο οποίος δεν έχει μετανιώσει για αυτό που έχει κάνει και το έχει δηλώσει. Και μάλιστα η Ιωάννα τόνισε ότι δεν έχω πιστεί, λέει, για το λάθος της ή για αυτό που πίστευε στο μυαλό της. Και στέκεται μάλιστα και στο πώς, λέει, ένα δικαστικό συμβούλιο θα συνενέσει στο να αποφυλακιστεί πρόωρα. Και δεύτερον, λέει, δεν μου απαντάει κανείς πώς εγώ μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου. Είναι κάποια ερωτήματα, Βαγγέλη, που εύλογα τα θέτει και η Ιωάννα Παλιοσπύρου, δεν πέρασε για λίγα, παρά λίγο να χάσει ακόμη και τη ζωή της, και δεν είναι υπερβολή αυτό το οποίο λέμε. Ωστόσο στάθηκε και σε τα γνωστά σχόλια που κάνουν οι γνωστοί άγνωστοι του διαδικτύου. Ακόμη και τώρα και μετά τα όσα έχει περάσει και τα όσα περνά, μάλιστα αποκάλυψε στη συνέντευξη που έδωσε στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα ότι έχει κάνει γύρω στα 30 χειρουργία. Ξέρεις τι είναι για έναν άνθρωπο, Βαγγέλη, ανεξαρτήτου ηλικίας, πόσο μάλλον όταν μιλάμε και για έναν νέο άνθρωπο, να έχει περάσει σε μια τέτοια διαδικασία, να φτάσει να κάνει 30 χειρουργία για να καλυτερεύσει την ζωή της, την καθημερινότητά της, την ψυχολογική διαδικασία και μόνο που περνάς για να κάνεις 30 χειρουργία. Κι όμως, ακόμη και μετά τα όσα έχει τραβήξει αυτή η κοπέλα, αυτή η γυναίκα, υπάρχουν κάποιοι στο διαδίκτυο, οι γνωστοί μάγκες του διαδικτύου και του πληκτρολογίου, που μέσα την ανωνυμία του στην πλειοψηφία αυτών στέλνει ακόμα και τώρα χυδαία σχόλια και μηνύματα και υβριστικά μηνύματα προς την Ιωάννα Παλιοσπύρου για αυτό το οποίο της έχει συμβεί.

Δυστυχώς η νοοτροπία μας δεν αλλάζει σε κάποια πράγματα. Δυστυχώς. Απ' τη μία, όταν συμβαίνει ένα κακό, λέμε ποτέ ξανά κτλ. Κτλ. Ποστάρουμε εκεί διάφορα στα social, βγαίνουμε καμιά φορά και στους δρόμους και κατά τα άλλα μετά ξανά μανά τα ίδια, μυαλό δεν βάζουμε δυστυχώς. Πάμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, Βαγγέλη, και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας τοπικά εμείς εδώ στη Μία, πριν παραδώσουμε μάλλον σκητάλι στον Παραπολιτικά FM και την Ελληνοφρένεια.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Επιτέλους, γε μου, τέρμα υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
9: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας επιμέλεια παρουσίαση στην ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώστης. Είχαμε και την απώλεια της σπουδαίας ηθοποιού της Ελένης Προκοπίου και μάλιστα η Φίνος Φιλμ την αποχαιρετά με το δικό του τρόπο, με ένα συγκινητικό αφιέρωμα, ενώ πριν από λίγο τελέστηκε και η εξόδιος ακολουθία. Να πούμε ότι το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα νωρίτερα και στον προπονητή μπάσκετ, βεβαίως τον Σούλτον Μαρκόπουλο, το παρόν βεβαίως στη Θεσσαλονίκη και στον Ιερό Ναό, που στην Ιερά Μητρόπολη όπου τελέστηκε εξόδιος ακολουθία. Δεν έδωσαν μόνο συγγενείς και φίλοι, αλλά και άνθρωποι του αθλητισμού, άνθρωποι του μπάσκετ, άνθρωποι με τον οποίο συνεργάστηκε ο Εκλοιπών όλα τα χρόνια της πορείας του, όλες τις ομάδες όπου συμμετείχε. Μια από τις προσωπικότητες νομίζω που και εν ζωή και τώρα έχει το σεβασμό όλων.

ραγδαίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά και τα της Σερβίας, Βαγγέλη. Ως γνωστόν παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Σερβίας, ο Αλεξάντερ Βούσιτς, και μάλιστα η χώρα είναι σε τροχιά πρόωρων εκλογών. Μάλιστα υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα τα οποία λένε ότι μία ημέρα, λέει, πριν παραιτηθεί από πρόεδρος της Δημοκρατίας, επικοινώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Πάντως, καθήκοντα υπηρεσιακής πρόεδρου της Δημοκρατίας, ανέλαβε η πρώην πρόεδρος του Σερβικού Κοινοβουλίου, η Μραμπίτς, και βεβαίως όλα αυτά ενώ αναμένουμε την διεξαγωγή των εκλογών.

αφήνουμε τις πολιτικές εξελίξεις και ερχόμαστε σε άλλα γεγονότα, σε άλλες ειδήσεις, να σταθούμε σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Χρήστος Ομπούρας, ο οποίος μιλώντας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την μείωση του αριθμού των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι περίπου 400 επιτυχώντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους. Όχι απλά δεν πήγαν να σπουδάσουν, δεν έκαναν καν εγγραφή στη σχολή που δήλωσαν και στην οποία πέρασαν. Και όπως εξήγησε λοιπόν, το φαινόμενο αυτό, λέει, οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών, το υψηλό κόστος στέγασης και μετακίνησης, αλλά και τη λειτουργία, λέει, των μη κρατικών πανεπιστημίων. Όπως σημείωσε ο κύριος Μπούρας, οι απώλειες δεν εντοπίζονται, λέει, μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς καταγράφηκαν, λέει, μη εγγραφές ακόμη και στην ιατρική σχολή. Το διεννοείς, Ευαγγέλη, να έχεις περάσει στην ιατρική σχολή που θέλει πολλές χιλιάδες μόρια, πρέπει να είσαι αυτό που λέμε άριστος μαθητής για να μπορέσεις να μπεις, να εισαχθείς σε μια τέτοια σχολή. Κι όμως, 9 άτομα, λέει, δεν εγγράφηκαν, αλλά και σε άλλα, λέει, δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα. Και είναι ένα φαινόμενο, λέει, το οποίο δεν αφορά, λέει, μόνο τις σχολές χαμηλής ζήτησης, και έτσι ανέλησε το γεγονός αυτό. Γύρω, λέει, στους 20 δεν εγγράφτηκαν στους μηχανολόγους και τους ηλεκτρολόγους, που είναι, λέει, από τις καλύτερες σχολές μας. Θα αναζητήσουμε, είπε, τα αίτια, αλλά το πανεπιστήμιο από μόνο του, χωρίς την βοήθεια των φορέων της περιοχής, λέει, δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Πίσω σ' όλα εκείνα που μου έτασες, δεν... Επανέλαβε αυτό το οποίο έχει πει κατά το πρόσφατο παρελθόν ο κύριος Μπούρας από την πλευρά του, προειδοποίησε, δηλαδή, ότι το πρόβλημα είναι κάτι το οποίο δεν θα λυθεί άμεσα, ίσα ίσα, λέει, θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια, λόγω βεβαίως της δημογραφικής συρρήκνωσης. Σύμφωνα με τον ίδιον, σήμερα, λέει, προσφέρονται περίπου 70.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι εισακτέοι ανέρχονται σε περίπου 60.000. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, έως το 2040 οι νέοι φοιτητές ενδέχεται να περιοριστούν στις 30 με 32.000 για τον ίδιο αριθμό θέσεων. Αντιλαμβάνεσαι, Ευαγγέλη, τι ισόη συρρήκνωση αναμένεται να σημειωθεί τα επόμενα χρόνια, όταν από 70.000 οι εισακτέοι είναι γύρω στις 60, και τώρα λένε οι εκτιμήσεις ότι έως το 2040 οι νέοι φοιτητές θα είναι σχεδόν η μισή. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, για τι είδους συρρήκνωση μιλάμε. Και με αφορμή αυτό, βεβαίως, ο Πρίτανης τάχθηκε υπέρ της συνολικής αναδιάρθρωσης, λέει, του ακαδημαϊκού χάρτη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων πανεπιστημίων και τμήματων. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, ότι δεν μας κάνει να είμαστε και ιδιαίτερα αισιόδοξοι, ο κύριος Μπούρας, για τα πανεπιστήμια που εμείς ονειρευόμαστε εκ νέου στο Αγρίνιο και στην Λόγα Καρνανία, όταν ο άνθρωπος, με βάση κάποια γεγονότα, όχι από το μυαλό του, μας δίνει να καταλάβουμε ότι όχι απλά δεν θα έχουμε άνθηση, αλλά θα κλείσουν και πολλά από όσα είναι ήδη ανοιχτά. Χάρισε μου μια ζωή και θα έχεις απ' την αρχή με ένα κοκκινό. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπογράμμισε ότι επενδύει στην διευθυνοποίησή του με νέα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, αλλά και συνεργασίες στο εξωτερικό, επιδιώκοντας φυσικά να προσελκύσει φοιτητές από άλλες χώρες, ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος. Αναφερόμενος μάλιστα στην φοιτητική μέρημνα, στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της στέγης, επισημένοντας ότι τα ενίκια παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τόνισε ωστόσο ότι όσοι φοιτητές πληρούν τα σχετικά κριτήρια θα εξυπηρετηθούν από τις διαθέσιμες φοιτητικές αστείες, ενώ το Πανεπιστήμιο συνεχίζει να παρέχει δωρεάν σίτηση μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Τέλος,
Ο κύριος Μπούρας ανέδειξε και τις πρωτοβουλίες προσβασιμότητας του Ιδρύματος, επισημένοντας ότι ειδικό όχημα μεταφέρει καθημερινά φοιτητές με κινητικές, οπτικές ή ακουστικές δυσκολίες από και προς τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο πάντα της πολιτικής για ένα πανεπιστήμιο χωρίς διακρίσεις.

και από το Πανεπιστήμιο Πατρών να έρθουμε σιγά σιγά προς το Αγρίνιο, και να έρθουμε προς το Αγρίνιο γιατί έχουμε και εδώ διάφορα γεγονότα, διάφορες ειδήσεις, πέραν της γνωστοποίησης φυσικά του εβδομαδιαίου προγράμματος του Μητροπολίτη Ετωλίας Ιακαρνανίας, όπου σύμφωνα με το πρόγραμμά του θα είναι εντός Ετωλίας Ιακαρνανίας αυτή τη φορά, ούτε προς Κύπρο ούτε κάπου αλλού, θα είναι εντός Ετωλού Ιακαρνανίας με διάφορες συναντήσεις που έχει βάση προγράμματος, αλλά και τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις όπως σε αυτήν της ερχόμενης Τετάρτης, την εκδήλωση στην Αμφιλοχία και στον Ιερό Ναό του Αγίου Θανασίου για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου.

0: Μαρίκα.
1: Ή την άλλη εκδήλωση στην οποία θα λάβει μέρος, στο Μεσολόγγι, την Πέμπτη, στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο, με αφορμή το επιστημονικό συνέδριο, και αυτό γύρω από τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Σε ό,τι αφορά την παρουσία του Σεβασμιότατου σε εκδηλώσεις, να πούμε ότι το παρόν θα δώσει και στο Αγρίνιο, μεταξύ άλλων, γιατί το Σάββατο, παραδείγματος χάρη, το απόγευμα, θα βρίσκεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, με αφορμή την εκδήλωση έναρξης δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού και της Σχολής Αγιογραφίας. Ενώ την Κυριακή θα είναι στο Αγρίνιο για ένα ιερό μυστήριο, όπως αυτό του γάμου, το πρωί της Κυριακής, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

Τώρα, να σταθούμε, μια και είμαστε έτσι και σε ειδήσεις που έρχονται από την Ιερά Μητρόπολη, να σταθούμε και σε μια άλλη είδηση που αφορά βεβαίως το ιερό ησυχαστήριο των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Πανετολίου, το οποίο εορτάζει και πανηγυρίζει φυσικά την μνήμη των προστατών και εφόρων του την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι λατρευτικές εκδηλώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Την Τετάρτη με το Ιερό Ευχέλιο το απόγευμα στις 6, την 5η 1η Οκτωβρίου την ίδια ώρα Μέγας Εσπερινός με Αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα, Παρασκευή ενήμερα της εορτής θα έχουμε όρθρο και πανηγυρική Θεία Λειτουργία και το απόγευμα παράκληση Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης και το πρωί του Σαββάτου όρθρο και Θεία Λειτουργία αλλά και κτητορικό μνημόσυνο. Μιας και μιλήσαμε για μνημόσυνο, Βαγγέλη, να πούμε ότι είχαμε μνημόσυνο για τον Ιωάννη Καποδίστρια 195 χρόνια μετά τη δολοφονία του, λοιπόν. Μνημόσυνο τελέστηκε για τον Ιωάννη Καποδίστρια στη μεγάλη χώρα Αγρινίου.

Να πούμε ότι πέρασαν χρόνια και χρόνια, ωστόσο για δεύτερη φορά τελέστηκε, συγκεκριμένα τελέστηκε χθες, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, η μέρα που δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, μνημόσυνο για αυτόν τον άνθρωπο που κυριολεκτικά θυσιάστηκε για να δημιουργηθεί η Ελλάδα μετά από πολλούς αιώνες, μιας και ως τότε ζούσε σκλαβωμένη, μην το ξεχνάμε. Και βεβαίως να πούμε ότι προτεργάτες σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την διαδικασία, ήταν το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και ο Εφημέριος του Ιερού Ναού του Αγίου Παύλου, και βεβαίως συμπαραστάτες, οι κάτοικοι στη μεγάλη χώρα Αγρινίου, οι οποίοι βεβαίως ήταν εκεί για να τελεστεί το μνημόσυνο όπως έπρεπε, στη μνήμη του Ιωάννη Καποδίστρια.

Να σταθούμε βεβαίως και σε μια άλλη εκδήλωση, μιας και είμαστε σε θέματα που έρχονται από την Ιερά Μητρόπολη. Να πούμε ότι χθες με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 4ο εναρκτήριο συνέδριο υπευθύνων ιερέων και στελεχών νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως. Αρχικά τελέστηκε η ακολουθία του αγιασμού βεβαίως από το Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ο οποίος στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου και τόνισε ότι η κατήχηση αποτελεί κατεξοχήν έργο της Εκκλησίας και στόχος είναι η διαρκής αναβάθμιση αυτού του έργου και η επιμόρφωση των υπεύθυνων ιερέων. Μάλιστα παρουσίασε τους ομιλητές και αφού τους ευχαρίστησε για την αποδοχή της προσκλήσεως, εξέφρασε και την ικανοποίησή του για τη μέχρι σήμερα λειτουργία του θεσμού των κατηχητικών συνάξεων. Ο Σεβασμιότητος μάλιστα ευχαρίστησε όχι μόνο τους συμμετέχοντες, όλους μάλλον τους συμμετέχοντες, κληρικούς και λαϊκούς, που θα αναλάβουν αυτό το ιερό έργο της κατήχησης στην τοπική μας εκκλησία.

Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η δεύτερη εισήγηση της πρώτης συνεδρίας είχε ως θέμα ποιος διαμορφώνει τις ψυχές των παιδιών μας. Κατήχηση και influencers.

Με το βλέμμα λοιπόν στους influencers, το τέταρτο εναρκτήριο συνέδριο στελεχών νεότητος σε κάθε περίπτωση είχε το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον.

και ενώ όλοι μιλούν για τον θρίαμβο, δικαιολογημένα, για τον θρίαμβο της εθνικής μας, για αυτή την ιστορική νίκη, πρώτη φορά κερδίσαμε τη Γερμανία και μάλιστα στην έδρα της, Βαγγέλη. Από μόνο του είναι ένα ιστορικό γεγονός σε ό,τι αφορά το χώρο του αθλητισμού. Και βεβαίως είναι αντικείμενο συζήτησης παντού. Όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο. Και σε όσους ασχολούνται άμεσα με τον αθλητισμό και ειδικά με το ποδόσφαιρο.

Που δεν σημαίνει ότι πρέπει, επειδή έχουμε πολύ καλύτερη μεσοεπιθετική φουρνιά, ότι πρέπει να βγαίνουμε όλοι μπροστά, Γιούργια, που λέει, και ότι πετύχουμε. Θέλει μια προσέγγιση, θέλει μια ψυχραιμία. Αλλιώς θα αντιμετωπίσεις τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ισπανία και πάει λέγοντας. Αλλιώς θα αντιμετωπίσεις τα νησιά Φερόε. Δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσεις όλα με τον ίδιο τρόπο, προφανώς. Αλλά είναι μια εθνική την οποία οφείλουν όχι απλά να σέβονται, όχι απλά να φοβούνται αγωνιστικά πάντα, αλλά να την υπολογίζουν πλέον. Και αυτό εξαρτάται και από εμάς. Όπως εύστοχα είπε προημερών στα αποθετήρια ο Βαγγέλης Παυλίδης. Δεν αρκεί το ταλέντο, τους είπε. Είπε στους συμπαίκτες του. Δεν αρκεί το ταλέντο που έχουμε. Χρειάζονται και άλλα πράγματα για να καταφέρει αυτή η εθνική να πάρει πράγματα και να δείξει και να αποδείξει την αξία της και τη δυναμική της. Γιατί για να τα λέμε όλα, για να τα λέμε όλα όπως είναι με το όνομά τους, η εθνική πριν από λίγους μήνες απέτυχε να πάει στο Μουντιάλ με πάνω κάτω αυτούς τους παίχτες, με το ταλέντο τους και με την όρεξή τους και τη δυναμική τους. Και όμως απέτυχε να πάει στο Μουντιάλ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο επαναλαμβάνω και εγώ τα λόγια του Παυλίδη. Δεν αρκεί μόνο το ταλέντο. Χρειάζεται και μια δουλειά σε ομαδικό επίπεδο, έτσι ώστε, γιατί είναι ομαδικό το άθλημα, δεν είναι ατομικό, έτσι ώστε η εθνική μας να μην μείνει σε ένα και δύο αποτελέσματα, να μην περιοριστεί σε μια και δύο καλές στιγμές, αλλά να έχει διάρκεια και να τη δούμε επιτέλους να επανέρχεται σε τελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης.

Ξέρετε τι παρατηρώ? Ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακοί, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί έρχεται το ES One Go Retail της Endersoft One, μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΕΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Περισσότερα νέα και ειδήσεις σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο αύριο στις 11. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια, και στις 2 τα κακά κορίτσια.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Το δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά

0: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
1: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει, αυτό λέτε. Να τον χαρακτηρίζετε κακομοίρη.
0: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν

0: τι καλέ.
1: Κάτι φτωχή. Α, πα, πα, πα.
2: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη.
3: Bonjour και bonsoir, κυρία Πανορέ. Τονίζεις το κούλα.
4: Τσοκαρίες είστε όλοι. Όπως τα λέει ο Θεοχάρης, πολύ καλά τα λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σας λέει κακομοίριδες όλους εσάς που δεν ψηφίζετε τη Νέα Δημοκρατία. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κακομοίριδες, είναι κάτι άλλο, δεν το διευκρίνησε. Είπε νοικοκυρέοι. Εκείνοι είναι νοικοκυρέοι και όλοι εσείς οι υπόλοιποι είστε κακομοίριδες. Κάτι μου λέει ότι και μέσα στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας πολλούς τους θεωρούν κακομοίριδες, γι' αυτό και η Μαντάμ Σουσού σήμερα να σας λέει τσοκαρίς, να σας λέει φτωχούς και γενικότερα θα παίξουμε πολύ με αυτό, διότι είστε όλα αυτά. Προφανώς είστε, αφού κάθετε και τους ανέχεστε να λένε διάφορα τέτοια, προφανώς είστε και είμαστε όλοι κακομοίριδες όπως λέει ο Θεοχάρης.
2: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στον δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομοίριδων, ότι είμαστε μίζεροι, είτε αυτό είναι στην εξωτερική πολιτική. Όχι όλοι. Και όχι η πλειοψηφία. Όλοι μας έχουμε δυσκολίες, όλοι ζουν την ακρίβεια και ο πιο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια και ο πιο φτωχός. Και ο πιο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια και ο πιο φτωχός.
5: Μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ που είναι τα παπούτσια μου και κάλτσες μου.
6: Τα έδωσε σε ένα φτωχό.
7: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
2: Εντάξει, δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
7: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
2: Αυτό λέτε. Αυτό λέτε εσείς.
4: Κακομοίριδες και πτωχοί, όχι με φύ, με πι. Όπως το λέει η Μαντάμ Σουσού, εδώ ακούσαμε το πλήρες κείμενο, όπως λέμε, του κυρίου Θεοχάρη, ο οποίος λίγο πριν πει κακομοίριδες, τη φράση και τη λέξη κακομοίριδες, είπε ότι και ο φτωχός και ο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια. Βέβαια, λογικό είναι, γιατί ο φτωχός τι έχει να χάσει. Φτωχός ήταν, πτωχός θα παραμείνει. Ενώ ο πλούσιος, άμα η ακρίβεια είναι πολύ γερή, θα γίνει και αυτός πτωχός. Άρα έχει να χάσει κάτι ο πλούσιος. Να, άλλο επιχείρημα ωραίο για όλα αυτά τα παχύδερμα της πολιτικής που βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο, ενώ με τις πολιτικές τους έχουν φτωχοποιήσει μεγάλο κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, του ελληνικού λαού και επιδεικνύουν και μια φοβερή αλαζονία. Πάνω που είπε τώρα Μπακογιάννη να μαζευτούν οι υπουργοί, ξεκίνησαν οι βουλευτές. Ξαμολύθηκαν οι βουλευτές σε επίπεδα αλαζονίας. Ήταν ο Θεοχάρης, αυτός που ακούσαμε πριν. Είναι ο κύριος Τσιάρας, αυτός που θα ακούσουμε τώρα.
8: Και αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
9: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
8: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
0: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
8: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
4: Πες τα κύριε Τσιάρα, είναι γεμάτες οι εθνικές, άρα δεν μπορεί να είναι αυτή όλη η πτωχή, είναι πλούσιοι εφόσον πάνε στο χωριό τους. Αυτό το χωριό, αυτά τα χωριά είναι βασικός δείκτης οικονομικής ευμάρειας και ανάπτυξης. Ποιος πάει στο χωριό του, ποιος μπορεί να πηγαίνει στο χωριό κάθε τριήμερο, κάθε 15, δεν ξέρω, κάθε όποτε πηγαίνει. Όλο αυτό λοιπόν το βλέπουν οι κυβερνητικοί. Ένα κριτήριο είναι αυτό. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι αν είναι γεμάτες ταβέρνες και καφετέριες, πολύ σοβαρά κριτήρια. Και ένα τρίτο κριτήριο είναι γεμάτη συγκρού. Αυτό το τελευταίο από αυτοκίνητα το πρωί. Το πρωί. Αυτό το τελευταίο κριτήριο το εφαρμόζει και μας το περιγράφει, το ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ο βουλευτής και αυτός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κουλκουδίνας.
10: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί. Όχι, κανένας δείκτης τέτοιος. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
4: Πόσο καλά τα πάει η Νέα Δημοκρατία και τι ωραία στελέχη έχει. Ποιότητας, αλφα-αλφα, σαν τα καρπούζια. Πολύ καλή ποιότητα και βγαίνουν και κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Με το που είπε η κυρία Μπακογιάννη να μειωθεί λίγο η αλαζονία. Ξαμολύθηκαν, μέσα στο επόμενο 48ωρο. Και είχαμε αυτές τις ωραίες δηλώσεις. Κοντά σε αυτές θα κολλήσουμε και μία δήλωση από την προηγούμενη εβδομάδα που ταιριάζει απόλυτα.
11: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στη μήλα θα είμαι. Γιατί το 400 συνταξιούχο στον 65άρι, μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε.
12: Να σου πω γιατί δεν πιστεύω.
11: Άρα ζούμε σε άλλη χώρα.
12: Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα. 30%. Ναι. Πόσο πέφτει κατανάλωση την πρώτη εβδομάδα του μήνα, την τελευταία.
11: Και τι δεν θα φάμε. Απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
12: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιος που δεν έχει.

0: για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε.
1: Κατανελήσκεται, Μαριδούλα. Λοιπόν, εκ του ανέκαθεν είχα αυτή την απορία. Πώς μπορείτε και τρώτε αυτά τα απέσια ψαράκια, τα οποία μόνο να τα βλέπει κανείς παθαίνει αναβολία.

0: Παναγιωτάκη, δώσε εκ μέρους μου στην κυρία Πανωρέα ένα σταχουδάκι δωρεάν.
1: Σταχουδάκι.
0: Ένα φάει η πτωχούλα, να δει πως είναι και τα θαλάσσια είδη υψηλής περιοπής.
2: Και υψηλή και περιοπής η Μαντάμ Σουσού εδώ, Άννα Παναγιωτοπούλου, από την παλιά σειρά της ΕΡΤ που έγραφε τότε, χωρίς να ξέρει ότι θα έρθει μια κυβέρνηση και πάει για την τρίτη τετραετία της, ότι οι υπουργοί θα συμπεριφερόντουσαν με τον ακριβώς ίδιο τρόπο, μόνο που δεν χρησιμοποιούν τη γλώσσα. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για αυτή τη γλώσσα, να λένε καταναλύσκεται μαριδούλες και τι ψάρι είναι αυτό, και υψηλή περιοπή ψάρια και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία μιλάει για κακομύριδες και όπως μου λέει εδώ ένας ακροατής, το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι κακομύριδες, το πρόβλημα είναι ότι νομίζουν ότι θα γίνουν εμύριδες με ό,τι ψηφίζουν. Αυτό είναι πολύ σωστό, είναι η γενική κουβέντα, τι ψηφίζουμε, τι ελπίζουμε με όλους αυτούς και τι γίνεται και τι συμβαίνει και τι προσδοκούμε και πώς αυτό εκτιμιόμαστε, πώς εκτιμούμε δηλαδή τον εαυτό μας, τη ζωή μας, σε ποιους αναθέτουμε αυτές τις ζωές να κυβερνηθούν, να διοικηθούν και να οργανωθούν. Μια πολύ ωραία συζήτηση, τουλάχιστον να την κάνει ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί όσο πάμε προς τις εκλογές. Γιατί η Νέα Δημοκρατία τώρα μιλάει για τους κακομύριδες, για την πτώχεια, για τις γεμάτες εθνικές οδούς, για τη γεμάτη συγκρού και για το να ψωνίζουμε έχουμε, που λέει ο Αδώνης Γεωργιάδης, επειδή και οι ίδιοι έχουν περάσει από φτώχεια.
3: Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια.
4: Είναι αυτή καλέ. Κατ' φτωχή.
3: Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα.
5: Το φτωχή, πώς το εννοώ.
3: Τι εννοείτε.
5: 400 ευρώ το μήνα.
3: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή.
6: Εμείς δεν κάναμε φτωχή.
3: Άρα ναι. Έχω μία ελάχιστη αίσθηση από το τι θα πει.
7: Άτιμη κοινωνία! Αλλού τους κατεβάζεις και αλλού τους ανεβάζεις τα τάρταρα!
8: Να στα κλάματα, κυρία μου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
7: Μάλιστα.
2: Μάλιστα, κύριε Πετροχύλο. Εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μας είπε ότι έχει κάνει φτωχή, ήταν μια θητεία που την έκανε και από εκεί και πέρα δεν είναι φτωχή. Έχει μεγαλώσει σε ένα μεσοαστικό σπίτι. Δεν είχαν ούτε 400 ευρώ το μήνα να ζήσουν. Εδώ είναι η φτωχολογιά, εδώ είναι η άπονη ζωή. Για αυτούς έχουν γραφτεί όλα αυτά. Ο Ξαρχάκος αυτή την οικογένεια έχει στο νου του και έγραψε αυτά τα διαμάντια και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Οπότε το άτιμη κοινωνία ταιριάζει πάρα πολύ στους Πετροχύλους και στις Μπακογιάννηδες και Μητσοτάκηδες κυρίως. Και επειδή είναι βιωματικό, εύχονται όλοι αυτοί να μην ξαναζήσουν φτωχοί.
9: Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα.
10: Δεν αφήνουμε εμείς τον φτωχό άνθρωπο.
2: Τι να τον αφήσουν τον φτωχό άνθρωπο, τον έχουν ζαλίσει τον φτωχό άνθρωπο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τις καλύτερες που έχει κάνει. Ότι στο πρώτο μέρος της είναι ειλικρινής, ότι δεν έχει ζήσει με 800 ευρώ, αλλά δεν του φτάνει αυτό. Θέλει να πει και εύχομαι να μην ζήσω ποτέ με 800 ευρώ. Το λέει αυτό σε ανθρώπους που τον ψηφίζουν και παίρνουν 800 ευρώ. Και πάντα είχα την απορία να είχαμε 4-5 τέτοιους ανθρώπους που παίρνουν 800 ευρώ και ψηφίζουν Κυριάκο Μητσοτάκη και ακούν αυτόν που επιλέγουν ως πρωθυπουργό να λέει δεν θέλουν να ήταν ποτέ στη θέση τους. Τι ωραίο που θα ήταν να τους είχαμε να μας λέγανε λίγο πώς σκέφτονται, αν νιώθουν μειωμένοι, υποτιμημένοι, αν νιώθουν ένα τίποτα μπροστά σε αυτά που πράττει και σκέφτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε απορίες, αλλά μάλλον δεν θα τις λύσουμε, δεν έχει σημασία. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Είμαστε στην ενότητα πόσο συμπάσχουν οι βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουν περάσει από φτώχεια.
10: Δεν αφήνουμε εμείς τον φτωχό άνθρωπο. Με ρωτήσατε πριν γιατί πήρα για τον πληστηριασμό.
11: Ναι.
10: Είχα και διάφοροι.
11: Εντάξει.
10: Κυρίως άνθρωποι που δεν έχουν ζήσει τη ζωή του φτώχεια.
11: Έτσι.
10: Γιατί αν δεν έχει ζήσει τη ζωή σου φτώχεια, άντε να καταλάβει το φτωχό τώρα και πώς θα είναι την ώρα που του πάρει το σπίτι.
11: Φτώχεια καταραμένη.
12: Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτούς που η φωνή τους δεν ακούγεται.
10: Μπράβο!
12: Γιατί σε αντίθεση με άλλες κοινωνικές κατηγορίες, τα συμφέροντα των φτωχών, αυτών που αισθάνονται κοινωνικά αποκλεισμένοι, δεν αναδεικνύονται στο βαθμό που θα έπρεπε στο δημόσιο διάλογο. Θα αποδείξουμε στην πράξη ότι οι πρώτοι ωφελημένοι από κάθε δημόσια πολιτική μας θα είναι οι κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένοι συμπολίτες μας.
10: Μπράβο!
2: Τα ακούσαν αυτά εδώ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι τα συμφέροντα των φτωχών δεν υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο, και είπαν τα τζιμάνια βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να θέσουμε το θέμα των φτωχών και κακομοίριδων στο δημόσιο διάλογο, και το θέσαν με αυτόν τον τρόπο, όπως ακούσαμε πριν από 2-3 βουλευτές, και τον Άδωνη Γεωργιάδη και την Τώρα Μπακογιάννη, παλιότερη δήλωση βέβαια, ότι έχει κάνει και αυτή η φτωχιά, όπως όλοι μας, όχι όλοι μας, όπως αρκετοί εν πάση περιπτώσει. Αυτές ήταν λίγο παλιές δηλώσεις, αλλά πακεταρίστηκαν, ήταν ως συνειρμός με βάση αυτά τα πολύ ωραία που είπε ο κύριος Θεοχάρης, που τρέχουν τώρα κυβερνητικά στελέχη να σβήσουν και αυτή τη φωτιά. Δεν ελέγχεται με τίποτα. Είναι τέτοια η αλαζονία, ο κομπασμός και η αδιαφορία προς όλους, που δεν μπορούν να ελεγχθούν με τίποτα. Ανθυποβουλευτές βγαίνουν και κοροϊδεύουν την κοινωνία και προσπαθούν μετά τα υψηλά στελέχη να πείσουν ότι δεν ισχύουν αυτά. Αυτά ισχύουν που λένε οι ανθυποβουλευτές. Αλλά πρέπει να αποδείξουν ότι είναι με το λαό και πάμε σε εκλογές έχοντας το νου τους στο λαό, στις ανάγκες του και στις αγωνίες του. Και το έχουν καταφέρει. Θα πάνε με πολύ σοβαρά επιχειρήματα προς τις εκλογές. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι φρέσκο σημερινό.
10: Η χώρα μας, ας το Μητσοτάκη. Προφανώς το Μητσοτάκη οφείλει που είναι ο πρωθυπουργός.
1: Ναι.
10: Η χώρα μας έχει μια πορεία. Η Γερμανία καταραίει. Η Γαλλία καταραίει. Η Βρετανία καταραίει. Ναι. Η Αμερική πηγαίνει.
1: Και
10: λέτε
1: και
10: μια χώρα που πηγαίνει στα κύματα.
1: Να μην είναι αιωνίος ο Μητσοτάκης σε αυτό μας λέτε.
2: Πώς ακριβώς πάει στα κύματα η χώρα. Μπράβο Κύρκο, το κάνεις πάρα πολύ ωραίο. Το έκανε και με ηχητικό. Φαντάζομαι θα κάνει και την κίνηση εκεί με το χέρι, ότι πηγαίνει γαλινεμένα, πάει έτσι γλυκά γλυκά. Βέβαια κανείς το λέει συνέχεια, γι' αυτό σας είπα ότι είναι σημερινό, επειδή είναι φρέσκια δήλωση. Υπάρχουν αντίστοιχες δηλώσεις με τις καταρρεύσεις όλων των χωρών πλην της Ελλάδας, που είναι η μόνη στον πλανήτη που καλπάζει οικονομικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν τον έχει ρωτήσει ένας δημοσιογράφος. Πόσο μέλλον μπορεί να έχει μία μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που πάει έτσι γαλήνια στα νερά, όταν όλα γύρω της καταραίουν? Γιατί αν καταρρεύσουν οι άλλες χώρες, οι ατομομηχανές της Ευρώπης, θα γλιτώσει η Ελλάδα. Τι είναι αυτό? Μπορεί να συμβεί, το καταλαβαίνει ο καθένας, σε μια εποχή που είναι δεμένες και αλληλένδετες όλες οι οικονομίες, ειδικά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλή τώρα λογική απορία σε ένα παράλογο σύστημα λέξεων που πετάγονται έτσι, λέγονται έτσι. Κάποιος αποκάλυψε τον Άδωνη Γεωργιάδη την προηγούμενη εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας μάλλον την παρουσία του την προηγούμενη εβδομάδα, όλη την προηγούμενη εβδομάδα, ως έξαλλο.
10: Εντεγούμενο ένα άτομο που ούτως ή άλλως είχα μεγάλη έκθεση πριν την υπόθεση Μαζονάκη. Η υπόθεση Μαζονάκη έπεσε πάνω στη δική μου αρμοδιότητα, δυστυχώς, πάνω σε θέματα υγείας δηλαδή. Αυτό προσέθεσε τις προσκλήσεις. Εγώ ξέρετε. Δεν θέλω να κακοκαρδίσω κάποιον και να πω ότι βγήκα στον ένα και δεν βγαίνω στον άλλο. Ξέρετε πώς λέει το έτσι τηλεόραση τα μέσα. Έτσι. Οπότε αυτό προσθέσε άπειρες προσκλήσεις. Κάποιο και τον κύριο Σουρμελή που είπε, ήμουν λέει 5 μέρες ανεξάλλου. Καθόλου ανεξάλλου δεν ήμουν. 5 μέρες βγήκα σε 200 μέσα και έχουν να μου προσάψουν 1 λεπτό που φώναξα στην κυρία Βούλγαρη.
1: Ναι.
10: Πότε, όταν με έβριζε. Δηλαδή, εντάξει, να με βρίζουν κιόλας, ήμουν στο τηλέφωνο και καλά, και να μην μιλάω κιόλας, πάει και πολύ. Αυτό το 5 μέρες ανεξάλλου ήταν το 1 λεπτό με την κυρία Βούλγαρη, mm-hmm. όπου θα μου επιτρέψει να πω, δεν θεωρώ ότι κάνει κανένα τραγικό λάθος, καθόλου ανεξάλλου δεν ήμουν.
2: Μα είναι δυνατόν, τι ανεξάλλου, ήταν ο κανονικός Άδωνης Γεωργιάδης, που πάντα είναι ανεξάλλου. Είναι έξαλλος μια ζωή, στα κάγκελα και με νεύρα και με φωνές. Πραγματικά, γιατί τον χαρακτήρισαν έτσι και γιατί διέγνωσαν μια εξαλλοσύνη. Αυτή είναι η κανονικότητα όταν έχουμε να κάνουμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και έχει κολλήσει και λέει το ίδιο επιχείρημα, γι' αυτό βγήκε σε έξαλλη κατάσταση με την Βούλγαρη, στο ραδιόφωνο του Μέγκα, για το ξυλόλιο.
10: Διότι ανέδειξα μια πραγματικότητα.
1: Έχετε μετανιώσει τώρα γι' αυτό.
10: Καθόλου, καθόλου. Ανέδειξα μια πραγματικότητα για την οποία επιμένω απολύτως.
1: Ναι.
10: Ότι αν στην Ελλάδα.
1: Τα ρίχνουν στους συναδέλφους τώρα.
10: Αν στην Ελλάδα λειτουργούσαν δημοσιογραφικοί θεσμοί, θα είχε γίνει μεγάλη δημόσια ζήτηση από τις δημοσιογραφικές σας ενώσεις.
1: Mm-hmm. Ότι τι.
10: Για ποιο λόγο τα κανάλια πέσανε με τόση ένταση στα ξυλόλια. Τα ξυλόλια δεν είναι ένα απλό πράγμα.
1: Τα θέματα αυτά τα λέγανε υπουργοί τότε. Τι λέμε τώρα.
2: Τα λέγανε υπουργοί, τα λέγανε και πρωθυπουργοί. Και δεν θα τα έλεγε κανείς αν από την πρώτη στιγμή είχαν ακολουθηθεί οι κανόνες, αυτοί οι κανόνες, οι πολύ απλοί και στοιχειώδεις που βλέπουμε στις ταινίες. Να περιφραχθεί ο χώρος, να μην πατάνε όλοι πάνω εκεί, να μην μεταφέρουμε μπουλντόζες στα χώματα και να τα πάνε χιλιόμετρα παραπέρα. Αν είχαν γίνει αυτά που πρέπει να γίνουν, κανείς δεν θα βγαίνει να πει ή να υποστηρίξει, εν πάση περιπτώσει, για ξυλόλιο και όλα τα υπόλοιπα. Μερίδα συγγενών, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, κατάλαβε ότι εδώ αυτοί είναι ικανοί για όλα. Οπότε πέσανε και κάποιοι ειδικοί δίπλα, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα ακούσουμε τώρα σε συνέντευξη. Τότε, ενώ στην αρχή μας είχε διαβεβαιώσει ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, ένα χρόνο μετά που βγαίνανε στοιχεία διάφορα και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το απέκλεισε.
6: Δεν έχει δημοσιοποιηθεί αυτό το πόρισμα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Οι δικές μου πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν εσείς έχετε άλλες, είναι ότι και αυτό καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα είναι ότι η φωτιά δεν προκλήθηκε από τα έλαια που έχει η μηχανή του τρένου, αλλά από κάτι άλλο.
13: Ξέρετε, αυτό το ερώτημα με έχει απασχολήσει πολύ. Και με έχει απασχολήσει, διότι εγώ ίδιος, φαντάζομαι θα με ρωτήσετε, οπότε σας προλαμβάνω, 15 μέρες μετά το ατύχημα, με βάση τις πληροφορίες που είχα τότε στη διάθεσή μου, είχα πει ότι αυτή η εμπορική αμαξοστοιχεία δεν μετέφερε τίποτα.
6: Ήσασταν απόλυτα βέβαιος.
13: Ναι. Και γιατί ήμουν απόλυτα βέβαιος εκείνη τη στιγμή, διότι γι' αυτό με είχαν διαβεβαιώσει οι εμπλεκόμενοι. Η Hellenic Train, με απάντηση σε ερώτηση που είχε γίνει στη Βουλή, η πυροσβεστική, όσε ένα χρόνο μετά όμως είπα ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
2: Ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εδώ ακούμε, στο Σρόιντερ την περίφημη συνέντευξη, γύρισε, άλλαξε λίγο την άποψή του και στην πορεία, όταν βγαίνανε στοιχεία τότε, εκείνη τη εποχή, αναθεώρησε και ο ίδιος. Γιατί τα λέμε όλα αυτά, γιατί χρησιμοποιούν ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Γιώργος Φλωρίδης το επιχείρημα ότι όλο αυτό με τα ξυλόλια ήταν μια απάτη, παραλίγο να τεινάξει τη χώρα στον αέρα και κανείς δεν φρόντισε να ρίξει τους τόνους ή να λειτουργήσει ψύχρεμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και οι ίδιοι τα λέγανε και σε υψηλότατο επίπεδο άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβαίνει οτιδήποτε. Και όλα αυτά, ξαναλέω, γίνανε επειδή από την αρχή δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν και πάνω σε μια ανομία του κράτους, κυβερνητική ανομία και συγκάλυψη, οικοδομήθηκαν και πάντα θα οικοδομούνται διάφορες απόψεις και θα τις εκμεταλλεύονται διάφορες πλευρές. Φεύγουμε από αυτά, ερχόμαστε στο σήμερα. Έχουν αυξηθεί τα ενίκια και καλά κάνουν και έχουν αυξηθεί τα ενίκια, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον συνάδελφο Σταμάτη Ζαχαρό που έχει φιλοξενούμενο τον Κυρανάκη.
14: Γενικά στην Αττική τα ενίκια έχουν αυξηθεί, το οποίο προφανώς συμφέρει στους ιδιοκτήτες. 7 στους 10 Έλληνες
15: έχουν αυξηθεί και έχουν οι ιδιοκτήτες. Κύριε Κυρανάκη, γιατί να μην αυξηθούν τα ενίκια.
14: Σωστά.
15: Δηλαδή, μισό λεπτό. Κάποιος έπαιρνε 580 το 19 βασικό μισθό και τώρα παίρνει πόσο είναι, 940 πόσο είναι.
14: Το ξαναλέω. Σωστά.
15: Να μην αυξηθεί και το ενίκιο λίγο, δηλαδή.
16: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και δεν πεθάνετε μπιθουλές τσοκαρίες.
15: Πώς θα γίνει.
2: Πολύ σωστή άποψη είναι αυτή. Αυξάνεται ο μισθός, αυξάνεται. Γιατί να μείνει το ενίκιο κάτω, θα αυξηθεί και το ενίκιο. Βέβαια υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια ότι το ενίκιο είναι όσο ο μισθός. Οπότε αυξάνεται ο μισθός που υποτίθεται είναι για τα έξοδα όλου του μήνα μαζί με το ενίκιο και ψώνια και τρόφιμα και δεν ξέρω τι άλλο, μετακινήσεις, διασκέδαση, οτιδήποτε. Τόσο είναι και το ενίκιο. Αυξάνεται όμως ο μισθός που είναι για όλο το μήνα, είναι αυξηθεί και το ενίκιο, που επίσης είναι για όλο το μήνα. Αλλά δεν θα έχεις τίποτα άλλο να κάνεις για τα υπόλοιπα. Λεπτομέρειες τώρα είναι αυτό. Μπιθουλέι και τσοκαρίες. Και πολύ καλά τα λέει η Μαντάμ Σουσού, που όπως ακούτε έχει διάφορες εκδοχές και εκφάνσεις στον σύγχρονο λόγο του 2026. Μέσα σε όλα αυτά τα πολύ παλαβά που ακούμε, να ακούσουμε άλλο ένα.
17: Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν είναι το κόμμα της ελίτ. Η Νέα Δημοκρατία ως παράταξη ήταν πάντα η λαϊκή παράταξη. Είναι η παράταξη του μικρομεσαίου, του αγρότη, του δημοσίου υπαλλήλου.
4: Είναι αυτή καλέ. Κατεφτωχή.
17: Εμείς ενδιαφερόμαστε για αυτόν που δεν τα φέρνει βόλτα. Εμείς ενδιαφερόμαστε στα αλήθεια. Όχι πολιτικά αντικά όπως οι αριστεροί που λέγανε
2: εδώ,
17: ότι αν υπάρχει χάος η αριστερά ευδοκιμεί. Εμείς θέλουμε ο κόμμος να μπορέσει να έχει το σπίτι του, να τα φέρνει βόλτα, να έχει αξιοπρέπεια.
18: Γνωρίζετε με τρώτε στα κουδάκι, κυρία Πανωρέα.
19: Μπορεί, δώστε μου, εσύ και τον καταφέρνω εγώ.
20: Θα καλά πάρει τις κομπίτσες σου τώρα και βλέπουμε έτσι.
19: Τι χρωστάω.
17: Αυτούς εκπροσωπούσε πάντα η Νέα Δημοκρατία και αυτούς εκπροσωπεί και σήμερα. Εμείς ενδιαφερόμαστε για τον τελευταίο συμπολίτη μας.
18: Δεν χρειάζονται λεφτά, πήγαινε φτωχούλα.
20: Τι είπε σου.
18: Κάσε να φάει πτωχολογιά, Παναγιωτάκι. Και από εδώ και στο εξή, σε περικαλώ να μην παίρνει λεφτά από τους κατοίκους του πτωχοκομείου.
17: Είναι για να βοηθούμε και αυτόν που δεν έχει. Όχι μόνο ενδιαφερόμαστε για αυτόν, Όχι μόνο τον εκπροσωπούμε,
1: καλημέρα,
17: αλλά τον αγαπάμε, τον γατεύουμε.
1: Καλημέρα, αυτό είναι Νέα
0: Δημοκρατία. Για σένα κάθε μου τραγούδι.
21: Μπορεί να ξέρει ο καθένας μου αυτούς που με κατηγορεί ως βολεμένο τι δυσκολίες περνάω εγώ.
0: Για τους καημούς σου που σεργιανούν στη γειτονιά.
21: Εγώ τα έχω χάσει όλα. Εγώ δεν έχω άλλα ευρώ στην τράπεζα.
0: Το κολογιά που απ' το μιλώ διάγνεις λουλούδι.
21: Δεν έχω δουλειά.
0: Και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά.
21: Είμαι πανφτωχός. Τρώω στα σισί.

0: πεινάσουμε όλοι μαζί, και εμείς και τα παιδιά μας.
1: Ούπουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. Ούπουν και αγκαλιάζουν την φωτιά.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν πάω να διαβάσω άλλο, τι συγκινήθηκα.
2: Συγκίνητος, συγκινείται πολύ εύκολα. Εδώ το τραγούδι που από την αρχή έπρεπε να παίξει, με αυτά που ακούμε, θα μπορούσε να έχει τίτλο «Κακομοιριά», για να ταιριάζει σε αυτό που είπε ο Θεοχάρης ο βουλευτής. Βεβαίως, κακομοιρίδες και φτωχοί και φτωχολογιά είναι οι εργάτες, η εργατική τάξη. Το άλλο κοινωνικό στρώμα που είναι οι έμποροι, οι επαγγελματοβιοτέχνες, πάνε πάρα πολύ καλά.

0: Δεν μοιάζει λίγο με τη φωνή του Άδωνη Γεωργιάδη. Θα μπορούσε και αυτή η κοπέλα εδώ που λέγει μπλουζάκια στο ΟΑΚΑ. Προχτές την τεράστια συναυλία του 1 εκατομμυρίου που παρακολούθησαν την Άννα Βύση και από το πρωί της Κυριακής μας έχετε ζαλίσει με τα βιντεάκια που ανεβάζετε. Θα πούμε εκτενώς για αυτό το θέμα στο δεύτερο μέρος. Γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ το πρώτο μέρος, το οποίο έχει μία διαπίστωση που όλοι συμφωνούμε.
1: Να το πάμε ανάποδα με τα δικά σας λόγια. Ζούμε σε μια περίοδο απόλυτης γενικευμένης ευημερίας.
2: Όσον αφορά τις επιδόσεις μας ως κράτος συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας προκαλώ εσάς ως σοβαρός άνθρωπος, κάντε ό,τι ένευρα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα. Κάντε ό,τι ένευρα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα.
3: Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι. Και είμαστε αλφα εθνικοί.

0: φράδες.
1: Φαΐ φουρ το φουρ. Φουρ το φουρ.
2: Δεν χρειάζονται λεφτά, πήγαινε από το φουλ.
0: Κυράρας πέντρας μιούτρι σερενούντα μαντρουγκάντα.
3: Όχι που το λέει ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης είναι άσημαντος. Κάντε όποια εφημερίδα θέλετε. Financial Times, Bloomberg, CNN. Όλοι μιλάνε το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας. Το λαθήκαν όλοι. Λίστα πέτσα είναι όλοι. Τι είναι ο τρελά, ο Μητσοτάξος έχει βάλει στο τσεπάκι του. Σ' όποια μέρος του κόσμου προσγειωθείς, κοιτάς και δεν πώς σας φαίνεται η Ελλάδα και ακούς μόνο διθυράμπους. Μόνο στην Ελλάδα κρυγιάμε μέχρι το βράδυ.
4: Αυτά είναι σημερινά. Δεν είναι τα παλιά που έλεγε πάλι σε όποιο μέρος του πλανήτη προσγειωθείς. Όλοι λένε τη τυχερή που είναι οι Έλληνες. Κάθε μέρα να ανανεώσει τουλάχιστον. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος, βγαίνει σε 200 κανάλια.
5: Μάστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
5: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
6: Κοίταξε. Το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις στο ταβάνι σου.
5: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
6: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
5: Εγγύηση?
6: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Σίγουρα το έχει σκεφτεί κάποιος. Πούμε
5: το τάλιρο, σου λέω.
4: Σίγουρα το κάποιος το έχει σκεφτεί αυτό, μην νομίζεις.
5: Ναι, αλλά εμείς θα τελειοποιήσουμε.
4: Δεν το έχει κάνει, σωστό.
5: Τώρα που θα οριμάσουν οι συνθήκες.
4: Να το. Εγώ το ακούω αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον. Επιχειρηματικότητα, sorry κιόλας.
5: Εννοείται, πάνω από λεπίσεις 38 βαθμούς δεν καίγεται ο ποπούλης σου.
4: Τι κάνει.
5: Τίποτα, 38 ακόμα καλά είναι από τους 40 και πάνω.
4: Ναι, οκ. Okay. Κάτι θα ξέρεις εσύ.
5: Κάτι ξέρω.
4: Ναι, τι έτσι τα λες.
5: Εμείς στην Αίγυπτο τον πλένουμε.
4: Το είχα υποψιαστεί.
6: Ναι. Γιατί, παλικάρι, βρίζετε τον υπουργό μας και δεν τον αγαπάτε, δεν τον πιστεύετε τον.
4: Επειδή τον αγαπάμε, τον βρίζουμε. Έχουμε την οικειότητα, κατάλαβες. Επειδή τον αγαπάμε και έχουμε αυτή την οικειότητα του συναισθήματος.
6: Πρόσεξε να δεις κάτι. Όταν ο Άδωνης λέει ότι δεν υπάρχουν εκείνα τα ιατρία και εκείνα και τα άλλα, είσαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν. Μην τον διαψεύδετε. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος τόσο μεγάλη εγγύηση που.
4: Τόσο μεγάλη εγγύηση, τόσο.
6: Ψεύτες και κλέφτες είναι Νέα Δημοκρατία.
4: Όπως η εγγύηση στα κινητά. Που σου χαλάει κάτι, πας τα δύο χρόνια και σου λέει αυτό δεν ήταν στην εγγύηση.
6: Κάθε Παρασκευή.
4: Δεν ακούς καθόλου έτσι.
6: Όλους
4: δεν ακούς, λες το δικό σου μόνο.
6: Αυτά τα ωραία λόγια.
4: Συνεχίζει να λες το δικό σου μόνο. Ούτε καν, δεν έχεις καν ακουστικό αυτή τη στιγμή. Κανονικά είναι το ποίημα, έχει κατεβάσει το τηλέφωνο και λες θα το πω.
6: Δεν άκουσα.
4: Το ξέρω.
7: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό.
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν το κακομέρι.
1: Είναι αυτοί καλέ, κατεφτωχή.
2: Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Σιγουρού. Γεμάτη Λεωφόρο Σιγουρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
4: Για να ψωνίζουμε πάνω από

0: Σας κοροϊδεύουνε στα μούτρα σας.
1: Καταπληκτικό.
2: Α, να και μια ωραία κατάληξη όλου αυτού του ηχητικού που εδώ ακούσαμε μόλις. Μια πανδεσία με θεσπέσιες δηλώσεις κυβερνητικών βουλευτών, στελεχών, γεμάτες ανθρωπιά, έγνοια και ενσυναίσθηση, αγάπη προς τον πολίτη και τον ψηφοφόρο. Πολλοί από αυτούς που αναφέρονται τώρα εδώ, τα στελέχη, θα ψηφίσουν αυτούς, αυτά τα στελέχη που συμπεριφέρονται λεκτικά με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολύ ωραίο είναι όλο αυτό, πραγματικά έχουν ξεβρακωθεί εντελώς, ούτε προσχήματα, ούτε τσίπα, αυτό που λέγαμε παλιά. Πολιτικός λογαριάζει το πολιτικό κόστος, έχει τσίπα, τουλάχιστον τα ψέματα, κάπως να το φτιασιδώσει, να μην το βγάλει ομά. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, το βλέπουμε, έχουν λαλήσει, έχουν ξεφύγει και είμαστε και 5 μήνες πριν τις εκλογές. Μια πολύ ωραία δήλωση επίσης, και αυτή από μια άλλη οπτική δείχνει το μέτρο και την μετριοπάθεια που έχουν τα κυβερνητικά στελέχη. Είναι αυτή που έκανε ο κύριος Φλωρίδης.
3: Θα σας πω τώρα στη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι τώρα επειδή είμαι προσήφος εκεί, αλλά όπως την παρακολουθώ τόσα χρόνια που ζω εκεί. Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια, τώρα που μιλάμε, τα έργα τα οποία γίνονται όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια.
1: Καταπληκτικό.
3: Όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Τώρα γίνονται όλα.
2: Κοίτα, είχαν ξεκινήσει το μετρό νομίζω πριν 2.000 χρόνια. Είχαν ξεκινήσει τα έργα του μετρό, αλλά βρήκανε σε κάτι άλλο αρχαία πιο παλιά. Και εκεί στο σταθμό Βενιζέλου, που δεν λεγόταν έτσι τότε, Κάσανδρου, δεν ξέρω πώς μπορεί να λεγότανε, και σταμάτησαν. Ωραία παρομοίωση από τον κύριο Φλωρίδη. Καθόλου υπερβολικός, νουνεχής όπως πάντα, μετριοπαθής. Θυμόμαστε εκείνη τη δήλωση ότι θα ανατιναζόταν όλη η χώρα και θα χωριζόταν στη μέση, επειδή περνάει κάτω ακριβώς από το σημείο του εκτροχιασμού στα Τέμπη ο αγωγός φυσικού αερίου και θα ανατιναζόταν όλη η χώρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει Λάρισα. Ναι. Ο Φλωρίδης είχε πει όλη η χώρα. Η μισή χώρα θα κοβόταν και άρα δεν θα είχαν γίνει και τα έργα στη Θεσσαλονίκη που έχουν να γίνουν 2.500 χρόνια. Μπράβο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που κανείς δεν ενδιαφέρθηκε επί 2.500 χρόνια και βρέθηκε κάποιος να τρέξει τα έργα στην Θεσσαλονίκη. Μπράβο και στους ψηφοφόρους του Φλωρίδη που ακούνε να λέει αυτές τις αρλουμπαρίες και θα πάνε να τον ψηφίσουν και τον βγάλουν και πρώτο. Συγχαρητήρια και μπράβο. Τι κάνουν όμως οι Θεσσαλονίκοι.
4: Στη Θεσσαλονίκη φουλάρω με 200 ευρώ και εδώ φουλάρω με 140.
5: Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δύσκολη, όσο πάει γίνεται χειρότερη, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να βρούμε που μπορούμε να γλιτώσουμε χρήματα.
6: Για κάποιον που μένει εδώ κοντά μπορεί να το κάνει κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να βάλει στην Ελλάδα βενζίνη.
7: Κάποτε βρίσκομαι εδώ στην περιοχή, έρχομαι και βάζω στη Βουλγαρία. Τα έχω υπολογίσει επακριβώς σε κάθε γέμισμα και αέριο και βενζίνη που έχω και κερδίζω γύρω στα 35 ευρώ.
8: Φουλάρω, τι κάνω. Όσο πάει. Όταν βάζεις 70 ευρώ και δεν φουλάρει στην Ελλάδα και εδώ βάζεις 70 ευρώ και θες και μπιτόνι για να φτάσεις στα 70 ευρώ, φυσικά.
9: Είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
2: Κάτι φτωχοί Θεσσαλονικείς και Βορειοελλαδίτες που πάνε να βάλουν βενζίνη στη Βουλγαρία. Φαντάζομαι μέσα εκεί είναι και ψηφοφόροι του Φλωρίδη. Δεν γίνεται. Να νιώθουν και περήφανοι που γίνονται έργα 2.500 χρόνια δεν έχουν γίνει και τα φτιάχνει τώρα ο κυβέρνηση Μητσοτάκη και βρίσκουν τη διέξοδο. Πολλές φορές την κάνουν συμπολίτες μας. Πάνε προς Βουλγαρία, πάνε προς Βόρεια Μακεδονία. Δεν πάνε και τα ονόματα, πάνε και τα σύμβολα. Αν είναι να βάλει φτηνή βενζίνη, θα πάει οπουδήποτε. Αυτά από τη Βόρεια Ελλάδα. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
10: Έλα ρε Μπάρδο Χιονάτη.
11: Έλα.
10: Καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι.
11: Να σε καλά. Τι καλό καλοκαίρι, πας καλά.
10: Καλή συνέχεια, έχει ακόμα, έχει.
11: Α, έχει, ναι. Από καλό καιρό θα λέμε.
10: Από καλό καιρό, καλό από καλό καιρό.
11: Φουτάς ακόμα εσύ.
10: Ναι.
11: Δεν κρυώνεις.
10: Όποτε μπορώ.
11: Α.
10: Εντάξει, καλά είναι.
11: Εντάξει, οκ. Okay.
10: Λοιπόν, πήρα να πω εσύ για τον άλλο που έλεγε για τον Νικίτα Κλίντ, τον X-Ray.
11: Ναι.
10: Και για σένα που είχες πει καλά λόγια. Ο άνθρωπος ρε εσύ έχει κάψει καπίστρια εδώ και χρόνια. Έχει πει καλές δηλώσεις καταρχήν για το Ισραήλ.
11: Είχα πει εγώ για τον Νικίτα Κλίντ καλά λόγια.
10: Δεν θυμάμαι τώρα πότε.
11: Άμα δεν θυμάσαι
10: ότι,
11: τι.
10: Ότι το συμπαθούσες πάντως.
11: Στα παλιά, έχει... στα καλά.
10: Ναι, στα παλιά του ήταν εντάξει.
11: Α.
10: Από τότε που είχε κάψει το Αμερικάνικο διαβατήριο. Από τότε έχει κάψει καπίστρια, έχει κάνει δηλώσεις.
11: Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο καθένας.
10: Ψάξτε το. Δηλώσεις του Ισραήλ. Ότι και καλά μείνετε στους Παλαιστίνιους.
11: Αφού είναι στρατηγική συμφωνία τώρα και συμμαχία, δεν θα το κάνουμε.
10: Εκτός αυτού, ξεχνάτε ότι είχε υποστηρίξει το ποτάμι στις πότε εκλογές.
11: Μπράβο, σοφός.
12: Από σπου και σπου. Απόστολε, καλημέρα σου.
11: Καλημέρα.
12: Ο Θάνος είμαι από Τεργάλο το Αμαία.
11: Ωραία.
12: Να σου πω, φίλε μου, καλέ αγαπημένη. Δεν προλαβα. Την Τρίτη θα πάρω την αναπηρική σύνταξη. Τα έχω κάνει έτσι με ένα λογαριασμό. Μέσα σε τρεις μέρες έφυγε όλοι. Πού θα πληρώσω τη ΔΕΗ, πού θα πληρώσω το τηλέφωνο. Δεν ξέρω, έχω απειθήσει. Και από την άλλη μεριά.
11: Μην αγχωνιστεί, σας έχει στο μυαλό το Μητσοτάκης. Είναι πάνω από όλους σας.
13: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν σωστά χειμώνα.
11: Και όλους μας.
12: Ξέρω, αυτός είναι στον αέρα μόνιμα σε ένα αεροπλάνο και πετάει. Αλλή μόνο από μένα. Τα λέω καλά.
11: Τώρα, άμα το αίτημα είναι αεροπλάνο, ναι, δεν είναι εύκολο να το έχεις.
12: Έτσι είναι, αγόρι μου.
11: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνουν είναι πιο βασικά πράγματα, ότι δεν φτάνει η σύνταξη τη δεύτερη εβδομάδα.
12: Ούτε την πρώτη δεν φτάνει.
11: Μην αγχώνεσαι, την τρίτη εβδομάδα είναι το καλό. Την τέταρτη, πότε είπανε. Εκεί που πέφτει κάτι λίγα.
12: Ναι.
14: Την πρώτη εβδομάδα ψωνίζουν 100 και την τέταρτη εβδομάδα ψωνίζουν 97.
12: Γεια σου, Απόστολε.
11: Γεια.
12: Καλή σεζόν, πρέπει.
11: Τώρα το θυμήθηκες.
12: Τώρα το θυμήθηκα. Αφού είναι όλη την μέρα σαν τον κάτω.
11: Τώρα κλείνουμε για Χριστούγεννα σε λίγο.
12: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Έλα να σου πω. Αν γίνεται να πάρω από την Αμερικάνικη πρεσβεία τα βήματα του Αλέξη.
11: Πάρτα.
12: Να κάνω δώρο του τα ρήπα.
11: Αυτά που έβγαλα χθες το κλαρί, ναι.
12: Ναι, αυτά θέλω.
15: Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
12: Απόστολε.
11: Έλα.
12: Καλή σου ημέρα.
11: Καλή σου ημέρα και εσένα.
12: Από ό,τι θυμάμαι, η Συγκρού είχε πολύ κίνηση το βράδυ λόγω του καταστάσεως. Τώρα έχει το πρωί. Βγήκα μόλις στη βίζα, δηλαδή τι έγινε τώρα.
11: Ναι. Άρα... Εκεί φτάσαμε να πηγαίνεις για ψώνια στη Συγκρού και τη μέρα.
12: Α, αυτό πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο.
11: Και για να έχει ο κόσμος για βίζιτες, πάει να πει ότι έχει για σούπερ μάρκετ.
16: Για να ψωνίζουμε, πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιος που δεν έχει.
12: Ναι, αλλά εγώ ξέρω και κάτι άλλο.
11: Τι άλλο ξέρεις.
12: Τη λεωφορείο που πηγαίνει όταν ανεβαίνω τον δρόμο τη δουλειά μου, υπάρχει ένα ξεχείο το Σάλε.
11: Α, όλο τα ξέρεις.
12: Το Σάλεμ, καλέ, που είναι στην Ολυμπιακή ακριβώς, στην Ολυμπιακμένη, που είναι το σήμα της Ολυμπιακής.
11: Το Σάλεμ είναι γνωστό ξενοδοχείο.
12: Βέβαια.
11: Για εσάς που κάνετε τέτοια. Τέλος πάντων, τι θες.
12: Και σταματάω να πάρω τσιγάρα και βλέπω κάτι κοριτσάκια και μου λέει θέλετε παρέα. Λέω συγγνώμη, τι να κάνουμε δηλαδή.
11: Α, είδες και τυπο κατάλογο εσύ και να σου πει ακριβώς τα περιεχόμενα.
12: Του Πανεπιστημίου μου λέει ναι, αλλά θέλω να βγάλω τα λεφτά και δεν έχω χρήματα μου να πάω στο Πανεπιστημίο που λέει. Κατάλαβε τι μου είπε γυναίκα. Τρελάθηκα, αυτό είναι αληθινό που σου λέω. Δεν στο λέω έτσι απλά.
11: Εντάξει, πόσο πήγε πες μου τελικά.
12: Δεν πήγα καλά εγώ, δεν πάω.
11: Έλα τώρα που δεν είχες πληρωθεί ακόμα.
12: Τι να πληρωθώ, δεν χρειάζομαι χρήματα. Σα λέω, δεν έχω χρήματα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν κατάλαβες. Δεν θα πάω τώρα με γυναίκες το δρόμο. Αυτό δεν γίνεται με τίποτα.
11: Α, είσαι πιο ψαγμένος. Καλά, κατάλαβα.
12: Okay.
11: Εδώ κάθεσαι να σε πηδάνει πολιτική, δεν πας. Τέλος πάντων, εντάξει, περίεργο. Okay. Έγινε.
2: Περιορέξεως, αυτό που λέμε, ισχύει σε όλες τις πτυχές. Ήμασταν πριν στους Θεσσαλονικείς που πάνε στην Βουλγαρία για να γεμίσουν τα τεπόζιτα και το βρίσκουν πολύ καλό αυτό, ακόμη και αν κάνουν χιλιόμετρα για να φτάσουν εκεί. Και από αυτό το σύνορο πάμε στην άλλη γωνιά, στη Φλόρινα.
17: Θέλει εδώ πέρα τουλάχιστον 30 τόνους ξύλα για να βγει ένας χειμώνας. Γιατί έχουμε 8 μήνες χειμώνα εμείς εδώ πέρα. 3,5-4 χιλιάρικα για να βγάλεις ένα χειμώνα. Την θέρμανση την άναψα και θέλω 30 τόνους ξύλα. Θέλω 3,5 χιλιάρικα. Πού να πάω να τα βρω.
18: Δεν χρειάζονται λεφτά, πήγαινε φτωχούλα.
17: Πετρέλαιο δεν μπορώ να βάλω γιατί είναι πανάκριβο. Με 4 κατσουτάρικα που μας δίνει επιδότηση. Μπορώ να βγάλω όλο το χειμώνα. Θα πάρουμε πάπλωμα και κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Θα καίμε δηλαδή μισή ώρα, το λέμετε και θα το σβήνουμε.
19: Δεν είναι καθόλου εύκολο για μας εδώ πέρα πάνω. Και 6 μπαλέτες γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, 3. Οι συντάξεις είναι χαμηλές. Που αν δεν κάνουμε κουμάντο λίγο από το καλοκαίρι για να βγούμε το χειμώνα.
9: Είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
2: Ακούμε σήμερα πολλούς φτωχούς και κακομοίριδες, φτωχάτζες και πλέμπες. Γενικώς με τα θέματα που έχουν, τα προβλήματά τους. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν φτωχοί, το ξέρουμε όλοι. Πήρε κάποια μέτρα εκεί η κυβέρνηση. Ρωτάνε τη βούλτεψη, ποια είναι η γνώμη της για τα μέτρα της Κύπρου και γιατί δεν κάνουμε κι εμείς εδώ κάτι σαν αυτά που έκανε η Κύπρος. Και απάντησε ως εξής.
20: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε χώρες οι οποίες παράγουν ενέργεια με τρόπο που εμείς δεν μπορούμε να παράγουμε γιατί είμαστε από πίσω από άλλες χώρες που
21: ειδικό τον
20: έχω όμως εδώ
21: άλλους, τα κάψιμα, ειδικά τον
20: τίποτα δεν κάνανε τίποτα, δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτό είναι παραμύθι που
21: πώς
20: θέλουν να το λένε.
21: Συμβεί.
20: Πού?
21: Δεν έχει συμβεί.
20: Απλώς είναι πιο χαμηλή. Καμία. Ποια.
21: Ωραία, στην Κύπρο γιατί πιάνε τη βενζίνη, είναι 60, από εμάς ψωνίζουν.
20: Δεν θέλω να σχολιάσω, Κύπρο δεν σχολιάζω ποτέ.
21: Γιατί.
20: Έτσι θέλω.
2: Και δεν απάντησε. Και δεν μάθαμε ποια είναι η γνώμη της. Μα γιατί διάλεξαν την Κύπρο τόσες άλλες χώρες. Νομίζω και η Γερμανία μειώνει τον ειδικό φόρο καυσίμων. Εκεί τι θα έχει να πει. Την Κύπρο γιατί δεν σχολιάζει. Τι βίτσιο είναι αυτό. Και δεν θέλει με την Κύπρο τίποτα. Δεν μας είπε τίποτα και μείναμε με την απορία. Ποια είναι η θέση της βούλτεψη για όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Όλες τις χώρες τις έχει πιάσει στο στόμα της. Την Κύπρο γιατί δεν θέλει. Επειδή είναι εθνικό θέμα. Επειδή είναι Έλληνες σαν και εμάς αδέρφια. Θέματα. Πολλά θέματα έχουν μαζευτεί. Έγινε και το φεστιβάλ της ΚΝΕ και βλέπω πολλές συγκρίσεις με την αναβίση προχτές. Δεν ξέρω πώς τους έχει έρθει στα social media. Αεροφωτογραφίες από τη μία, αεροφωτογραφίες από την άλλη. Στη Βύση θα μείνουμε λίγο, γιατί υπάρχει ένα σύνθημα, αφού μας ζαλίσατε όλους από κάτω εκεί. Καταλαβαίνουμε ότι την αγαπάτε, την αναβίση. Προφανώς αυτό που γίνεται είναι μοναδικό, το να μαζεύει τόσο κόσμο, κάνει δεύτερη καριέρα και μπράβο της και. Και υπάρχει ένα μήνυμα, ένα σύνθημα που λέει ότι έχουμε ζήσει, το έχει πει η Βύση. Έτσι κυκλοφορεί από χτες, σε ό,τι με αφορά. Ούτε ένα δευτερόλεπτο σε ό,τι έχω ζήσει δεν υπήρχε η Βύση. Ποτέ όμως. Ήταν παντελώς απούσα, παντελώς εκτός σε ό,τι έχω ζήσει, νομίζω ότι έχω ζήσει. Δεν θα μπορούσε να είναι ούτε στον άλλο πόλο από αυτόν που θα ήμουν εγώ η αναβίση, που καταλαβαίνω γιατί την εκτιμάται, αλλά όπως ακούτε εδώ, τίποτα. Εκοφαντική απουσία και αναυπαρξία σε ό,τι έχω ζήσει. Και αυτό θα είναι δικό μου σύνθημα. Και τρομάζω να σκεφτώ πώς θα ήταν όλα αυτά που έχω ζήσει με τη φωνή και τα τραγούδια της Βύση δίπλα μου. Μέσα μου, στο αυτί μου και στην καρδιά μου. Τρομάζω, τρομοκρατούμε. Και όταν τα έχει γράψει ο Καρβέλας. Με τις αγάπες από νάιλον, με τα εκατομμύρια, με όλες τις τσούλες της γης, με τα τρελαίνω, με μία παγώνω, μία ζεσταίνω με και άλλα πολλά αριστουργήματα. Ό,τι έχω ζήσει δεν το έχει πει η Βύση.

0: τελευταίο είναι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Ό,τι έχω ζήσει λοιπόν δεν έχει σχέση με τη Βύση. Οπότε έτσι ήθελα να το πω γιατί τα έβλεπα. Σας εκτιμούμε και εσάς που ακούτε Βύση προφανώς. Το καταλαβαίνουμε, συμπονούμε. Δεν το συζητάμε, αλλά είναι εδώ τα κολοκύθια και η όρεξη. Η γνωστή παροιμία. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά Κακά Κορίτσια και τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
1: Έλα, μωρή γλύκα, τι κάνεις?
2: Γλύκα, γλύκα, γλυκιά μου, γλύκα, γλύκα.
3: Α, αυτά δεν μπορώ. Αυτά που με καλοπιάνετε και ποιος σε έτσι θέλετε μετά.
2: Γλυκιά μου, ελαστίνα, γκαλιά μου, ελαστίνα, γκαλιά μου, έλα, έλα.
1: Αναστατώνομαι όταν σου μιλάω, Αποστόλου.
3: Αναστατώνεσαι.
2: Αναστατώνομαι, μαζί σου μάτια μου, απογειώνομαι.
1: Αχ, αγάπη μου, εσύ. Να σου πω.
3: Τι θες, ρε Τζουτζούκο?
1: Καλά, Στούμπο είμαι. Πού το καταλάβεις από τη φωνή?
3: Τζουτζούκο είπα.
1: Α, Τζουτζούκο, Στούμπο άκουσα. Είμαι και λίγο.
3: Μετρημένος.
1: Ναι.
3: Χαμηλά.
1: Ναι. Χαμηλά. Τι να κάνουμε.
3: Δεν πειράζει, έχω ακούσει ότι έχετε άλλα προσόντα εσείς.
1: Ούτε από εκεί, από
3: στο. Η χιονάτη γιατί καθότανε. Τέλος πάντων.
1: Θα χρειαστώ τον επιμηκητή σου. Τι να κάνω.
3: Τον έχω, απλά είναι χρησιμοποιημένος.
1: Δεν πειράζει, θα μου διδάξεις πώς το κάνεις.
4: Λέει να διδάσκετε η βαρύτητα και το παράδειγμα.
3: Διδάσκετε, το έχω πει και διδάσκετε. Μην αγχώνεσαι, το βάλαν στα σχολεία φέτος.
4: Λοιπόν, άκουσα τη δήλωση του Στουρνάρα για τα capital control. Αυτό το παπαγαλάκι του Μητσοτάκια. Λοιπόν, άκουσα, Αποστόλη. Εγώ τώρα μόλις πήρα σύνταξη.

0: Πέρασε βέβαια ο καιρός για τον Αλέκο τον Χαλβατζή, το γιο του Σπύρου.
1: Έτσι έφτασαν σε μάτι 35 χρόνια μετά οι διοικήσεις γεμάτες ηρωισμό και επικά κατορθώματα. Για τους χαλκέντερους κομμουνιστές που όλα τα καταπίνουν χωρίς να πάθουν τίποτα. Αλεξίσφαιροι, τεφλών. Και έπρεπε να περάσουν χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε ότι μαζί με τον ηρωισμό και τα κατορθώματα έχονται βαριές πληγές.
0: Εγώ με τον Αλέκο έχω 2 χρόνια διαφορά και πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο, στο πρώτο Λύκειο Νέας Ιωνίας. Λοιπόν, και ήταν μία μέρα που γινόταν οι εκλογές και βγαίναν τα παιδιά τότε της Τρίτης Λυκείου στη φίλη μου και λέγανε άμα βγω πρόεδρος θα σκοτώσω τους καθηγητές, όλε από κάτω. Άμα βγω πρόεδρος κάθε μέρα εκδρομή, όλε από κάτω. Βγαίνει και ο Χαλβατζής και λέγω παιδιά θέλω να σας μιλήσω σοβαρά για κάποια προβλήματα που αφορούν την παιδεία και το σχολείο. Και του κάνει ένα όντε τελείωνε ρε, τι θα κάνεις εσύ. Και παίρνει το μικρόφωνο ο Λυκειάρχης, ο κύριος Καρπέτης να τα λέμε αυτά και λέει βρε ήθη, τόση ώρα ανεβήκανε πάνω όλοι οι καραγκιόζηδες και τους αποθεώνατε. Ένα παιδί βγήκε να μιλήσει σωστά και τον κράζετε. Γι' αυτό είσαστε τόσο ηλίθιοι και όταν μεγαλώνετε πάλι ηλίθια ψηφίζετε. Και ο Χαλβατζής τότε που ήταν πρωτάκι, νομίζω βγήκε δεύτερος ή τρίτος σταυρούς. Λοιπόν, και με αυτό εκτός από τον Χαλβατζή θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου από το πρώτο Λύκειο Νέας Ιωνίας, αυτούς που μας μαθαίνανε όλους ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και ότι πρέπει να ζήσουμε αγαπημένοι γιατί είμαστε μια προσφυγική περιοχή. Αυτοί που μας λέγανε ότι δεν υπάρχει Θεός και δεν πιστεύουμε παιδιά να πιστεύετε τέτοια παραμύθια και κάτι τέτοια. Και ό,τι έχω γίνει σήμερα το χρωστάω στους καθηγητές μου και στην πόλη μου. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ήμουν πάρα πολύ περήφανος που πήγαινα στο ίδιο σχολείο με τον Χαλβατζή.
2: Το πρώτο Λύκειο ποιο είναι αυτό που είναι πάνω στους γραμμές?
0: Ναι, αυτό στα Πευκάκια. Το οποίο θεωρείται και το πιο κυριλέ, δηλαδή τη Καλογρέζα και τα άλλα είναι και πιο ακραία, πιο ακραία αριστερά ακόμα. Στην Καλογρέζα, για να σα καταλάβει, είπε ένα καθηγητή Κολαλβανό, ένα μαθητή, πήγαν να το σαπίσουν οι άλλοι. Έγινε κατάληψη με 325 υπέρ και 12 κατά και βγήκε ο Λυκειάρχη.
3: Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιο είναι ο κωδικό? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχεί.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
6: Να το, το βρήκαμε παιδιά.
4: Μπράβο.
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: 4 δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων.

0: με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας, Χαριλάου Τρικούπη 34, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων στα παραπολιτικά 90,1. Αρνείται ότι έδωσε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη, 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός, παρά τις μαρτυρίες δύο νοσηλευτριών ότι χορηγήθηκε μέθη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάθεση στον 32ο τακτικό ανακριτή θα δώσει μία εκ των υπαλλήλων του ιατρείου της οδού Καρνιάδου, η οποία σήμερα δεν έχει καταθέσει προανακριτικά, ενώ το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου θα περάσουν και άλλοι μάρτυρες. Παράταση της επιδότησης το πετρέλαιο κίνησης που θα επικαιροποιείται κάθε 15 μέρες. Θα ανακοινώσει την Τετάρτη η κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο προβλέπει επιδότηση από το κράτος ύψους 10 ως 15 λεπτών ανά λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Παράλληλα, εξετάζεται η συνέχιση των εκπτώσεων και στην αμόλυβδη βενζίνη, ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10 ως 20 λεπτά το λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου, οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα, νέες πιέσεις για τα νοικοκυριά, καθώς από τον Οκτώβριο αναμένουν ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στις αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, μεταξύ των οποίων γαλακτοκομικά, τυριά και αρτοσκευάσματα. Στην κατεδάφιση των δύο διπλανών διατηρητέων μετά την κατάρρευση κτηρίου από τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα θα προχωρήσουν οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά τους ενίκους των δύο κτηρίων, ο Δήμος Αθηναίων προτείνει να μετακομίσουν με δικά του έξοδα. Η οδός Λυσικράτου τους παραμένει κλειστή, ενώ θα τεθούν σε ισχύ μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική μετά τη λειτουργία της ομάδας Κόμβος, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σημείωσε πάντως ότι παρατηρείται μια μικρή βελτίωση στην πόλη, ενώ όπως είπε, η κατάσταση στον Κεφισό είναι λίγο καλύτερη. Ερωτηθείς για τις άδειες που λαμβάνουν οι κρατούμενοι, τόνισε ότι είναι απάνθρωπο να καταργηθούν. Λανθασμένη φράση χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης τις αναφορές του σε κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη. Διευκρίνησε πως αυτό που ήθελε να διατυπώσει ήταν για τα κόμματα που περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, κακόμοιρη και φοβική. Οι δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί αλαζονίας δεν γράφουν, δεν καθορίζουν τίποτα και δεν δημιουργούν προβλήματα στην εκλογική δύναμη της παράταξης, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Ανδρέας Λοβέρδος, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά την επίθεση με πογές στο πολιτικό γραφείο του στη Δάφνη, απάντησε πως δεν τρομάζουμε, γινόμαστε πιο δυνατοί. Η Ελλάς βρίσκεται σε σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού με το ΠΑΣΟΚ, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 όταν με άρχισε εργασία της Ελλάς Διονύση Τεμπονέρας, ο οποίος ερωτηθείς αν πρόκειται για όμορο χώρο, απάντησε καταφατικά. Έκανε λόγο για μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ενώ σε ερώτηση για κοινή κάθοδο των κομμάτων του προοδευτικού τόξου, απάντησε πως δεν βλέπει πως μπορεί να γίνει σύνδεση των δυνάμεων ως εκλογές όταν κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό το προηγούμενο διάστημα. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές για την πυρκαγιά σε ισόγεια καφετέρια στη Νέα Ιωνία, ενώ επικεντρώνουν στις μαρτυρίες τουλάχιστον τριών ενίκων, οι οποίοι ανέφεραν ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει φωτιά. Καταστράφηκε ολοσχερώς το κατάστημα, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στα διαμερίσματα της τριόροφης πολυκατοικίας. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κώστα Βάρναλη από Κολοκοτρώνιος Ανδρέα Γκίκα στο Χαλάνδρι, λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Στη διεθνή ενημέρωση, ξεπέρασαν τα 8.000 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ελληνοαμερικανού γκάρτ Τζορτζ Πάπα στις 4 το απόγευμα. Athens Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β για τη Super Bet League 2.
7: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,90% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας αναθεωρείται το πλαίσιο ανανέωσης των αδειών κινητής τηλεφωνίας που λήγουν το 2027. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
7: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
12: αλλά καλό στη δική τους.
13: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
8: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Αθάνατη Ελλαδάρα!
14: Έλα, πες για βύση, ήσουν εκεί, πες!
8: Να σου πω κάτι, βλέπω τα social media, παιδιά, και τρώγονται. Αν κατέβηκε από Μισοφέγγαρο, αν το είχε κάνει Μαντόνα, αν το είχε κάνει Σελίν Ντιόν.
14: Η Κάιλι, είχε κατέβει σε μπαλκονάκι. Μπαλκονάκι
8: και κάτι
14: ήταν.
8: Άλλοι κατέβηκαν προχθές σε σερφ. Με ένα συγκρότημα.
14: Σε από ψηλά.
8: Ρε, παιδιά, συγγνώμη, όταν είναι γήπεδο.
14: Ναι, από κάπου θέλει... πρέπει να κατέβει, ρε παιδιά, και αυτή. Πώς θα κατέβει.
8: Ναι, τι δηλαδή να κάνει.
14: Και
8: να
14: πιο
8: κάνει...
14: ωραία από τη Σκάιλι ήταν. Α,
8: πολύ ωραία δεκάλη.
14: Γιατί η Σκάιλι κατέβηκε σε ένα μπαλκονάκι, λες και ήταν η. Πώς το λένε, και παίζανε Σέξπιρ και παρεχόταν. Ενώ η δικιά μας κατέβηκε μέσα ένα φωτεινό αυγό, ήταν αυτό τι ήταν.
8: Εγώ άλλο την περίμενα, είχα εστιάσει και λέω εδώ δεν μπορεί, σε αυτό που γυρίζει γύρω-γύρω. Και ξαφνικά βλέπω κάτι άλλο από τι γιγαντοθόνε και λέω απ! Κάτι χάνω. Παιδιά, έπρεπε να είσαι σε εγρήγορση. Λοιπόν, ξεσηκώθηκα γιατί η ξαδέρφη μου που είναι γιατρός στο νοσοκομείο της Καρίστου, ω ναι, μου λέει, έρχομαι Αθήνα. Κανόνισε, ξαδέρφη, το αφήνω πάνω σου. Βρες εισιτήρια. Αυτό, έρχομαι, σου κατσικώνομαι για να φύγω στην Κάριστο που έχω την επόμενη μέρα νοσοκομείο. Θα κοιμηθώ και στο σπίτι σου. Δηλαδή, full service. Και έρχεται, με παίρνει τηλέφωνο το Σάββατο. Στις 5.30 που είχε τελειώσει μία υποχρέωση στην Αθήνα και μου λέει θα αργήσω, θα έρθω κατά τις 7.30. Της λέω καλέ τρελάθηκες.
14: Καλέ, ούτε καν.
8: Καλέ τρελάθηκες. Της λέω μπες στο αυτοκίνητο τώρα. Μπαίνει λοιπόν στο αυτοκίνητο, παρκάρουμε σε ένα μυστικό στενό εκεί που υπάρχει ένας μεγάλος εκδοτικός όμιλος.
14: Και ένας πολύ καλός πλαστικός χειρουργός να πω.
8: Και ένας πολύ καλός πλαστικός χειρουργός και ανεβαίνουμε 5 σκαλάκια μόνο. Την ώρα που σε σπροχνώνουν σαν τις σαρδέλες, παιδιά, και να γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι. Να είναι μια Gypsy King έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο, η οποία πουλούσε...
14: Μπλουζάκια βύση. Αλλά πώς τα πουλούσε, πες.
8: Πρόσεξε, είχε τυπωμένο το πρόσωπο και την αφίσα της βύση. και έλεγε έλα, έλα, έλα, πάρε, έλα, πάρε την απόλυτη. Ποιο τραγούδι?
14: Σε θέλω.
8: Για σένα, εγώ.
14: Ωραία φωνή.
8: Παιδιά.
14: Θα μπορούσε να κάνει αυτή άνοιγμα, βρε, στη συναυλία, να δείξουμε και μια συμπερίληψη.
8: Σωστό.
14: Το έχει σκεφτεί.
8: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ανέβασε αυτό το βιντεάκι, το οποίο το βγάλα για πλάκα. Και έχει γίνει, παιδιά, viral. Έχει 1 εκατομμύριο views, 13.500 like και 500 αναδημοσιεύσεις ξαφνικά. Εγώ συναυλία, επειδή ήθελα να αποτυπώσω, ρε παιδί μου, τα αυτά που έβλεπα, έμεινα από μπαταρία. Παιδιά, διαμαρτύρομαι στην iPhone, γιατί τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα η μπαταρία.
14: Πρέπει να ξέρω power bank και τέτοια πράγματα
8: και
14: μαζί
8: σου. Και μας πρόχνουνε στο iPhone 18, το οποίο κάνει το καλό 2.500 χιλιάρικάκια.
14: Το καλό, αυτό που ανοίξει τα δύο.
8: Αυτό που ανοίξει
14: τα δύο. Σαν πίτα, σαν φίλο.
8: Ναι, αλλά τι βγάζει με αυτό.
14: Τι βγάζει αυτό, κάνει, σαν αυτό, μικρό τάμπλετ είναι αυτό.
8: Αυτό κάνει ακόμη και βίντεο.
14: Ντου, πώς λέγεται, κάπως έτσι.
8: Στην αυλία, παιδιά, θα είχε γίνει. Αυτό κι αν είχε γίνει viral. Λοιπόν, και μένω από μπαταρία και με το που πάω στο σπίτι μου και το βάζω στην πρίζα, έχουν αρχίσει να μου έρχονται αναδημοσιεύσεις και να ταγκάρουν το όνομά μου. Και λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Και μπαίνω μέσα. Και το είχε πάρει η Google και είχε γίνει της Μουρλής το πανηγύρι. Λοιπόν, πρωτοποριακή συναυλία.
14: Δεν το συζητώ.
8: Μαραθώνιος, μπράβο της, μπράβο της. Καταρχάς 2,5 ώρες ακατούρητη.
14: Πού κατουρίσατε? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα που τι κάνανε, πώς την παλέψανε? Γιατί ήταν άλλοι που είχαν πάει, λέει, 3 ώρες πριν.
8: Και εγώ πήγα, όχι, εγώ δεν πήγα 3 ώρες
14: σου
8: πριν
14: λέω.
8: Εγώ πήγα από το Μάνουλο που ήταν στα ΤΕΚ.
14: Λοιπόν, 3 ώρες.
8: Πώς λεγόταν, Άρτζι?
14: Άρτζι Μπούρτζι. Ωραίος.
8: Παιδιά, κάνει μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό.
14: Πολύ ωραίο.
8: Μπράβο, 10 άριστα.
14: Και ο άλλος, ο κιθαρίστας, ο Τζόνι Ντέπις.
8: Ο Τζόνι Ντέπις.
14: Πολύ ωραίος και ο Τζόνι Ντέπις.
8: Να τρώει η Άννα και τη Σοφία
14: Σαμιδίνη. Πώς τους διαλέγει, ρε παιδί μου, και αυτή η Ανούλα τους κιθαρίστας? Ο ένας ωραίτερος από τον άλλο.
8: Κάνει κάστ εν τω μεταξύ, κολοτριβότανε και λίγο, κολοτριβότανε. Λοιπόν, ο Άρτζι, σε πληροφορώ ότι είναι από τη Ρόδο. Η μαμά του είναι φίλη μιας φίλης μου. Το παιδί ξεκίνησε από τη Ρόδο και μπράβο του. Βέβαια, τον μπήκα στο Instagram και είδα ότι είναι γυμναστήριο, δηλαδή πουλάει.
14: Εντάξει, πουλάνε όμως.
8: Πουλάνε λίγο και.
14: Ναι, δες τα ντεκ να βλέπεις και κάτι που χοροπηδάει εκεί πέρα, να το ευχαριστιέσαι, ρε παιδί μου. Τι είχε κατέβει και το τέτοιο, το ακουστικό.
8: Πω.
14: Δηλαδή, μιλάμε. Αυτό το βίντεο πρέπει να το έπαιξα λούμπα και 5-6 φορές που το βλέπα. Γιατί έχουν κυκλοφορήσει βίντεο.
8: Και τι λένε από κάτω. Και από
14: κάτω.
8: Έτσι. Τελείωσε έτσι. Την Οριάνθη την κιθαρίστα.
14: Δεν ασχολήθηκα με την Οριάνθη. Αυτό ασχολήθηκα με τον κιθαρίστα και με τον Τζο.
8: Η Οριάνθη ήταν λίγο ξεβρακό του.
14: Εντάξει, τι θες και αυτή να κάνει, ρε παιδί μου.
8: Λίγα ρουχαλάκια αγωνία.
14: Εντάξει.
8: Λοιπόν, η στυλίστρια. Η στυλίστρια είναι η στυλίστρια της Μαντόνα, παρακαλώ. Η οποία φτιάχνει και ίδια ρουχαλάκια. Είναι Αιγύπτια. Που ζει στο Μπρούκλιν.
14: Δεν είναι τζιγκουρούγκου που παίρνει τα άλλα, είναι άλλη.
8: Πώς την είπες?
14: Οι αδερφές τζιγκουρούγκα, πώς την λένε, μπαμπαρούγκα.
8: Τζιγκουρούγκα. Μουζούγκου σύστερ, παιδί μου.
14: Το ούγκου το πέτυχα. Θα πετύχω και το άλλο. Δεν είναι η Μουζούγκου, είναι άλλες.
8: Είναι στη λίστρια η οποία ξεκίνησε από πολύ χαμηλά. Ήταν τρίτη βοηθός αριστερά, ο βοηθός του βοηθού, το βοηθό.
14: Δηλαδή.
8: Έβαζε δηλαδή την κάλτσα και το βρακί στην κάθε στάρ.
14: Ναι.
8: Και σιγά σιγά τσουκουτσούκου τσουκουτσούκου τσουκουτσούκου έφτασε και στη Μαντόνα.
14: Χαμούλη!
8: Και έτσι κάνει τώρα την παγκόσμια περιοδία. Λοιπόν, το ένα ρουχαλάκι ήταν από τον Νίκο Άση, που είναι σαουδαραβικός οίκος με έδρα στο Παρίσι, ντύνει από τη Ριάννα μέχρι την πριγκίπισσα Ράνια.
14: Έλα!
8: Παρακαλώ, το πρώτο δερμάτινο σύνολο, το οποίο ήταν εξαιρετικό, και το δεύτερο ήταν μια δημιουργία της ίδιας.
14: Μα αυτό κατέβηκε με το δερμάτινο.
8: Με το δερμάτινο
14: ήτανε.
8: Ναι.
14: Θες ζεζάθηκε η πέτσα της με το δερμάτινο, ρε παιδί μου.
8: Και εσύ, δεν δερμάτινο.
14: Κολλάει στο δαυτή, αυτή κινείται πολύ, τραγουδάει πολύ.
8: Και άσπρες μπότες, και μετά είδα ότι στο δεύτερο outfit φορούσε λεπτό τακούνι. Παιδιά, εγώ είμαι respect στις γυναίκες που μπορούν να φορούν,
14: ναι, και εγώ.
8: Ψηλό και λεπτό τακούνι και να κουνιούνται κιόλας και να κάνουν σόου. Το δεύτερο παπούτσι πρέπει να ήταν λαμπουτένι, γιατί είδα πολύ,
14: πολύ,
8: πολύ κόκκινη σόλα.
14: Ναι.
8: Εν τω μεταξύ, έχω ένα βίντεο από όπως κατέβαινε από τα backstage. Τις βάλανε. Πώς το λένε, τη δέσανε.
14: Βέβαια,
8: τη δέσανε πάνω.
14: Να πέσει πάνω στο κοινό. Όπως κατέβαινε από το ΟΗΔΕΣ.
8: Ρε, θα την αγκάλιαζαν! Εκατομμύρια!
14: Αυτή νομίζω την αγκάλιαζε. Αυτή
8: δεν μπορούν να κάνουν λάθος.
14: Ο κόσμος θα την αγκάλιαζε. Αυτή τη θάσπαγε, δεν ξέρω. Όμως έπεφτε ρε παιδιά, εντάξει.
8: Δεν έχει και αδικό.
14: Ναι.
8: Γιατί είχε και ψηλόβροχο στην αρχή η μπούκλα. Μας έδιναν βέβαια διαβροχάκι μπαίνοντας. Μας έδιναν
14: ένα
8: και βραχιολάκι. Και βραχιολάκι που ανάλογα το τραγούδι, παιδιά, έπαιρνε και το βραχιόλι χρώμα.
14: Έτσι.
8: Αυτό τι σου λέει.
14: Και με το μαζανάκι ήταν πολύ συγκινητικό, πολύ ωραίο.
8: Πολύ ωραία. Μπράβο.
14: Πάρα πολύ
8: έδειξε
14: ωραίο.
8: Απόλυτο σεβασμό.
14: Ναι, ναι, ναι.
8: Τραγούδισε πάρα πολύ
14: και
8: ωραίο.
14: Και ο κόσμος τραγουδούσε και ήταν τόσο πολύ συγκινητικό. Με το μαζανάκι εννοώ.
8: Ναι.
14: Πάρα πολύ ωραίο ήταν αυτό.
8: Ναι, όντως. Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Πώς σας φάνηκε η συναυλία της Άννας Βύση? Θέλουμε εντυπώσεις. Πήγατε, δεν πήγατε? Κόσμος, έχει γίνει χαμός με τον κόσμο που έμεινε έξω. Έμεινε έξω, παιδιά, γιατί τα εισιτήρια που πήρε, από ό,τι ακούγεται, ήτανε μαϊμού. Δηλαδή, βγήκαν κάποιοι στην μαύρη αγορά και πουλούσαν και δεν ανταποκρινόντουσαν σε κανονικά εισιτήρια. Συγγνώμη, φταίει η διοργάνωση σε αυτό.
14: Ναι.
8: Πάρε κάπου το κανονικό το site. Έτσι δεν είναι? Άμα θέλεις με σκόντο, έχεις και το ρίσκο.
14: Εντάξει, πολλοί αγοράζουν μόνο και για συναυλίες και για αγώνες αθλητικούς. Πολλές φορές εισιτήρια μόνο και μόνο για να τα χρησιμοποιήσουν. Και έχει μπει κόσμος μέσα. Δηλαδή αυτό κάνουν πολλοί. Αγοράζουν εισιτήρια για να βγάλουν χρήματα.
8: Το καλύτερο είναι όταν τα αγοράζεις απ' έξω. Απ' έξω δεν μπορεί να είναι μούφα. Πιστεύω.
14: Ναι, γιατί ήθελα. Α, μπορεί να το βρει στον άλλο που τα πουλάει καταρχήν.
8: Γιατί είναι κανονικό το εισιτήριο.
14: Α, ξεκινήσουμε από εκεί.
8: Και ο μπακλαβάς γωνία. Πώς μπορεί να ήταν 2,5 ώρες χωρίς να πάει τουαλέτα, μπορεί να μου πει.
14: Δεν ξέρω.
8: Ο κόσμος έξω. Η Βύση
14: δεν έκανε ένα διάλειμμα. Η Βύση 2,5 ώρες ασταμάτητα, δεν πήγε μέσα να κάνει ένα επιτύχημα.
8: 2,5 ώρες ήταν ασταμάτητα. Έκανε ένα μικρό διάλειμμα που έδειξε την ίδια που τραγουδούσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004.
14: Ναι, αλλά ήταν στη σκηνή εκείνη την ώρα.
8: Για λίγα λεπτά, όχι, για λίγα λεπτά, για πολύ λίγα λεπτά.
14: Το κατούριμα γίνεται ίσα, εντάξει.
8: Ίσα να αλλάξει ρούχο.
14: Εντάξει.
8: Δηλαδή και ρούχο και κατούριμα και λίγο φρεσκατούρα.
14: Δεν είναι γρήγορα όλα αυτά. Εντάξει, γίνονται. Μπορεί να φοράει από μέσα κάποιο ρούχο. Έχει μωρέ, τη βοηθάνε να ντυθεί μωρέ από ένα τέτοιο σόου.
8: Τη βοηθάνε, αλλά έχω παρατηρήσει ότι και στο μαγαζί τη είναι το εγκρατή.
14: Του αφοράει
8: λοιπόν, πάνω. Παιδιά, το τι ουρά υπήρχε απ' έξω. Στα κιόσκια για να πάρουν νερό, για να πάρουν κάτι βρώμικο να φάνε, για να πάνε στην τουαλέτα δεν υπήρχε. Η ξαδέρφη μου δηλαδή που πήγε στην τουαλέτα μου λέει: θέλω τουλάχιστον μία ώρα να περιμένω. Τη έλεγα: μην πιεις νερό, μην πιεις αναψυκτικό. Όχι, θα πιω.
14: Μια ώρα, ρε παιδιά.
8: Όχι, θα πιεις, μετά μου λέει: θα σκάσει η φούσκα μου.
14: Και δεν μπορείς όμως 2 ώρες να μην βάλεις κάτι, ρε παιδί μου, στο στόμα σου. Ενώ
8: εγώ δηλαδή,
14: να
8: πιεις
14: μια μπυρίτσα, να πιεις. Γράμμα, πιεις μπύρα, έχεις φύγει.
8: Πιες την προς το τέλος.
14: Παιδιά, μία πάνα. Μία πάνα, υπάρχει ωραία πάνα που είναι και για μεγάλους ανθρώπους που είναι και βρακή.
8: Έλα.
14: Ναι, είναι βρακή, είναι πάρα πολύ ωραία. Τη φοράς διπλή.
8: Ναι.
14: Και πήγε μέχρι να, τι να σου πω.
8: Έπρεπε και τέτοιο να μας δίνουν, όχι μόνο τον Άιλο.
14: Έτσι,
8: και
14: το βραχυλάκι. Ναι.
8: Και μία πάνα ακράτειας για τις 3 ώρες πολύ έντιμου σοου Άννα Βύση. 3,5 ήταν οι ώρες, από τις 9 μέχρι τις 12.30.
15: Η ώρα είναι 2:15. Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
16: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
17: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
16: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
17: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
16: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
17: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
16: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Παραπολιτικά 90,1.
19: Είμαι ο Φιλέας.
20: Και εγώ η Φογκ.
19: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
20: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
19: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
20: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
19: Και πώς γίνεται αυτό?
20: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
19: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
20: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
21: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή.
0: συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
21: Καλώς τη!
22: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
21: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
22: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
23: Γεια σας.
22: Ποιος είναι ο κύριος?
21: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
22: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
21: Κυρία Μαρία, μπράβο.
22: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
21: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
22: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
24: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Πώς είναι αγκά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
26: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
27: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com, artinfo.gr.
28: Παραπολιτικά 90,1.
8: Μου λέει ένας φίλος μου, τι έζησα, λέμε στην κερκίδα, τι έζησα. Του λέω, τι έζησες? Μου λέει, την ώρα που έκανε κοντινό πλάνο στην οθόνη, είχα από πίσω μου ένα τύπο και έλεγε, ωρε τι ωραία οδοντοστοιχεία, ωρε τι ωραία οδοντοστοιχεία, έρε πως λάμπουν τα δόντια. Και έλεγα, καλά, απόλυτη κουκλάρα, συγγνώμη, εσύ κοιτάς τα δόντια. Και τελικά ήταν ο Κωνσταντίνος Οδέδες που τη φτιάχνει τον μετά τα δόντια.
14: Και αυτό έλεγε συνέχεια, τι ωραία δόντια και τι ωραία. Κλαίω.
8: Ναι.
14: Αυτό διαφημιζόταν δηλαδή.
8: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει, φαίνονται πάρα πολύ ωραία, τα έχω κάνει αόρατα. Η αλήθεια είναι ότι τις έχει κάνει δόντι πρώτο.
14: Ναι, ο Μασελάτο. Πολύ ωραίο.
8: Μασελάτο.
14: Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ δηλαδή.
8: Μασελάτο. Έλα.
14: Αυτή είναι τελειότητα. Τα δόντια πια που τα φτιάχνουν, αν έχεις παρατηρήσει.
8: Ναι, πόρσελέινι.
14: Είναι πόρσελέινι. Ναι, είναι πόρσελέινι. Η πιο φτωχολογιά, όποιος μπορεί, ρητίνει. Και τους τα φτιάχνουν και επειδή τους τα αισιώνουν με έναν τρόπο με τις φύκες. Μερικά μπορούν να αισιώσουν δηλαδή. Έρθει η γέννησα μασέλα που δίνει αψεγάδιαστη.
8: Πες μου τι Βύση φορούσε σιδεράκια παλιά.
14: Όχι.
8: Πες μου τι έβαλε μασελάκι.
14: Όχι, μπορεί, πλέον και με τη ρητίνη ή με την πορσελάνη μπορεί, άμα είναι λίγο στραβό κάτι, δεν λέμε να, τώρα, να παίξουν κοτσίδες, μπορούν να στα αισιώσουν τα δόντια ενώ.
8: Αυτό
14: οπτικά.
8: Το κοριτσάκι, τι ωραία που δίνεται πάντα.
14: Πάρα πολύ.
8: Είναι
14: ωραία.
8: Το κοριτσάκι που μας τραβάει τα βίντεο. Ναι, κύριε, βασικά τραβάει το... εσένα, εμένα με έχει λίγο.
14: Έλα από εδώ τώρα, ρε αγάπη μου, να μην μου
8: κόβει. Τι ωραία που δίνεται, θα σε βγάλουμε στην εκπομπή. Θα μπορούσες να είσαι στο team της Άννας Βύση. Τόσο μοδάτο κοριτσάκι. Τι λέει?
14: Ποιο τραγούδι της Βύση θέλαμε?
8: Ό,τι να είναι. Όλοι όμως. Σε θέλω.
14: Λαμπό.
8: Όχι, εγώ λέω. Σε θέλω.
14: Από το είπε η
8: σε θέλω. Ναι. Λοιπόν, τι λέγαμε, πού είμαστε?
14: Με το κοριτσάκι με τον Μπάριλ Τζιν, το πάρα πολύ μοδάτο, έτσι να τα λέμε.
8: Ναι, και τον Νιχάκι, πρόσεξε, τον Νίχη που είναι ασορτή με τον μπλουζάκι της.
14: Ναι, αλλά είναι ωραίο Νίχη.
8: Μόνο το παπούτσι μένει είναι, κάθε μέρα. Είναι... Πρέπει να έχει ξεμείνει από παπούτσι. Να το λέω αυτό.
14: Όχι, σπάει, γιατί είναι ωραίο Νίχη. Πάντως δεν είναι αυτό το μακρύ το... της Γερακίνας γιος.
8: Συγγνώμη, δηλαδή πόσο μακρύ θα ήθελες να.
14: Όχι, είναι ωραίο.
8: Σε λίγο θα πιάνει εσένα απέναντι.
14: Και είναι αμυγδαλό. Δεν είναι αμυγδαλό, είναι το μυτερό.
8: Α.
14: Είναι το μυτερό. Όχι, πώς λέγεται αυτό.
8: Πώς λέγεται.
14: Αμυγδαλό είναι. Εντάξει, αμυγδαλό.
8: Μάλιστα.
14: Είδες, βρε, είδες που είμαι μέσα στη μόδα. Γιατί αν δεν είσαι, πώς το λέει, αν δεν είσαι στη Vogue,
8: δεν
14: είσαι
8: στη μόδα. Ακριβώς. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών. Αν αφήσει λοιπόν στα καλύτερότερα τη.
14: Και
8: κατέβηκε από το μεταλλικό, τη δέσανε αυτά.
14: Αυτό τι ήταν το μεταλλικό, το αυγό.
8: Ήταν ένα μεταλλικό.
14: Με νέο φωτισμένο.
8: Ναι, όχι, δεν ήταν φωτισμένο.
14: Φωτισμένο ήταν.
8: Φωτισμένο.
14: Ναι, ναι, ναι.
8: Ήτανε, μπορεί να ήταν.
14: Δηλαδή, το περίγραμμα αυτό στο βίντεο που το δάγω, είδες καλύτερα εννοείται. Το περίγραμμα
8: δεν
14: αυτό.
8: Δεν κατάλαβες. Εγώ ήμουνα μακριά από το αυγό. Το αυγό μας πλησίαζε σιγά σιγά και είχα στοχεύσει αλλού.
14: Ναι, αλλά δεν είχε και με βίντεο wall να βλέπετε.
8: Ναι, ναι, ναι. Την έβλεπες από όποια γωνία κι αν ήσουν.
14: Αυτό το περίγραμμα, όπως το δάγω στο βίντεο, ήταν φωτισμένο. Λογικό είναι. Τι ήταν, σκοτάδια μαύρα. Και ήταν εκείνη και κατέβαινε. Και... Με ποιο τραγούδι ξεκίνησε.
8: Με το Αιγαίο.
14: Τι είναι αυτό.
8: Όχι, ποιο είναι αυτό. Όχι, ποιο είναι αυτό.
14: Το τελευταίο είναι.
8: Το τελευταίο, από τα τελευταία. Όχι το τελευταίο, τελευταίο μου πλήρωσε το λογαριασμό και τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕΙ. Όχι,
14: το Σαντρέ, ήταν άλλο το Αιγαίο.
8: Ακριβώς.
14: Α, τα νερά του Αιγαίου, κάτι θάλασσα του Αιγαίου και τέτοια.
8: Ακριβώς.
14: Ναι. Με ΙΑ τα γράφει αυτά ο Καρβέλας. Είναι λίγο.
8: Καρβέλας δεν ανέβηκε, αλλά είπε ότι είναι το άλλο τη μισό, τουλάχιστον στη μουσική.
14: Ναι, είναι λίγο ξεπετουάρ τα τραγουδάκια αυτά τα τελευταία. Δεν είναι τα άλλα, ρε παιδί μου, τα θάνατα τραγούδια που τα τραγουδάμε και κλαίμε και κοπανιόμαστε, χτυπιόμαστε.
8: Γιατί ό,τι έχω ζήσει. Το έχει τραγουδήσει ή αναβήσει.
14: Αυτό.
8: Αυτό ήταν το σλόγκαν. Παιδιά, είδα μπλουζάκια, τσούλες. Yeah. Είδα μπλουζάκια, ό,τι έχω ζήσει. Δύο κολλητές πήγαν και φορούσε η μία άσπρο μπλουζάκι που έλεγε «Ό,τι έχω ζήσει» και έλεγε άλλη «Το έχει τραγουδήσει ή αναβήσει».
14: Ωραίο.
8: Ή θα τα κάνει όλα Άννα...
14: Η Βύση Ζαργάνα.
8: Ακριβώς.
14: Ωραία.
8: Πάμε σε τραγουδί.
14: Πάμε.

0: Άκου δεν το καλύτερο. Οι ηλικίες ήταν, παιδιά, από 12, στην κυρο... από 8 μάλλον, από 8 μέχρι 78. Είχα μπροστά κάτι 10χρονα με 12χρονα,
1: ναι,
0: τα
1: παιδιά.
0: Οποία... λες και είχαν ζήσει την απόλυτη καψούρα τη ζωή του. Είχαν μείνει και τα κοιτούσα.
1: Είδες, ωραία. Αλλά παίζουν σε πάρτι. Παίζουν βύση στα πάρτι. Εγώ έχω την παιδική χαρά απέναντι, παιδί μου, και παίζουν βύση.
0: Γεια σου, ρε.
1: Τι σαν δεν παίζουν, τι πίστευα και τραγουδάω να μαζί. Πίστευα τη λέξη, δεν ξέρει που.

0: Ναι.
1: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
5: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
4: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
5: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
4: Εγγύηση?
5: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
4: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
8: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Και λίγοι αγκαλιαζόντουσαν στο.
10: Δεν την τελευταία φορά μου το πιάστηκαν πάντως.
9: Τι έγινε?
10: Του είπε εκείνη, φαντάζομαι, ότι εσύ θες να βάλεις τα βραχιόλια τα ντρουμ ντρουμ και να βγεις έξω και μέρα θα με φάει μαύρη. Τέτοια, αυτός είπε ότι εσύ φταίς για όλα, σου λέγα να μην τα κάνεις. Αλλά αυξήθηκε η πελατεία και έπρεπε να είμαι και εγώ εκεί. Και γενικότερα φαντάζομαι ότι έγινε χαμός. Και τώρα λέει δεν μιλούν.
9: Εδώ κολλάει μαζί, τα φάγαμε.
10: Μπορούν δηλαδή να βγουν ταυτόχρονα και να προαυλιστούν και να μιλήσουν και δεν και κάνουν τα μούτρα. Ούτε ο ένας πηγαίνει, ούτε ο άλλος.
9: Καλέ, δεν σε πιστεύω.
10: Δηλαδή, μόνο αυτό διάβασα. Δηλαδή, σε έγκυρο ρεπορτάζ.
9: Λοιπόν, έχουν βγει και άλλα όμως. Πήγε μια κυρία, λέει, ανοίγουν τα στόματα σιγά-σιγά.
10: Πήγε μια κοπέλα 20 ετών, η οποία είπε ότι δεν νιώθω καλά και θέλω να δείτε τι έχω κλπ. Και την έβαλε, λέει, σε ένα μηχάνημα, έβαλε ένα ποτήρι νερό από πάνω.
9: Ναι.
10: Το μηχάνημα. Και έτσι, μην ανησυχεί στο νερό, αυτό λέει, καθαρίζει τα πάντα.
9: Το
10: και
9: νερό.
10: Εσύ, κορίτσι μου, τη λέει, είσαι η βασίλισσα τη χαμένη Ατλαντίδα.
9: Μάλιστα.
10: Και αυτό έβαλα και το νερό, φαντάζομαι, θα τη είπε.
9: Σε άλλο.
10: Νερά, βλέπω, νερά. Θάλασσε.
9: Σε άλλο
10: παιδιά,
9: τμήμα έπρεπε αυτά, να είχε.
10: Αυτές οι μπουρδες πάντως. Σου λέω, δεν είχα πάει εγώ να κάνω διαλογισμούς και να κάνω διαλογισμό και ήταν ένα γκρουπ τέλος πάντων και ο ένας έβλεπε τον άλλον. Ο ένας έβλεπε, σε βλέπω, λέει. Είσαι, λέει, εσύ, είσαι, λέει, μια. Όλο το μεταξύ, μία ήταν. Τι, στο.
9: Μια βασίλισσα.
10: Ζωή, ήταν βασίλισσα κοκκινομάλαξα. Ήταν πώς θα ήθελε να είναι. Και ήταν, λέει, αρχιέρια. Ήταν αρχιέρια.
9: Κανένα παράδειγμα.
10: Και εγώ ένα γαϊδούρι. Με ένα καπέλο. Και με κοιτάγανε καλά-καλά.
9: Μα είναι δυνατόν να βλέπει τον απέναντι σου, αγαϊδούρι?
10: Κοίταξε, εφόσον δεν είναι τον εαυτό μου, αρχιέρια, ξανθιά ψηλή.
9: Ούτε φαραώ.
10: Ψιλοπισινούλα.
9: Ούτε Κλεοπάτρα.
10: Με που χωράει στο αυτό τη σαμπάνια. Πάει να πει ότι είμαι πολύ καλά. Πάει να πει ότι είμαι πολύ. Και έφυγα από του τρελού.
9: Η γιατρό, για να λέει τέτοια, μάλλον σε άλλη πτέρυγα έπρεπε να βρίσκεται τώρα.
10: Εμώ βέβαια, παιδιά.
9: Σιγά-σιγά εντωμεταξύ δεν έχει τέλο.
10: Όχι.
9: Η ιστορία αυτή κάθε μέρα μαθαίνουμε. Μιλάμε κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τη λιγμένη.
10: Ναι, συνέχεια καινούριες πληροφορίες.
9: Ο άλλος, ο Νηροκρήτης.
10: Ναι.
9: Πάει να βγάλει την ουρίτσα του απ' έξω.
10: Αυτός
9: που τον πήρε στο λαιμό του.
10: Και από εκεί έχουν βγει πελάτες. Και το μεταξύ είχε δει πολλές φορές το Μαζονάκη που είχε πει στην πρώτη του.
9: Συνεδρία.
10: Στην πρώτη ανάκριση είπε ότι τον είχε δει μόνο μία φορά.
9: Α.
10: Και μετά βγήκανε.
9: Πόσες φορές, πόσα τι φάγαμε.
10: Και μηνύματα πάρα πολλά που του είχε πει ότι θέλω να με βοηθήσει ο Μαζονάκης στον υπνοτιστή και τέτοια. Που είπε θα τον συγκυρίσω εγώ.
9: Τώρα θα μιλήσουν, λέει, τα κινητά θα λαλήσουν. Οι συσκευές των δύο γιατρών, της απογευματινής γραμματέως και δύο νοσηλευτών στο Στόχαστρο.
10: Αυτό.
9: Βγήκε μία στολή στην Αγιά και είπε θα στα πω όλα εγώ. Εγώ το μαρτυριάρικο. Η γιατρός τα ξέρε όλα. Το Ντοντορόπουλο δεν έτρωγε, δεν έκανε ή έκανε συνταγή παράλληλα, αλλά είχε και το ματάκι του εκεί. Και έκανε και κάρπα με το ένα χέρι, λες και ήταν να βάλει καλάθι. Και το μηχάνημα αυτό που θα επαναφέρει δεν είχε μπαταρία.
10: Και όχι, ήταν λέει με τη ζελατίνα.
9: Πήρανε τον άνθρωπο να δουλέψει και είπε το άνθρωπο έχει μπαταρία. Και είπε δεν έχει μπαταρία. Και λέει δεν ξέρω καν τι μηχάνημα το έχετε πάρει πριν 5 χρόνια. Δεν ξέρω, λέει, να σας πω τι μηχάνημα. Αλλά
10: λέει...
9: ήταν, λέει, cool στο τηλέφωνο. Δεν έδειχνα άγχος.
10: Και μετά σου λέει ότι, ήταν, ότι κάνανε ελέγχους. Τι ελέγχους κάνανε, παιδιά. Το ένα το βγάζανε έξω με τις ρόδες το, που κάνανε την πλασμαφαίρεση στο μηχάνημα. Υποτίθεται.
9: Ήτανε γιατί σε στενόταν.
10: Το άλλο δεν είχε μπαταρία. Δηλαδή, τι γίνεται, ρε παιδιά.
9: Τι γίνεται τώρα, να δεις τι έχουν πιάσει. Μποτοξάδικα και τέτοια που κάνουν ακόμη και πλαστικές επεμβάσεις. Και είναι άλλο τη κρεμάτια σαγόνη και νομίζω ότι τσέχει έρθει εγκεφαλικό.
10: Μα εδώ σου λέω κάνουν μπότοξ οδοντίατροι.
9: Ωραία.
10: Δεν το έλεγα την
9: δηλαδή,
10: άλλη φορά.
9: Συγγνώμη, συγγνώμη.
10: Σου λέει άλλη γιατί, γιατί να μην το κάνω. Τι, έχω, κάτι ξέρω κι εγώ. Δεν είναι εδώ, τι είναι μάγουν. Να κοπανίσω εκεί μία και σου κάνει και νάρκο. Δεν το έλεγα την άλλη φορά γύρω-γύρω στο όλα τα χίλια, έτσι. Σου τρέχουν τα σάλια και σου κάνει και, κάνει και ομοιοπαθητική.
9: Ομοιοπαθητική,
10: συγγνώμη. Αχ, πες το με το ρόλερ με τις τέτοιες.
9: Α!
10: Μεσοθεραπεία.
9: Σου κάνω. Οδοντίατρο.
10: Αμέ!
9: Δηλαδή την ώρα που σου είχε ανοιχτό το στόμα ή εκτός.
10: Όχι, πηγαίνεις μόνο για μεσοθεραπεία στην οδοντίατρο. Ξέρω... Είναι μια γυναίκα δηλαδή, η οποία σου κάνει και τα σφραγίσματα και όλα και σου λέει λοιπόν. Σε μια
9: ραντεβού.
10: Σου λέει να σου πω κάτι. Κάνω και μεσοθεραπεία. Σε μια τιμή συγκλονιστική θα σου κάνω δύο στελεχές ενέσεις πάνω κάτω όπως όταν, βγάζω, όταν πάνω σου βγάλω τον φρονιμίτη. Δεν θα καταλαβαίνεις τίποτα και θα πάρω το μηχάνημα με το. Πες το με τις
9: μελονάκια
10: και θα σου κάνω πίκ και δεν θα καταλάβεις τίποτα. Θα φύγεις με τα ρίδες τρέχουν τα σάλια γιατί σε έχω σκουκάσει ένεση παντού. Αυτό το ξέρω που σας λέω, είναι ρεπορτάζ τώρα.
9: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Φταίνε αυτοί οι γιατροί που πουλάνε τρελά ή φταίμε κι εμείς οι τρελές που πάμε ότι να.
10: Καλά, άμα η άλλη έχει
9: σου λέει, σου λέει είναι οδοντίατρος. Κάτσε ρε παιδί μου.
10: Εντάξει,
9: μου σου λέει ένας φίλος μου που είναι φοβερός δικηγός. Αχ, μου λέει αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Αχ, Μαρία μου είναι απαράδεκτα. Πρέπει να βγαίνουν, να μπαίνουμε, να γκουγκλάρουμε στον ιατρικό σύλλογο τι παροχές κάνει ο καθένας. Δεν μπορεί ο άλλος ότι σου πουλάει. Έχει δίκιο.
10: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, έχουν βγει τώρα στην τηλεόραση παρουσιάστρες και όλα οι οποίες είναι παγωμένες. Δεν ξέρεις αν γελάνε, αν κλαίνε, αν σφίγγονται και λένε είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα που σου λέει. Πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος. Και δεν κουνιέται
9: τίποτα.
10: Είναι τρομερά τα που σημαίνει. Άσε μας κουκλίτσα μου.
9: Δεν σου είπα που σε.
10: Όλοι αυτοί σε πλαστικούς πάνε ούτε καν.
9: Να σου
10: και
9: πω.
10: Είναι φράπες, όλες φράπες. Τους έχουν κάνει, τους έχουν καθαρίσει τα έντερα από πίσω. Τους έχουν ασπρίσει τα πιπιά από μπροστά. Τους έχουν. Άσε με τώρα.
9: Να σου πω. Δεν σου είπα.
10: Γυαλίζουν ολόκληρες και είναι απαράδεκτα πράγματα.
9: Δεν σου είπα ότι μια γνωστή κυρία άρχισε να στάζει το πηγούνι τη. Και νομίζαμε ότι είχε πάθει μόλυνση. Μας πουλούσε και καλά ότι έχει πάθει μόλυνση από ένα σπυράκι, μια τρίχα που γύριζε. Είναι για κάποια ηλικία. Και μετά μας είπε ότι πήγε στο πλαστικό και έβγαλε ένα σαγόνι από σιλικόνη που είχε βάλει χρόνια μέσα. Παιδιά, είμαστε τρελές.
10: Τι νοούσε έσταζε το σαγόνι, τι έσταζε. Ή σπάσει υδροροή, τι τα σάγια. Ή
9: σπάσει υδροροή τη σιλικόνη. Και μετά από τόσα χρόνια η σιλικόνη δεν αντέχεται. Και στο στήθος όταν το βάζεις, σου λέει μετά από κάποια χρόνια βγάλω γιατί
10: ναι,
9: είναι επικίνδυνο.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Λοιπόν, η άλλη είχε φτιάξει καινούριο πηγούνι πιο σεξι από τον πλαστικό χειρουργό και είχε βάλει σιλικόνη πηγούνι σιλικόνης, που αυτό δεν το έχω ξαναδεί, παιδιά. Αυτό δηλαδή έπαθα, όταν μου το έδειξε έπαθα σοκ. Και ξαφνικά μας λέει μια μέρα στάζει το πηγούνι μου. Λέω τι στάζει. Τι είναι. Βρίσκει και στάζει. Ναι, λέει, έχω πάθει κάτι. Δεν μας το έλεγε στην αρχή. Έχω πάθει κάτι. Πρέπει να είναι μόλυνση, λέει, από καμιά τριχούλα. Αν και εγώ η κακομοίρα, θα έχει κάνει κανένα σιρίγκιο. Πού να ξέρω. Και είχε πάει και είχε βάλει στη Βραζιλία ψεύτικο σαγόνι, παιδιά. Οι Βραζιλιάνες είναι όλες ψεύτικες. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή είναι μια εικονική πραγματικότητα.
10: Και το έβγαλε είναι... το πηγούνι τελικά η φίλη σου. Καταγίμε
9: το έβγαλε γιατί είχε πάθει μόνο.
10: Καταγίμε την είδε να στάζει και να είναι και απίγουνη. Δεν είδε διαφορά στο πρόσωπό τη. Δεν είχε μπει μέσα το πηγούνι τη.
9: Όχι, είδα το πηγούνι να είναι μια χαρά σε σημείο που τη είπα ότι το ήθελε αυτό το πράγμα. Αλλά είναι παιδί μου η λόξα
10: μούρλα, που έχουν.
9: Μα είναι τελείω τρέλα.
10: Ναι.
9: Δηλαδή το τι κάνουνε. Το τι κάνουνε. Βάζουνε σφραγίδα στα φρύδια. Είμαστε μουρλές. Βάζουμε ψεύτικα δόντια. Κολλάμε μαλλιά στα μαλλιά μα. Με κόπιτσες και αδυνατίζει το μαλλί. Χτίζουμε νύχι.
10: Αυτά τα light που λες, φαντάσου. Αυτά που λες είναι τα light.
9: Βάζουμε σιλικόνες και έχουν γίνει όλες σαν τις πάπες.
10: Η άλλη κάνει το μεταξύ. Κάνει, α, Το άλλο που κάνει, που μπορεί να σου κάνει κάτι λάθος αν δεν είναι πλαστικός, που και ο πλαστικός μπορεί να κάνει λάθος, παιδιά. Συμβαίνει. Και κατεβαίνει το βλέφαρο και είναι το ένα.
9: Α, βλεφαρόπτωση.
10: Ναι, και παθαίνεις μπορεί να πάρει βλεφαρόπτωση.
9: Όχι, βλεφαρόπτωση. Μία γνωστή μου πήγε και έκανε, ενώ υπάρχει αντίδοτο, πήγε και έκανε επέμβαση. Μιλάμε για τέτοιο χάλι.
10: Ναι.
9: Και το έκανε και σε γνωστό πλαστικό.
10: Ναι, αυτό δηλαδή, ακόμα και, αυτό λέω ότι ακόμα και οι πλαστικοί μπορούν, φαντάσου, που ξέρουν, παιδί μου, που να κάνουν
9: εμπόδια. Θέλω να μου πεις για τα μοντέλα και τις τηλεπαρουσιάστρες που βγαίνουν και μας δίνουν διδάγματα.
10: Είπα, δεν το είπα, το είπα.
9: Ναι.
10: Είναι όλες έτσι και κάθονται και λένε απαράδεκτα πράγματα. Και τα έχουν κάνει όλα. Πλασμεφαιρέσεις έχουν κάνει. Έχουν βάλει σωλήνα στο. Έχουν κάνει καθαρή στα έντερά του. Έχουν ξαπλώσει, έχουν βάλει βιταμίνες για να.
9: Α, αυτό, βιταμίνες όλοι.
10: Για βιταμίνες για να νιώθουν καλύτερα και να νιώθουν να κάνουν boost.
9: Βρε ούστ που θα κάνουμε.
10: Έμα τι να πω τώρα κι εγώ πια.
9: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση.